0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Είναι από μένα,
2: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Κουτσουδάκι. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα.
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τις

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Σκέφτομαι από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω σήμερα, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις καλημέρες και τις ευχές για καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα και απολαύστε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες με μπάνια και με ό,τι άλλο καθένας θέλει. Λοιπόν, ενδείξεις, αποδείξεις, Ionion FM 95,5 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήμασταν εδώ λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης. Από την Παρασκευή όμως μέχρι σήμερα που είναι Τετάρτη, για να ακριβολογήσω μέχρι χθες Τρίτη, εδώ κάει και το σύμπαν. Κάει και το σύμπαν. Με βρήκαν ένα σωρό θέματα ερχόμενος εδώ και το βασικότερο από όλα είναι τα πολλά τηλέφωνα από κατοίκους του Βαρθολομιού. Γιατί οι άνθρωποι όμως παίρνουν τηλέφωνα? Γιατί απλά έχει τη φαϊνή ιδέα η δημοτική αρχή του Καστρινού να κόβει το νερό και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι εδώ, να τους κόβεται συνέχεια. Είχα δει κάποια ψηλοδημοσιεύματα εκεί στο Facebook, αλλά σήμερα που θα δω δεν έχει σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπάει. Να πω σε όλους εσάς ότι έχετε απόλυτα δίκιο, τώρα Ιούλιος μήνας και να κόβετε το νερό, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έχει την ευτυχία ο κ. Καστρινός και η παρέα του, αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι και το παίζουν αντιδήμαρχοι και δεν ξέρω τι άλλο παίζουν, αλλά ξέρουν κάθε μήνα να παίρνουν τους παχυλούς μισθούς τους και να κάνουν και τα κοκόδια ότι έχουν καταλάβει και μία θέση. Δεν είχαν την ευτυχία να κάνουν μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, και να πούνε στον κόσμο ότι ξέρετε, συμβαίνει αυτό το πρόβλημα. Τίποτα. Μηδέν. Γραμμένου σας έχει ο Καστρινός. στα παλαιότερα των υποδημάτων του, για να μην σας πω κάτι άλλο και με φάει ηθική λογοκρισία. Αλλά εντάξει, ότι ψηφίσατε, αυτό πήρατε, αυτό παίρνετε. Εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπω και άλλα δημοσιεύματα, βλέπω εδώ και για κάποια δημοτικά στάδια έχουν βγει φωτογραφίες που είναι σε άθλια κατάσταση, κάποια άλλα σημεία εδώ. Αλλά εντάξει, πέρα βρέχει και τον Καστίνο. Εντάξει, βγήκε δήμαρχος αυτός τώρα, παίρνει εκεί το μισθό του, εντάξει, μια χαρά είναι. Λέει, κάνει και καμιά δήλωση κάπου έτσι, για να δείξει ότι υπάρχει. Όπως έκανε τις δηλώσεις εκεί όταν πνίγηκε το Βαρθολομείο το χειμώνα και ήρθαν τα αθηναϊκά κανάλια και έτσι βγήκε να μιλήσει για να πει αυτά που έλεγε. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα την Παρασκευή όμως, γιατί δεν είχα ασχοληθεί. Σήμερα δηλαδή το έμαθα περισσότερο από τον κόσμο τα τηλέφωνα. Θα τα δούμε την Παρασκευή εκτενέστερα το θέμα αυτό. Τώρα από εκεί πέρα πάτε εμφιαλωμένο νερό ή πηγαίνετε σε καμιά παραλία που έχει και ντουζιέρες. Δηλαδή να κάνετε και τον μπάνιο, να κάνετε και μπάνιο μετά να φύγει η αλμύρα. Γιατί από την που νιώθω, η κατάσταση αυτή η τραγική να κόβεται το νερό Ιούλιο μήνα στο Βαρθολομείο θα συνεχιστεί. Λοιπόν, εδώ, νόμος Ηλίας, παιδιά, ακούμε καθημερινά για ανάπτυξη. Καλά λέει ο Μάκης, μάλλον εγώ διαφωνώ με τον Μάκη, που λέει ότι είμαστε η Κολομβία της Ευρώπης. Δεν είμαστε Κολομβία, είμαστε ακόμη χειρότερα. Κολομβία έχει, εντάξει, έχει κάποιους νόμους και τους στηρεί. Άγραφους μεν, αλλά τους στηρεί εκεί. Εδώ δεν υπάρχουν τίποτα, ούτε γραμμένοι, ούτε άγραφοι νόμοι που να τηρούνται. Είναι μια χώρα. Αλλά ακούμε λοιπόν καθημερινά για ανάπτυξη, ευημερία και για διάκοπες προσπάθειες της κυβέρνησης, όπως λέγεται, να αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο. Και όταν βγαίνεις μια βόλτα στην αγορά και η εικόνα είναι βεβαίως τελείως διαφορετική. Άδεια καταστήματα, ελάχιστη κίνηση, επαγγελματίες που περιμένουν έναν πελάτη για να περάσει το κατόφλι τους. Τώρα βέβαια, όσοι από εσάς διαφωνείτε και νιώθετε ότι περνάτε καλά ή μάλλον λάθος, όσοι συμφωνείτε μαζί μου και νιώθετε ότι δεν περνάτε καλά, απλά κάντε ένα τηλέφωνο στην Αυγερινοπούλου, όπως και πει σε τηλεοπτικό σταθμό, όποιος δεν περνάει καλά να με πάρει τηλέφωνο. Το θυμόσαστε, αυτό το είχαμε βγάλει και σε βίντεο. Η μόνη πραγματική κινητικότητα παρατηρείται στα σούπερ μάρκετ μόνο, έτσι, γιατί ο κόσμος όσο δύσκολα και αν περνά, το καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να αγοράσει τα απαραίτητα για να φάει. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν τη θλιβερή πραγματικότητα έρχεται και η φαϊνή ιδέα των εμπορικών συλλόγων Πύργου και Αμαλιάδας να διοργανώσουν λευκές νύχτες την ίδια ημερομηνία. Λες και δύο αυτές πόλεις δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν απευθύνονται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό. Αντί να ενισχύσουν λοιπόν τη συνολικά την τοπική αγορά, επιλέγουν να αντιβάλουν ανταγωνιστή τον ίδιο της τον εαυτό. Μην γελάτε, είναι πραγματικότητα. 8 Αυγούστου αποφάσισαν και οι δύο σύλλογοι να κάνουν λευκές νύχτες. Ο σύλλογος του Πύργου στον Πύργο και της Αμαλιάδας στην Αμαλιάδα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι από αυτές τις στιγμές που σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, αν πρέπει να γελάσει να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Έτσι είναι στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στην ιστορία της παγκόσμιας διπλωματίας. Ακούστε τώρα, για να γελάσετε ή να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο, ό,τι θέλει ο καθένας βέβαια, ελεύθερος είναι. Βγαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, Ήλιδας, ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε βαθύτατα πληγωμένος. Είχε μια ωραία, λέει, ρομαντική άτυπη συμφωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο του Πύργου ότι η Αμαλιάδα θα έπαιρνε στις 8 Αυγούστου, την 8η Αυγούστου για λευκή νύχτα και ο Πύργος την 1η Αυγούστου. Μέχρι που εμφανίστηκε μια άλλη απόφαση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, θα σας πω σε λίγο. Μάλιστα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας έλεγε για τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου είμαστε αδέλφια, κάναμε κοινά συμβούλια και άλλα διάφορα. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει τη δική του λευκή νύχτα ο Πύργος, ενώ είχε πει 1η Αυγούστου να την κάνει 8 Αυγούστου και αυτός, την ίδια μέρα με την Αμαλιάδα. Γιατί όμως, ποια ήταν η απάντηση τώρα του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου? ο οποίος σήκωσε τα χέρια ψηλά ενώ τελεί υποπαρέτηση, προφανώς κουρασμένος από το βάρος της παγκόσμιας γεωπολιτικής κακέρας της Ηλίας. Η εξήγησή του για την αθέτηση της συμφωνίας είναι ένα μνημείο ρεαλισμού και οργανωτικής στρατηγικής, η θεωρία των ιδιωτικών υπαλλήλων. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος, ότι την 1η Αυγούστου ο κόσμος δεν έχει πληρωθεί, ενώ στις 8 Αυγούστου γνωστόν οι τράπεζες υπερχειλίζουν από τα δώρα του καλοκαιριού. Την 1η Αυγούστου, λέει, δεν υπήρχαν διαθέσιμοι τραγουδιστές, διότι λευκή νύχτα, βέβαια χωρίς φίδμα στην πίστα, δεν είναι λευκή νύχτα, απλώς ένα Σάββατο με ανοιχτά μαγαζιά. Αυτό είναι δικό μου, έτσι δεν είναι αυτό. Πρότεινε, λέει, τις 14 Αυγούστου να γίνει λευκή νύχτα, την παραμονή δηλαδή του 15 Αυγούστου. Μια εξαιρετική ιδέα, καθώς όλος ο κόσμος, αντί να ετοιμάζει το αρνί να ταξιδεύει για το χωριό, θα έτρεχε στα μαγαζιά του πύργου για ψώνια. Οι έμποροι όμως δεν το δέχτηκαν. Ήταν λογικό, είπε, έτσι, με φιλοσοφική στοικότητα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, πως κάποτε θα έφτανε η στιγμή που θα πέφτανε μαζί και οι δύο αυτές λευκές νύχτες. Δηλαδή, σαν να μιλάει ο άνθρωπος για ευθυγάμιση των πλανητών ή για κάποιο αναπόφευκτο κοσμογονικό γεγονός, και όχι για μια απλή απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 8 Αυγούστου οι καταναλωτές πρέπει να διαλέξετε στρατόπεδο. Ή θα πάτε στο στρατόπεδο της Αμαλιάδας ή θα πάτε στο στρατόπεδο του Πύργου. Και ο έδμος ο πολίτης αναρωτιέται τι παπαδιά τους βαράει όλους αυτούς, και την πληρώνει ο ίδιος πάντα, βέβαια, ο καταναλωτής και κανένας άλλος. Ξέρετε, το έγραψα εχθές, είπε χθες μια έτσι ανάρτησή μου εκεί στη σελίδα μου, ότι δεν φταίνε οι κυβερνήσεις. Τα ρίχνουμε τώρα στην κυβέρνηση, και η κυβέρνηση το ένα, η κυβέρνηση το άλλο, όταν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τίποτα για να προβάλλουμε τον τόπο μας και να κάνουμε, παιδί μου, ενέργειες που θα τονώσουν την οικονομική, την αγοραστική κίνηση των περιοχών μας. Το βρίσκουμε την εύκολη λύση, φταίει η κυβέρνηση, δεν μας θέλει η κυβέρνηση φταίει για το ένα, η κυβέρνηση φταίει για το άλλο. Το λέω αυτό γιατί την ώρα που σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, το διάβαζα πρόσφατα, από τα νησιά μέχρι τους πιο δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, οι τοπικές αρχές επενδύουν στην τουριστική προβολή, προσκαλούν μπλόκερς και ταξιδιωτικούς δημιουργούς περιεχομένου και δημοσιογράφους από το εξωτερικό, αναδεικνύοντας κάθε γωνιά του τόπου τους, με σκοπό να προβληθούν μέσα από site και από έτσι διάφορους ταξιδιωτικούς οδηγούς για να πάει τουρίστα στην περιοχή τους. Στην Ηλία έχουμε τον ύπνο του δικαίου, ρε παιδί μου, κοιμόμαστε συνεχόμενα. Παρόλο ότι διαθέτουμε αρχαία Ήλιδα, αρχαία Ολυμπία, μοναδικές παραλίες, δάση, αματικές πηγές, γαστρονομία, φυσικές ομορφιές, όλα αυτά λειτουργούν σαν να μην χρειάζεται καμία οργανωμένη προβολή. Σαν αρκεί δηλαδή το όνομα της αρχαίας Ολυμπίας, το ακούει ο ξένος και παθαίνει ένα σύγκριο, τώρα και γεμίζουν αυτόματα τα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις. Αντί λοιπόν να σχεδιαστεί μια κοινή στρατηγική τουριστική ανάπτυξη, πέρα από το γεγονός που είπα προηγουμένως, ότι είδαμε βλέπουμε τον Πύργο και την Αμαλιάδα να διοργανώνουν λευκή νύχτα την ίδια ημερομηνία και να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, αντί λοιπόν να συνεργαστούν όλοι αυτοί, επικρατεί ο κατακαιρματισμός. Επικρατεί μια μόνιμη προχειρότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική όμως, έτσι. Δεν είναι μόνο των εμπορικών συλλόγων των διαφόρων πόλεων, είναι και αυτοί ευθύνονται. Είναι όμως και οι βουλευτές που ευθύνονται, οι οποίοι αρκούνται μόνο στην έκδοση δελτίων τύπου και στις φωτογραφίες, με αγωνία να διατηρήσουν την πολιτική τους παρουσία εν όψη των εκλογών. Την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση είναι απούσα από κάθε δημόσια παρέμβαση για τα μεγάλα ζητήματα της Ηλίας, είναι οι δήμαρχοι που περιορίζονται σε επικοινωνιακές κινήσεις και πανηγυρικές ανακοινώσεις, χωρίς να διαμορφώνεται ένα κοινό αναπτυξιακό σχέδιο για τον ομό. Είναι η περιφέρεια που από τότε που έφυγε εκείνος ο κακομοίρης ο Κοροβέσης είναι μπίτι εξαφανισμένη, τελείως εξαφανισμένη, σε ό,τι λευκή νύχτα την ίδια ημερομηνία και να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον. Αντί λοιπόν να συνεργαστούν όλοι αυτοί, επικρατεί ο κατακαιρματισμός. Επικρατεί μια μόνιμη προχειρότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική όμως, έτσι. Δεν είναι μόνο των εμπορικών συλλόγων των διαφόρων πόλεων είναι και αυτοί, ευθύνονται. Είναι όμως και οι βουλευτές που ευθύνονται, οι οποίοι αρκούνται μόνο στην έκδοση δελτίων τύπου και στις φωτογραφίες, με αγωνία να διατηρήσουν την πολιτική τους παρουσία εν όψη των εκλογών. Την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση είναι απούσα από κάθε δημόσια παρέμβαση για τα μεγάλα ζητήματα της υγείας, είναι οι δήμαρχοι που περιορίζονται σε επικοινωνιακές κινήσεις και πανηγυρικές ανακοινώσεις χωρίς να διαμορφώνεται ένα κοινό αναπτυξιακό σχέδιο για τον νομό. Είναι η περιφέρεια που από τότε που έφυγε εκείνος ο κακομοίρης ο Κοροβέσης είναι μπίτι εξαφανισμένη, τελείως εξαφανισμένη σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό.

δημόσια παρέμβαση για τα μεγάλα ζητήματα της υγείας. Είναι οι δήμαρχοι που περιορίζονται σε επικοινωνιακές κινήσεις και πανηγυρικές ανακοινώσεις χωρίς να διαμορφώνεται ένα κοινό αναπτυξιακό σχέδιο για τον νομό. Είναι η περιφέρεια που από τότε που έφυγε εκείνος ο κακομοίρης ο Κοροβέσης είναι μπίτι εξαφανισμένη, τελείως εξαφανισμένη σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Έχουν αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού εκεί, τον έχει καταργήσει ο Φαρμάκης, δεν νομίζω. Υπάρχει κάποιος. Έχει χάσει την όποια δυναμική είχε αποκτήσει επί Νίκου Κοροβέση και βέβαια όπως είπαμε και εμπορικοί σύλλογοι που λειτουργούν χωρίς όραμα και χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν την τοπική αγορά τους. Όμως έτσι δεν χτίζεται καμία ανάπτυξη. Δεν έρχεται η ανάπτυξη, κύριοι, με ευχολόγια, ούτε με πανηγυρικούς λόγους, ούτε με το να συγχαίρει ο ένας τον άλλον. Έρχεται με σχέδιο, συνεργασία, με εξωστρέφεια και δημόσια προβολή και διαρκή προβολή. Έρχεται η ανάπτυξη όταν όλοι σας θα αφήσετε στην άκρη τις προσωπικές στρατηγικές και θα εργάζεστε για ένα κοινό στόχο. Αλλά με εσάς που έχουμε εκλέξει και εσείς που έχετε εκλεγεί σε διάφορα όργανα, κάθε άλλο παρά για κοινό στόχο έχετε στο μυαλό σας, αλλά πόσο ο καθένας θα προβάλλει τον εαυτό του έναντι το όλο των υπολείπων. Η Ηλία, καλός ή κακός, καλός θα πω, διαθέτει όλα όσα ζητάει ο σύγχρονος ταξιδιώτης. Αυτό που δεν διαθέτει όμως είναι μια συντονισμένη προσπάθεια. Έτσι, και δεν την είχε ποτέ αυτή την προσπάθεια. Ποτέ, διαχρονικά είναι αυτό το πρόβλημα στον νομό Ηλίας. Και όσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, οι καταναλωτές, οι πολίτες θα περιμένουν προφανώς το μάνα εξ ουρανού. Ξέρετε, δεν ξέρω πόση περισσότερη γελιότητα μπορεί να αντέξει αυτός ο νομός με όλους αυτούς. Πόση περισσότερη προχειρότητα, διαφορία, πόσο περισσότερη ανυπαρξία μπορεί να ανεχθεί ο νομός. Οι ευκαιρίες να χάνονται μία μετά την άλλη, οι νέοι να φεύγουν, οι επιχειρήσεις να παλεύουν να επιβιώσουν και η ανάπτυξη να περιμένει να παραμένει μια λέξη που να επαναλαμβάνεται μόνο σε ομιλίες και στα δελτία τύπου. Όμως το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλοί συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι φυσιολογικό αυτός ο νομός με τόσα πλεονεκτήματα να μένει συνεχώς πίσω. Μην το ξαναπώ ότι της Ηλίας δεν της αξίζει αυτή η εικόνα. Το έχω πει τόσες πολλές φορές, καμιά φορά νιώθω και εγώ τον εαυτό μου να γίνεται γραφικός. Αυτός ο νομός δεν αξίζει να συνεχίσει να κυβερνάται από τη μετριότητα, ούτε να συμβιβάζεται με τη λογική του «δεν βαδιέσαι». Γιατί κάθε χαμένη ευκαιρία μετατρέπεται σε χαμένο μέλλον για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Αυτό όμως που είπα, και αν συμφωνείτε, πρέπει να το βάλετε εσείς οι πολίτες καλά στο μυαλό σας. Όταν θα πάτε στην κάλπη να ψηφίσετε, να τα σκέφτεστε αυτά τα πράγματα. Και όχι γιατί το τάδε πρόσωπο μου είναι αρεστό, γιατί με χαιρέτησε που με είδε στην πλατεία με εκείνο το ξύλινο χαμόγελο, το πολύ εκπαιδευμένο, και αυτό πρέπει να τον ξαναψηφίσω. Πρέπει να κάτσετε να δείτε, να σκεφτείτε κάτι που λείπει στους περισσότερους στο μυαλό. Τι έχουν προσφέρει όλοι αυτοί. Το αν συμπαθείς έναν άνθρωπο ή όχι είναι δικό σου θέμα και έχει καμία σχέση με την ψήφο που θα ρίξεις στην κάλπη, είτε αυτή είναι βουλευτικές εκλογές, είτε πρόκειται για βουλευτικές εκλογές, είτε για δημοτικές και περιφερειακές. Αν συμπαθείς τόσο πολύ ένα πρόσωπο, πάρ' το σπίτι σου να του κάνεις το τραπέζι και άσε τον κάνα γλυκάκι. Έτσι κι αλλιώς το τσάμπα αυτή είναι πρώτη, έτσι. Δεν πληρώνει πουθενά, όπου εκεί όλα τσάμπα είναι. Και αφήστε τους ψήφους να τις παίρνουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και το έχουν αποδείξει ότι έχουν ενδιαφέρον για τον τόπο. Αυτοί που έχουμε σήμερα εδώ, πέστε μου έναν που έχει αποδείξει ένας. Εγώ προκαλώ, σας προκαλώ 2623-041-918 ή 42-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής, να μου πείτε ένας ο οποίος πραγματικά, ρε παιδί μου, έχει από αυτούς που μας κυβερνάνε ότι έχει κάνει κάτι καλό για τον νομό, χωρίς πρωτίστως στο μυαλό του να έχει την προσωπική του προβολή και τη διατήρηση της καρέκλας του. Πέστε μου ένα. Εγώ ψάχνω να βρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν. Αλλά αυτές χάνονται μέσα σε όλο αυτό το πλήθος των ανίκανων που μας κυβερνάει. Και όταν λέω κυβερνάει, δεν λέω μόνο τους βουλευτές, λέω και αυτούς που έχουν εκλεγεί σε διάφορα.

0: τα όργανα, όπως εμπορικούς συλλόγους κλπ. Και οι οποίοι επιμελητήριο Ηλίας, άλλη περίπτωση του επιμελητήριο Ηλίας, το οποίο μοιράζει χρήμα το επιμελητήριο Ηλίας, αλλά δεν βλέπω για να κινείται για τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες ιδιαίτερα, παρά μόνο για να προβάλλει το πρόεδρος του. Και δεν περίμενα αυτή την εικόνα να έχει ο Λεβέντης. Μια άλλη εικόνα έδειχνε. Τώρα τον έπιασε η αλαζονία της εξουσίας, δεν πάω, ξέρω. Απλά τον παρακολουθώ. Παρακολουθώ τα τεκτονόμενα και του επιμελητηρίου. Επομένως, να προσέχετε και να προσέχουμε βέβαια, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην νομίζετε ότι εγώ είμαι άμυρος ευθυνών, αυτούς που εκλέγουμε, έτσι ώστε να μην κάνουμε αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Καθόμαστε έξω από τα εκλογικά κέντρα, περιμένουμε ώρες να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε, τρέχουμε με αγωνία μετά στο σπίτι, περιμένουμε τα μεσάνυχτα, σας το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, να ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων. Και την άλλη μέρα πάμε στον καθρέφτη μπροστά και μουτζώνουμε τον εαυτό μας για αυτούς που πήγαμε και κλέξαμε. Για να μην συνεχίσουμε λοιπόν το ίδιο πράγμα, για να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κάτι καλό θα γίνει σε αυτό το νομό, πρέπει να φύγουν όλοι τους. Όλοι τους όμως. Και να έρθουν νέα πρόσωπα. Διότι εδώ τώρα θα παρατηρηθεί και ένα άλλο, έχει ήδη αρχίσει να παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο. Κάποιοι δήμαρχοι, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι δεν θα ξανακατέβουν, τώρα το γυρίσανε. Γιατί με τον νέο εκλογικό νόμο τώρα ένας δήμαρχος εκλέγεται με το 42, με το 40% από την πρώτη Κυριακή. Το 40% είναι ένα μικρό ποσοστό για έναν εκλεγμένο δήμαρχο. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να το πιάσει. Οπότε έχουν αρχίσει τώρα και σκέφτονται, και αν προσέξετε έτσι από κάποια σχόλια που γράφονται και τα λοιπά, τα γράφω και εγώ καμιά φορά, έχουν αρχίσει μάχες μέσα σε κάποιες παρατάξεις, διότι ο δήμαρχος έλεγε ότι δεν θα ξανακατέβει και τώρα τους τα έχει γυρίσει και γίνεται μάχη, γιατί είχε τάξει σε άλλους τη θέση και τώρα που τα γυρίζει καταλαβαίνετε υπάρχει ένας αναβρασμός. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα, να ξέρετε, θα έχει πολλά γέλια, θα δούμε, θα κάνουμε μέχρι τις εκλογές δημοτικές, θα δούμε να σκοτώνονται μέσα σε παρατάξεις, να λέει ο ένας εσύ μου τάξες αυτό τη θέση, τώρα δεν μου τη δίνεις και κάτι τέτοια, ήδη έχουν αρχίσει αυτά τα πανηγύρια όπως σας είπα, και μέσα σε όλα αυτά βάλτε και τις 6 μονάδες περίπου πτώση που έχει ο Φαρμάκης. Αλλά σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που βγήκε προχθές, νομίζω 5-6 μονάδες κάτω είναι. Αλλά ο Φαρμάκης, προσέχετε τώρα εδώ, υπάρχει το εξής. Για να μην πάει να γυρίζει και αντιπολίτευση. Αυτή που εν πάση περιπτώσει θέλει να λέει τον εαυτό της ότι αντιπολιτεύεται το Φαρμάκη. Ο Φαρμάκης δεν χάνει γιατί η αντιπολίτευση ξαφνικά είναι καλή και του κάνει αντιπολίτευση όπως πρέπει να του κάνει. Είναι γιατί τον συμπαρασύρει το χαμηλό ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Δηλαδή η πτώση του κυβερνώντος κόμματος επηρεάζει και το Φαρμάκη που είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, έτσι. Δεν είναι ότι ξαφνικά ο κόσμος και η αντιπολίτευση τον αποδομούν. Ο Φαρμάκης αν χάσει από 60% τώρα θέλει 40 για να βγει, έτσι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα χάσει. Αλλά αν χάσει, θα χάσει γιατί ξαφνικά η αντιπολίτευση ανταποκρίνεται στο ρόλο που έχει. Θα χάσει μόνο και μόνο γιατί θα έχει μια ραγδαία πτώση ο Μητσοτάκης. Ιδάλλως δεν χάνει ο Φαρμάκης. Και σας το λέω εγώ που είμαι και σε αντιπαράθεση, δεν μιλάω μαζί του και του τα χώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Ας πούμε ο Λέτζας δεν χάνει. Όσο και τώρα και να το παλεύουν, δεν χάνει ο Λέτζας. Ο Μπαλιούκος δεν ξέρω αν κατέβει, αλλά αν ξανακατέβει πάλι και αυτός δεν χάνει με τίποτα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Γιατί θα δούμε και τα νέα σχήματα που θα βγουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω και εδώ το τηλέφωνο μου κάνει να μου ζητάει να καθαρίσω άκρηστα αρχεία. Λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι εν ολίγης που επικρατεί σε αυτό το νομό. Ένας νομός ο οποίος... τι να πεις. Βλέπεις τι γίνεται στην Αχαΐα, βλέπεις τι γίνεται στη Μεσσηνία και λες, εντάξει, που ζω. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, βάλτε και εδώ για τις πανεπιστημιακές σχολές, το παραμύθι αυτό που τρώμε από βουλευτές και από όλους τους. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι αυτοί που κατήργησαν τις σχολές θα μας τις φέρουν πίσω. Και βγαίνει τώρα και η Αυγερινοπούλου με τον Νικολακόπουλο να πούνε ναι, είναι στόχος μας, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και όταν έπαιρνε η κυβέρνησή τους στις σχολές, δεν μιλάγανε. Κάνανε την πάπια. Δεν τα βάλανε με την κυβέρνησή τους. Αλλά τώρα βγαίνουν, για να δείτε το θράσος τους, μέχρι που φτάνει. Βγαίνουν να παραμυθιάσουν τον κόσμο ότι διεκδικούμε σχολές. Μα δε φίλε, εσύ δεν μίλησες όταν στις δεύτερες θα τις παίρνουν τις σχολές για να μην χαλάσεις τη σχέση σου. Γιατί στο μυαλό σου είχες να γίνεις υφυπουργός, είχες να γίνεις πρόεδρος, είχες να γίνεις οτιδήποτε άλλο. Και έρχεσαι τώρα και τολμάς και πάνε κάποιοι και βαράνε παλαμάκια. Συγγνώμη. Δηλαδή, πόσο ηλίθιους μας θεωρούν όλοι αυτοί. Πέστε μου πόσο ηλίθιους μας θεωρούν όλοι αυτοί και μπλέκουν σε αυτό το παιχνίδι και τον Μητροπολίτη, που ο άνθρωπος, εντάξει, δεν έχω εγώ ιδιαίτερη σχέση με τον Μητροπολίτη, αλλά ο άνθρωπος καλή την πίστη τώρα πήγε εκεί να βοηθήσει και καλά έκανε και είναι και σοβαρός Μητροπολίτης, έτσι, και έχω την αίσθηση ότι τον μπλέκουν αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο. Τον βάλανε μπροστά γιατί κάποιοι θέλουν να φωτογραφίζονται και να... γιατί έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα προσωπικά, να αναδειχθούν μέσα από διάφορα κόμματα ενδεχομένως κλπ. Και βάλανε τον Μητροπολίτη τώρα μπροστά να... και δικαίως ο άνθρωπος αναρωτήθηκε το Σάββατο, λέει, παιδιά, εδώ τι κάνουμε. Πού είναι ο κόσμος που λέει που θέλει πανεπιστημιακές σχολές? 5 άνθρωποι πήγανε. Αυγερινοπούλου, Καλαματιανός, από βουλευτές, ο Νικολακόπουλος νομίζω έστειλε επιστολή. Ο Καλαματιανός δεν ξέρω αν πήγε. Αυτός είναι γενικός εξαναφανισμένος, θα κοιτάει να πάει στο τζίπερ, έχει δηλώσει άλλωστε. Κάποιοι δήμαρχοι και 5-6 έτσι πολίτες που βρέθηκαν εκεί, είδανε φως και μπήκαν. Αυτή ήταν η σύσκεψη που έγινε το περασμένο Σάββατο, παρουσία του Μητροπολίτη. Που επαναλαμβάνω, καλή την πίστη ο άνθρωπος μπαίνει μπροστά. Αλλά γιατί δεν πήγαν οι πολίτες, έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί τόσα χρόνια τους παραμυθιάζουν όλοι αυτοί που σας ανέφερα. Και με το θέμα των σχολών και με όλα τα υπόλοιπα. Ο κοσμοπολίτης δεν είναι ότι δεν θέλει τις σχολές. Δεν είναι ότι δεν θέλει την ανάπτυξη. Κουράστηκε όμως από όλους αυτούς τους καρικλοκένταυρους πολιτικούς, που επαναλαμβάνω, το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι για την πολιτική τους καρέκλα. Κουράστηκε να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Ακούει την Αυγερινόπουλου τώρα να λέει για πανεπιστημιακές σχολές ή τον Νικολακόπουλο. Αναφέρομαι σε αυτούς δύο γιατί ο Αβραμόπουλος έχει τα δικά του προβλήματα πλέον. Να στέλνουν συνέχεια δελτία τύπου και είναι θετικό το κλίμα και πήραμε αυτή την υπόσχεση. Όλα αυτά βέβαια μέχρι να πάμε στις εκλογές, έτσι, γιατί μετά ξεχαστούν. Και αν δοθεί μια δέσμευση τώρα, προσέχετε, που να πούνε ναι, θα σας δώσουμε κάποια σχολή, αλλά θα σας τη δώσουμε μετά στις εκλογές, γιατί στην ουσία δεν θα τη δώσουν. Απλά για να χαϊδέψουν τα αυτιά των ψηφοφόρων και να ξανακλέψουν εντός εισαγωγικών ή εκτός, εντός εισαγωγικών μάλλον, την ψήφο του πολίτη, ο οποίος θα πιστέψει για άλλη μια φορά τα ψέματα. Και θα πει κάποιος από εσάς, καλά ρε φίλε, εσύ τι προτείνεις? Προτείνω νέα πρόσωπα, πολύ απλά, που δεν έχουν δοκιμαστεί, να τα δοκιμάσουμε, ελπίζοντας ότι αυτά τα νέα πρόσωπα θα προσφέρουν σε αυτό το νομό κάτι πολύ καλύτερο, κάτι που δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να προσφέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τώρα τι να διαβάζω τώρα σε εφημερίδα, αλλά και οι εφημερίδες, εντάξει, τη δουλειά τους. Πληρώνονται προφανώς για να τα κάνουν αυτά. Να μου βγάζετε τώρα ότι πήγε ο Καλαματιάν, ο Κατρίνη σε κάποιο χωριό να ακούσει προβλήματα. Σώπα ρε φίλε, τώρα πας να ακούσει προβλήματα. Τόσα χρόνια δεν ήξερες, δεν είχες ενδιαφερθεί. Ακούει λέει τώρα ο Μιχαλάκης τα προβλήματα σε ένα χωριό που πήγε. Μάθει τα προβλήματα. Και τόσα χρόνια τι κάνατε? Δεν τα ξέρατε? Δεν φροντίσατε να τα μάθετε τα προβλήματα του κόσμου και να πάτε εμείς στη Βουλή να τα θέσετε και να χτυπήσετε και το χέρι στο τραπέζι για να λυθούν κάποια από αυτά? Έρχεστε τώρα προεκλογική περίοδο και πάτε και τους βαράτε παλαμάκια και πάτε και τους υποδέχεστε όλους αυτούς. Τον όποιο έτσι βουλευτή, δεν λένε, απλά έφερα ως παράδειγμα του Κατρίνη και όλους τους άλλους που πάνε λέει τώρα στα χωριά να μου ακούσουν προβλήματα. Δεν μας δουλεύετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς της εκπομπής. Πολλά είπαμε. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ανύπαρκτη είναι όλοι τους, δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα, αλλά είπα όμως ότι υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Μία από αυτές είναι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιαννόπλος, ο Βασίλης ο Γιαννόπλος, ο Ηλίος αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, είναι ο υπεύθυνος των έργων, έτσι, και υποδομών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Και το λέω αυτό ότι είναι μια εξαίρεση, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος, το βλέπετε από δημοσιεύματα, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και για την καθημερινότητα του πολίτη και με βάση τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχει και αυτό στα χέρια. Τότε, γιατί οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Πριν από ένα μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, περίπου, ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης είχε υπογράψει μία σύμβαση που αφορούσε τα μοναστήρια και στην Ηλία νομίζω και στην Αχαία και στους νομούς για προσβασιμότητα και κάποια άλλα ζητήματα. Τα έργα αυτά έχουν ξεκινήσει και μάλιστα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο πρόσβασης στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής αλλά και στο εξοκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. Να μας τα πει όμως ο κ. Γιαννόπλος καλύτερα που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τι εργασίες, αν είναι μόνο η πρόσβαση, θα γίνουν και άλλες εργασίες και γενικά να μας δώσει μια εικόνα αυτού του έργου που νομίζω ότι θα στοιχήσει κάποια έτσι αρκετά εκατομμύρια. Καλημέρα κύριε Γιαννόπλε.
2: Κύριε Φάκο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να τοποθετηθώ για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Mm-hmm. Θα σας κάνω όμως μια πολύ μικρή διόρθωση. Λέβαια. Πρόκειται για εργολαβία που αφορά αποκλειστικά τις ιερές μονές και προσκυνηματικούς χώρους στο νομό Ηλίας. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και ακριβής, είχε εκπονηθεί η μελέτη στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή επί Απόστολου Κασιφάρα. Υπήρχαν όμως σημαντικά προβλήματα στο έργο και είχε εμπλοκεί τεράστια δικαστική, μάλιστα η συγκεκριμένη υπόθεση έφτασε μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας και φτάσαμε λοιπόν να το συμβασιοποιήσουμε μόλις πριν από περίπου 1,5 μήνα, 2 μήνες.
0: Ναι, και με την υπογραφή και
2: τα λοιπά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκινήσαμε, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το έργο από τη Βίβρη και την Ιερά Μονή Χρυσοπηγή, σε ένα ιστορικό κλεισάκι και μια ιστορική μονή όπου έχει σπάνιες και πολύ όμορφες αγιογραφίες καθώς και κρυφό σχολείο στο υπόγειο. Mm-hmm. Ήταν αυτή άλλωστε και επιθυμία του σεβασμένου του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης του κυρίου Αθανασίου. Και επειδή εκεί αντικειμενικά υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στο έργο λόγω του εδάφους, της γεωμορφολογίας της περιοχής και το ορεινό τμήμα που έχουμε, καθώς οι εργασίες γίνονται σε υψόμετρο περίπου στα από 800 μέχρι και 1100 μέτρα, 150 μέτρα μέσα στο Ελατοδάσος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη όπως ανέφερα και όπως υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και στο δελτίο τύπου που διανεμήθηκε. Κυρίως εργασίες αυτές θα αφορούν σε χωματουργικά, για εξυγιάνσεις λόγω του ότι έχουμε τρόδες έδαφος και γίνεται και επίστρωση με υλικό ούτως ώστε να ακολουθήσει η τσιμεντόστρωση και η ασφαλτόστρωση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και θεωρούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το έργο εκεί. Παράλληλα όμως πρέπει να πούμε το εξής, επειδή το έργο αυτό δεν περιορίζεται, δεν αφορά μόνο την Ιεράμονη η Χρυσοπηγή, αφορά σε άλλους 30 περίπου, 31.
0: Ναι, θα σας ζω τα γατώ, ναι.
2: Ακριβώς, 31 προσκυνηματικούς χώρους σε όλη την Ελία. Τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα έλεγα, θα αναπτυχθούν και εργασίες και σε άλλα μέτωπα, όπως είναι στην Ιερά Μονή Ασκητή στο Γούμερο, στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση Σωτήρος στη Βουλιαγμένη. Υπάρχουν προσχηματικοί χώροι όπως είναι η Ιερά Μονή σε Πετού και άλλοι πολλοί που τώρα δεν θέλω να κουράσω και εσάς και τους ακροατές σας.
0: 5 εκατομμύρια λοιπόν είναι το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί για την αποκατάσταση. Μεγάλο το ποσό βέβαια και απαραίτητο. Έτσι θα προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο, γιατί ο θρησκευτικός τουρισμός είναι έτσι πολύ σημαντικός και προσελκύει πάντα κόσμο.
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η σημασία και η σπουδαιότητα αυτού του έργου έχει να κάνει με τον θρησκευτικό τουρισμό. Πέρα από τη βελτίωση την προσβασιμότητας και προφανώς δεν αφορά μια κατοικημένη περιοχή, μιλάμε για προσκυνηματικούς χώρους και μοναστήρια τα οποία είναι ξεχασμένα πραγματικά, είναι στην άκρη του πουθενά, που ήταν και πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσει κάποιος με ένα απλό σημαντικό γεωταχή όχημα. Πλέον αυτό εξομαλύνεται πλήρως και θα διευκολύνεται κάποιος στο να επισκεφθεί από το χώρο. Στόχευσή μας είναι αυτή, να βελτιώνουμε την προσβασιμότητα όχι μόνο σε κατοικημένες περιοχές, αλλά να ενισχύουμε και το τουριστικό αποτύπωμα και μέσω του θρησκευτικού τουρισμού.
0: Σωστό. Ευχαριστώ για το όσα μας είπατε, κύριε Γιαννόπλε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, υποδομών και έργων, και μας είπε εδώ για τα μοναστήρια. Είναι της Ηλίας τελικά, εγώ νόμιζα θα ήταν και σε άλλους νομούς, αλλά μας είπε ότι είναι μόνο για τα μοναστήρια εδώ και τις εκκλησίες της Ηλίας. Το ποσό είναι 5 εκατομμύρια που θα δαπανηθεί για να γίνει για την προσβασιμότητα και για ό,τι άλλο έργο θα χρειαστεί. Πάμε σε διαχωρηγούς, Χρήστο, σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Λοιπόν, και οι θάλασσες μας γέμισαν λαγοκέφαλους και ψάδια του Θεού είναι αυτά τα οποία με τις δεήσεις που κάνουν οι παπάδες θέλουμε να στείλουμε το δώρο αυτό ως ανεπιθύμητο στον Αποστολέα. Και όλα αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και τα λέω αυτά ότι είναι τραγελαφικά γιατί τώρα θα σας πω ένα που είναι πολύ τραγικό. Και το τραγικό είναι το ότι από το 2017 είχε εγκριθεί, προσέχετε από το 2017 έτσι, είχε εγκριθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά της εξάπλωσης του λογοκέφαλου. Αλλά στην Ελλάδα, αντί να προλαμβάνουμε, προσπαθούμε να θεραπεύουμε, αφού η αρρώστια μας έχει χτυπήσει κατά κέφαλα. Αυτά όμως δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο κ. Νότης Μαριάς σε ένα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε στην εφημερίδα Political. Ο κ. Μαδιάς, για όσους δεν θυμόσαστε, είναι καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής Ηρακλείου. Και πάμε να του δώσουμε το λόγο να μας πει επακριβώς το τι συμβαίνει. Καλημέρα, κύριε Μαδιά.
15: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας, καλά. Στο Ιόνιο και σε όλο τον κόσμο.
14: Να είστε καλά. Τι γίνεται λοιπόν από το 2017, δηλαδή τι γελιότητες είναι αυτές, από το 2017 να έχει εγκριθεί χρηματοδότηση και εμείς. Πέρα βρέχει, έτσι. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
15: Εγώ, όπως είπατε, ήμουν βουλευτής Ηρακλείου και εν συνεχεία ευρωβουλευτής. Είχα και γραφείο στο Ηράκλειο και δραστηριοποιούμουν παντού, βέβαια. Εκεί, γύρω στο 2016 το καλοκαίρι, με προσέγγισαν οι ψαράδες του Ηρακλείου, λέγοντας ότι υπάρχει το θέμα με το λαγοκέφαλο, ο οποίος είχε διαλύσει κυριολεκτικά την αλληλεία στην Κρήτη. Κατέθεσα λοιπόν εγώ μια ερώτηση αφού μάζεψα στοιχεία στις 30 Νοεμβρίου του 2016.
14: Μάλιστα.
15: Επισήμανα σε αυτή την ερώτηση.
14: Πριν 10 χρόνια ακριβώς. Μάλιστα.
15: Έτσι. Πριν 10 χρόνια. Μάλιστα την εποχή εκείνη δρομολογείται για να ανοίξει το Σουέζ 2. Το Σουέζ 2 είναι η δεύτερη διόρυγα, πιο μεγάλη και πιο βαθιά. Και έλεγα ότι ανοίγοντας και αυτή η διόρυγα που άνοιξε βέβαια, επειδή υπήρχε μεγάλη εκβάθυνση, θα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη έλευση λαγοκέφαλου. Ρωτούσα λοιπόν συγκεκριμένα όμως την Κομισιόν να μου πει ποια οικονομικά μέτρα υπάρχουν, από πού θα γίνει η χρηματοδότηση και πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί το θέμα ήταν ήδη ευρωπαϊκό, επειδή ίδιο πρόβλημα είχε τότε και η Κύπρος και η Μάλτα. Απήντησε λοιπόν το Φεβρουάριο, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή, 14 Φεβρουαρίου του 2017, ο αντίστοιχος επίτροπος, ο οποίος ήταν και Μαλτέζος, ο κύριος Βέλα, και λέει λοιπόν συγκεκριμένα, τα γράφω και στο άρθρο που είπατε, ότι μπορείτε να πάρετε χρήματα από το πρόγραμμα LIFE, μπορείτε να πάρετε χρήματα από τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια προκήρυξη που ονομαζόταν γαλάζια έρευνα, εν πάση περιπτώσει, γαλάζια εργαστήρια, που μπορείτε από εκεί να πάρετε χρήματα. Υπήρχε άλλη πρόταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αλληλείας.
14: Επομένως ήταν ένα πρόβλημα γνωστό στην Ευρώπη.
15: Γνωστό στην Ευρώπη.
14: Γι' αυτό και έβγαζε αυτά τα προγράμματα.
15: Και είχε αυτά τα προγράμματα, αν σου λέει πάρτε τα χρήματα και αντιμετωπίστε το. Τι κάνανε οι άλλοι, έχει σημασία. Διότι εδώ το 2017 βγήκε αυτή η απάντηση, η οποία δεν πέρασε εν κρυπτό, διότι την αναμετέδωσε και η ΕΡΤ τότε, Χανίων, τα site της Κρήτης, τα site στην Πάρο, οι εφημερίδες της Ρόδου κτλ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι κρυφό και εγώ την κοινοποίησα παντού για να την ξέρουν. Οι ψαράδες την είχαν και ζητούσαν από τότε να πάρουν μέτρα και να τους δώσουν χρήματα. Όσο τους δώσανε χρήματα τότε, άλλο τόσο έγινε το έργο. Τι κάναν οι άλλοι τώρα? Η ΜΕΝ Κύπρος αλλά και η Μάλτα από την εποχή εκείνη, γύρω στο 2018-19, επικήρυξαν στην ουσία το λαγοκέφαλο και πήρανε μέτρα για τη μη εξάπλωση. Στη Μάλτα έγινε και μία έρευνα, διότι υπάρχει τρόπος εκτός από την επικήρυξη, υπάρχει και τρόπος η ίδια η φύση να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και να έρθει μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή, λένε οι μελέτες, μπορεί να γίνει όταν ενισχυθεί το ψάρι, η οποία είναι γνωστό σε εμάς η ζαργάνα, όπως και το ψάρι ο κυνηγός. Αυτό το ψάρι όταν το ενισχύσουμε έχει σαν αποτέλεσμα να τρώει το γόνο του λαγοκέφαλου. Άρα λοιπόν σε περιοχές που ήταν ο λαγοκέφαλος εξαπλωμένος έπρεπε πέραν των άλλων να ρίξουμε και να ενισχύσουμε την αύξηση της ζαργάνας και του κυνηγού, ούτως ώστε όσο είναι μικρός υπάρχει ο γόνος του λαγοκέφαλου το τρώνε. Αυτό δεν έγινε τίποτε. Για να ενισχυθούν τώρα οι ψαράδες πρέπει να ψαρεύουν, δεν μπορούν να ψαρέψουν με τα δίχτυα που έχουν, γιατί ο λαγοκέφαλος τα τρυπάει
14: τα, τα σκίζει.
15: Πρέπει να έχουν σειρμάτινα δίχτυα και τα λοιπά. Άρα πρέπει να γίνει και επένδυση. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν μόνο επειδή τους έδωσε τώρα 5,33 ευρώ το κιλό να πιάσουν το λαγοκέφαλο, γιατί με τα δίχτυα που έχουν θα τους τα σκίσει ο λαγοκέφαλος. Πέρασε λοιπόν μια δεκαετία, δεν έγινε στην Ελλάδα τίποτα. Τα γαλάζια εργαστήρια χρηματοδοτήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά για άλλο λόγο, και είναι έρευνα που μπορεί να γίνει ποιοι πήραν τότε τα χρήματα, για άλλα θέματα όμως και για το λαγοκέφαλο. Και από εκεί και πέρα τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Υπάρχει τώρα και μια άλλη πλευρά, γιατί στην Ελλάδα τίποτε δεν είναι τυχαίο. Η ανακοίνωση που βγήκε από το Υπουργείο λέει ότι θα πιάνουν οι ψαράδες στο λαγοκέφαλο, okay, και μετά έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, θα τον ψύχουν, λέει, σε ειδικά ψυγεία, κρατήστε το αυτό και θα σας πω γιατί, και θα το ρίχνουν επίσης σε υψικάμινο να το καταστρέψουν. Okay. Γιατί όμως θέλουν να το βάλουν σε ψυγεία? Θα πηγαίνει όλος ο λαγοκέφαλος που θα πιάσουν για καταστροφή στην υψικάμινο ή θα συμβεί κάτι άλλο? Υπάρχει λοιπόν και διέρευσε, στα ψηλά είναι αυτό, αλλά μπορεί να το βρείτε στο δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, που όταν το λαγοκέφαλο το κάνεις μια ειδική, ας πούμε, επεξεργασία, φεύγει, λέει, το δηλητήριο και επομένως μπορεί ο λαγοκέφαλος να μετατραπεί σε ιχθυάλευρο, το οποίο θα το ρίχνουν για να τρέφουν τις ιχθυοκαλλιέργειες. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι ξύπνησαν μόνο να πιάσουμε το λαγοκέφαλο γιατί υπάρχει κίνδυνος για τους λόμενους, αλλά γιατί υπάρχουν προφανώς κάποια ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία θέλουν να βάλουν τις περιφέρειες τώρα να αγοράζουν ψυγεία, να καταψύχονται εκεί ο λαγοκέφαλος και εν συνεχεία να πηγαίνει για επεξεργασία για να χρησιμοποιηθεί μετά στις ιχθυοκαλλιέργειες. Και μπαίνει ένα ερώτημα πόσο σωστή είναι αυτή η μελέτη και μήπως χαλάσουμε πλέον και τις ιχθυοκαλλιέργειες που έχουμε με τα λαβράκια και τις τσιπούρες και δεν τρώει κανένα σε λίγο.
14: Βέβαια.
15: Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η πλευρά την οποία πρέπει να δούμε, αλλά δυστυχώς το βασικό είναι αυτό που είπατε, ότι υπήρχε δυνατότητα από το 2017.
14: Εσείς το είπατε.
15: 9 χρόνια
14: με το άθρος σας. Εσείς το αποκαλύψατε,
15: ναι,
14: με το άθρος σας.
15: Το αποκάλυψα, αλλά να σας πω κάτι.
14: Το διάβασα.
15: Εμείς όταν κάναμε δουλειά στην Ευρωβουλή, οποιοδήποτε θέμα αν ανακύψει σήμερα και μου τηλεφωνήσετε, θα σας βρω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε αναδείξει από τότε.
14: Εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, το
15: όχι μόνο εγώ και ορισμένοι άλλοι που δώσαμε μάχη στην Ευρωβουλή, το σύστημα δεν μας ήθελε.
14: Όπως γίνεται τους ανεπιθύμητους που τους κρίνει η ίδια, τους πετάει έξω. Αυτό γίνεται,
15: είναι η πραγματικότητα.
14: Γίνεται και στη Βουλή εδώ στην Ελληνική. Δεν γίνεται μόνο έξω, γίνεται και εδώ σε
15: εμάς. Βέβαια, όταν λες πολλά και στη Βουλή.
14: Ακριβώς. Άμα δεις σε καλό παιδί, έφυγες.
15: Και να σας πω και το εξής. Εγώ την εποχή του 2019 που τελείωσα τη θητεία μου, ήμουν πρώτος σε ομιλίες παρεμβάσεις. Το Πολίτικο με έβαλε στους 20 πιο influential ευρωβουλευτές. Εκτός από μένα, σε παρεμβάσεις υπήρχαν και άλλοι 5-6 ευρωβουλευτές από άλλα κράτη και από άλλα κόμματα. Αυτή η πρώτη 7-8 ευρωβουλευτών που μιλούσαν σε μεγάλα θέματα δεν ξαναεκλέχθηκε σε καμιά χώρα. Ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ελλάδα κλπ. Και δεν ήμασταν από το ίδιο κόμμα, ήμασταν από διάφορα κόμματα.
14: Αποτελέσατε παράδειγμα προς παραδειγματισμό, για παραδειγματισμό για τους άλλους.
15: Γι' αυτό και στην Ευρωβουλή τώρα παίρνουν μέτρα για να υπάρξει συμμετοχή των ευρωβουλευτών να μιλάνε. Δεν πάει κανένας.
14: Σωστό. Πάει η Λατινοπούλου και λέει και τα δικά της. Λοιπόν,
15: θα πει τα δικά του προφανώς.
14: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Μαδιά, για το όσα μας είπατε.
15: Πολύ για τη φιλοξενία.
14: Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Την ακούσατε. Την περιέγραψε ο κύριος Μαδιάς. Εδώ και 10 χρόνια έτσι υπήρχαν προγράμματα όπου θα μπορούσαν να τα είχαν χρησιμοποιήσει εδώ στην Ελλάδα έτσι ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου. Αδιαφόρησαν οι ελληνικές αρχές όπως γίνεται πάντα και τώρα γέμισαν οι θάλασσες και καθημερινά διαβάζουμε, δάγκωσε λαγοκέφαλο στον έναν, έστειλε τον στο νοσοκομείο τον άλλον και έχουν δημιουργήσει και ένα κλίμα φόβου. Φοβάσαι το να πας και στη θάλασσα, μη σου πετάχτηκε κανείς λαγοκέφαλος και σε τσιμπήσει και κάπου όλο αυτό είναι έτσι και λίγο σουρεαλιστικό που γίνεται. Όλα αυτά 5 λεπτά πριν από τις 1, Χρήστο, είμαστε 5 λεπτά, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα, κομψότητα, στυλ, φινέτσα, έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα, γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα, Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, θα πρέπει να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Με τον Νίκο τον Κοροβέση θα μιλήσουμε την Παρασκευή, γιατί τώρα είναι στον Κατσαφάδο από ό,τι μας είπαν. Γιατί εδώ πριν από την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό, είναι η όχι παραλιακό μέτωπο και τα λοιπά, εκεί θα μας πει ο κύριος Κοροβέσης καλύτερα, φορά κυρίως Δήμα Δραβίδας και Λίνης, Ποινιών, δεν ξέρω και άλλες περιοχές, θα μας τα πει ο Κοροβέσης την Παρασκευή. Ήθελα να μιλήσω και με τον Νίκο το Σιαψάλη, το Γενικό Γραμματέα Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας και Ιωνιονίσων, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, θα τα δούμε την Παρασκευή. Να, γιατί είναι και ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας Αμαλιάδας και ήθελα το σχολείο του για αυτό που έγινε. Το οι δύο σύλλογοι να διοργανώνουν την ίδια μέρα Λευκή Νύχτα. Και κάποια άλλα τηλέφωνα μαζί με τα καινούργια που θα προσθεθούν, όλα αυτά την Παρασκευή, και μέχρι τότε να είστε καλά. Σας εύχομαι και πάλι καλό μήνα να έχετε. Παρά το ζωφερό κλίμα, προσπαθείτε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας, την αισιοδοξία σας και καλά μπάνια. Καλές διακοπές βεβαίως όσους θα πάνε αυτό το μήνα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.
16: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
17: Ακούτε Ionion FM

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ύψιστη προτεραιότητα για το Μαξίμου, οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκη. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει πως στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023, αλλά δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ψηφίσουν αυτή τη φορά, κατέγραψε η δημοσκόπηση της Μάρξ. Συγκεκριμένα, το 17,9 δηλώνει πως θα επιλέξει την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, το 15,8 την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ενώ ακολουθούν ελληνική λύση με 10,2%, πλεύση ελευθερίας με 10,1, φωνή λογικής με 6,4. Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6 και το Πασόκ 5,5. Με 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη κυβέρνησή του συναντήθηκε για δίπλωμα στο Παγκράτιο ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω φημών για ίδρυση νέου κόμματος. Στη συνάντηση κατέγραψε ο φακός του παραπολιτικά.gr και συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο βουλευτής Λέσβου Μπάμπης Αθανασίου, ο βουλευτής Ερών Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο να διατηρήσει την ισχύουσα απαγόρευση από το 2019 για ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθο όπως Καραμαγκά έως Χαϊδάρη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στους 2.295 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σε 7ήμερο εθνικό πένθος, κήρυξε τη χώρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ως φόρο τιμή στα θύματα. Στα αθλητικά, πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για τις ΗΠΑ, καθώς κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέροδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων να μοιραστείτε μαζί μας. Στο radio@parapolitika.gr τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που φροντίζει τους ήχους. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή, Αλέξανδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο. Από τον Χρόνο του Παυλίδη στο The Time των Bird.

Η Time κυκλοφόρουν το 84, το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, στούντιο άλμπουμ τους, από τότε που ξεκινούν, μέσα σε αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ και το Bird που ακούμε και το Jungle Love, συμπεριλήφθηκαν και τα δύο στην ταινία Purple Rain. Μεγάλη επιτυχία σε παραγωγή του Prince και ενορχίστρωση στο άλμπουμ που είχε κάνει ο Prince. Αναφέρεται ως The Star Company ο Prince στο συγκεκριμένο δίσκο. Μια εταιρεία μόνος του. Τι συζητάμε? Συζητάμε για το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι μετά από αυτή την επίθεση εχθές τα ξημερώματα με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Στην αρχή η είδηση γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη δεν έλεγε τίποτα. Όλοι θεωρήσαμε ότι είναι μία από τις συνηθισμένες δυστυχώς ειδήσεις που κάποιος κάπου βάζει γκαζάκια για να τρομοκρατήσει κάποιον ή για να του στείλει ένα μήνυμα. Αλλά δυστυχώς το ένα από τα χτυπήματα είχε ως αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να πάθουν εγκάβματα και μία γυναίκα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των δολοφόνων, να καταλήξει μετά από πολύ σύντομη νοσηλεία στην ΜΕΘ εξαιτίας των πολύ βαριών εγκαυμάτων, της πολύ δύσκολης κατάστασης που βρέθηκε μετά από την φωτιά στο γκαράζ της πολυκατοικίας της. Προφανώς και έχει ξεκινήσει άνθρωπο κυνηγητό για να βρεθούν οι ένοχοι, προφανώς και είναι ομόθυμη η καταδίκη, αλλά το ερώτημα είναι τι αναζητούν αυτοί οι άνθρωποι βάζοντας γκαζάκια, προσπαθώντας να δολοφονήσουν ή δολοφονώντας τελικά ανθρώπους. Προσπαθούν τι, να τους φοβήσουν για να σταματήσουν να μιλήσουν, να αλλάξει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή επιτέθηκαν σε κάποιους πολιτευτές τους στην Θεσσαλονίκη, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός επειδή δολοφονήθηκε η μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ, μα ποτέ αυτή η πρακτική δεν βοήθησε κανέναν, δεν άλλαξε στην ουσία τίποτα. Απλά ζούμε τον παράλογο αυτό, τον ηλίθιο και επικίνδυνο τρόπο που κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν θεωρητικά πολιτική.

Ο Ντόν Γκίψον γράφει μία από τις ωραιότερες country μπαλάντες. Ο Ρέι Τσάρλς την τραγουδάει με αυτόν τον μοναδικό τρόπο και το 1962 καβαλάει την κορυφή των τσάρτς.

0: Σπύρος Δαρσινός στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καλός συνάδελφος, για να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων στην Θεσσαλονίκη, όπου καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον και η δύναμη όλης της ελληνικής αστυνομίας έχει πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν χρειάζεται όλη η δύναμη.
0: Ο Don Gibson γράφει μία από τις ωραιότερες country μπαλάντες. Ο Ray Charles την τραγουδάει με αυτόν τον μοναδικό τρόπο και το 1962 καβαλάει την κορυφή των charts.

0: Σπύρος Δαρσινός στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καλός συνάδελφος, για να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων στην Θεσσαλονίκη, όπου καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον και η δύναμη όλης της ελληνικής αστυνομίας έχει πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν χρειάζεται όλη η δύναμη να πέσει πάνω σε αυτή την ιστορία.

0: στην Θεσσαλονίκη, όπου καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον και η δύναμη όλης της ελληνικής αστυνομίας έχει πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν χρειάζεται όλη η δύναμη να πέσει πάνω σε αυτή την ιστορία. Αρκεί και μόνο η ΔΑΕΒ, έτσι, η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής αστυνομίας, και καταλαβαίνει κανείς ότι από αυτούς τους ανθρώπους λίγο δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει, ειδικότερα αν λάβουμε στα σοβαρά τα όσα προκύπτουν από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, που θα έλεγα σκιαγραφεί μια ομάδα ανθρώπων ως υπόπτους, ως ύποπτοι μάλλον, για την εμπριστική, την τριπλή εμπριστική επίθεση. Πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του είδους, ναι, παρά το γεγονός ότι το χτύπημα έμοιαζε καλά οργανωμένο, υπό την έννοια ότι είναι μια συρροή επιθέσεων η οποία κράτησε σχεδόν 20 λεπτά η όλη διαδικασία και η εκρήξη. Αυτό που προκύπτει από την αστυνομική έρευνα είναι ότι έχουμε να κάνουμε πιθανότατα με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και πιθανότατα εκτελούν εντολές από συγκεκριμένα κέντρα τα οποία ανήκουν στον ίδιο χώρο, και διαπιστώνεται και ομοιότητες με παλαιότερα χτυπήματα. Ναι. Βεβαίως σε παλαιότερες τέτοιες ιστορίες δεν είχαμε νεκρούς, δεν είχαμε νεκρό, δεν είχαμε τραυματισμούς, καθότι οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν τοποθετηθεί ήταν μικρής ισχύος, ναι, και εδώ αυτό που διαπιστώνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ίσως έγινε ένα λάθος εντός εισαγωγικών όσον αφορά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ναι, του τρίτου εκρηκτικού μηχανισμού.
0: Όχι πως έχει σημασία, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μία νεκρή γυναίκα, αλλά ήθελαν να σκοτώσουν ή ήθελαν απλά αυτή την ηλιθιότητα που κάνουν διάφοροι με τα γκαζάκια να τρομοκρατήσουν και να στείλουν μήνυμα.
1: Αυτό εκτιμάται πως απέχει, ναι, από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Βεβαίως η ποσότητα του έφλεκτου υγρού, η οποία έρχεται παρέα, θα λέγαμε κανείς, με το γκαζάκι, mm-hmm, ενδεχομένως να υποδηλώνει και μια άλλη πρόθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία όσον αφορά την συνδεσμολογία των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ήθελαν να κάνουν κάτι που να φαίνεται, κάτι που να μην είναι ένα πυροτέχνημα απλώς, κάτι που να προκαλέσει τον δρόμο. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες συνδέουν τις συγκεκριμένες υποθέσεις είτε με την επέτειο του περιστατικού, του τραγικού περιστατικού στην Πύλο. Είχαμε την επέτειο των 3 ετών πριν από μερικές ημέρες. Mm-hmm. Άλλες ιστορίες αναφέρουν ότι ίσως έχει να κάνει με τις αντιδράσεις για το θέμα των προσφυγικών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Ναι. Όλα μπαίνουν στο
0: και
1: τραπέζι.
0: Και βάζει γκαζάκι σε μια πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τα προσφυγικά στην Αθήνα ή για το τραγικό ναυάγιο με τους 700 πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στην Πύλο, για να κάνεις τι, δηλαδή? Δεν το ρωτάω σε εσένα, Σπύρο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη δραστηριότητα τους κόλπους αντιεξουσιαστικών, αναρχικών, διάφορων κινημάτων, ειδικότερα και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Δεν το συνδέω, ναι, αλλά υπάρχει έντονη δραστηριότητα, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, υπάρχει κινητοποίηση. Ωστόσο, όλες αυτές οι υποθέσεις περνάνε και χαμηλά στις γραμμές της ειδησιογραφίας, ίσως επειδή προκύπτουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Έχουμε πολέμους, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε την ακρίβεια. Ίσως αν είχαμε ρίξει περισσότερο φως πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις, ίσως να είχαμε καταφέρει και να το συνδέσουμε και στο μυαλό μας το τι ακριβώς γίνεται σε κόλπους οι οποίοι ανήκουν, δεν θα πω στο περιθώριο, αλλά σε μια άκρη της ελληνικής κοινωνίας. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη πληροφορία η οποία θέλει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έγκλειστοι, είναι έγκλειστοι αυτή τη στιγμή σε φυλακές, οι οποίοι κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν δώσει παρόμοιες εντολές για να την εκτελέσουν τέτοιες βομβιστικές επιθέσεις, εκρηκτικές επιθέσεις, μάλλον πιο σωστά, γιατί δεν πρόκειται για βόμβα.

0: ενδεχομένως να εμπλέκονται και αυτοί σε μια τέτοια υπόθεση ή τουλάχιστον το modus operandi να είναι παρόμοιο. Όλα είναι στο τραπέζι για την Δημοκρατική. Αυτό που μετράει είναι ότι οι δράστες, γιατί μιλάμε για περισσότερους από δύο,
1: ναι,
0: έχουν κινηθεί σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για πολλή ώρα, για τουλάχιστον μισή ώρα, έχουν καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας σχεδόν όλη η διαδρομή, αλλά και οι αστυνομικοί θα κάνουν και έρευνα για να διαπιστωθεί αν σε προγενέστερο χρόνο είχαν κάνει και κατοπτεύσεις των περιοχών εκεί που τοποθέτησαν τις αυτοσχέδιους εγκριτικούς μηχανισμούς.
1: Προφανώς τώρα από τις κάμερες ψάχνουν να βρουν στοιχεία, ψάχνουν να βρουν δεδομένα για να εντοπίσουν. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πραγματικά να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονίας. Δεν ξέρω, με ξεπερνάει πάντα αυτή η σκέψη, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορεί να καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση.
0: Αν μου επιτρέψεις, το κομμάτι με τα γκαζάκια φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια πως είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αφελές ή τουλάχιστον ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές παροχές φυσικού αερίου πλέον στις πολυκατοικίες. Αυτό δεν το συνυπολογίζει κανένας.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι θέμα χρόνου να γίνει μια πολύ χειρότερη στραβή.
1: Ναι, μια αστοχία να υπάρχει στο δίκτυο και θα γίνει παρανάλωμα, αλλά ευχηθούμε ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ, θα το ζήσουμε ποτέ και αυτό μέσα στα πολλά τραγικά.
0: Και το πιο σημαντικό, Αλέξανδρε, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι μέχρι και χθες το μεσημέρι περιμέναμε ενδεχομένως μια προκήρυξη, μια ανάληψη.
1: Και δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Αυτή, την επίθεση. Αυτή δεν νομίζω ότι θα έρθει ποτέ, γιατί έχουμε μια ανθρωποκτονία.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω κιόλας, ότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό το λίγο μυαλό που έχουν στο κεφάλι τους, θέλανε απλά να σκάσουν τα δαγκαζάκια, να τρομοκρατήσουν, να πούνε μετά στο καφενείο ή στους φίλους τους: κοιτάξτε να δείτε εμείς που τρομοκρατούμε και κάνουμε και ράνουμε. Δυστυχώς όμως. Σκότωσαν και αυτό πλέον τους κάνει δολοφόνους, δεν τους κάνει απλά ανόητους, τους κάνει δολοφόνους και αυτό αλλάζει το πράγμα. Σπύρο, ευχαριστώ. Περιμένουμε τις εξελίξεις, διακόπτες προφανώς όποτε υπάρχει εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες. Σπύρος Δαρσινός, καλός συνάδελφος για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 χρόνια πριν κυκλοφορεί το Learn to Fly του Tom Petty και των Heartbreakers, ήταν το 8ο άλμπουμ τους, μία ακόμα επιτυχία. And the rocks may melt, and the sea may burn. Και από Σπύρο Δαρσινό σε Σπύρο Σερμπέτη για τις εξελίξεις που υπάρχουν στις ανοιχτές, στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τα πάνω, τα κάτω, τα δύσκολα, τα έτσι, τα από κοντά, τα από μακριά, τα από εδώ, από εκεί, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
1: Υπάρχουν ακριβώς. Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε έμεσες συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, στην Ντόχα, χαμηλού θα λέγαμε επίπεδου, low level χαρακτηριζόταν από όλα τα διεθνή μέσα. Και αυτό γιατί π.χ. δεν ήταν ο Steve Witkoff, δεν ήταν ο Jared Kushner, είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα με τον Εμμύρη του Κατάρ, προφανώς τροχιοδρομώντας, αν μπορούμε να το πούμε, τις συνομιλίες. Πάρα πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για το τι έχει συζητηθεί. Έχουμε βέβαια κάποιες αναφορές από ιρανικής πλευράς και από μέσα αραβικά κυρίως, όπου ανέφεραν ότι ξεπαγώνουν 3 δις που ήταν παγωμένα στο Κατάρ από τους λογαριασμούς του Ιράν που σχετίζονται με την πόρη του πετρελαίου. Για αγορά βέβαια αγαθών, ανθρωπιστικής φύσης αγαθών και για την τόνωση της οικονομίας όπως προκύπτει από το Τεχεράνη. Βέβαια ήταν και το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πει όποια χρήματα ξεπαγώνουν θα κατευθύνονται για την αγορά αποκλειστικά αμερικανικών προϊόντων.
0: Ναι,
1: οπότε θα ήταν μια win-win συμφωνία.
0: Αυτό βέβαια τα ωραία του Τραμπ.
1: Μένει να φανεί ακριβώς τι γίνεται.
0: Το Ιράν πλέον πουλάει κανονικά πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και το πουλάει και με premium 20%. Δηλαδή βγάζει καλά λεφτά από την ιστορία του πετρελαίου.
1: Και όλο αυτό με ρίχνει και τις τιμές τώρα. Ναι, δηλαδή ακριβώς. Είμαστε τώρα το πρωί γύρω στα 70-71
0: δολάρια. Στα 70 δολάρια το βαρέλι και είναι εντυπωσιακό το ότι πέφτουμε πια σε επίπεδα κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι.
1: Θυμίζοντας πάλι βέβαια στα πάρα πολλά που είχε πει ο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι όλη αυτή η αναταραχή και ανατάραξη ήταν ουσιαστικά πρόσκαιρη και ότι θα επανερχόμασταν και στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Βέβαια, μένει να φανεί κατά πόσο κρατάνε όλα αυτά, γιατί ξέρουμε το ευμετάβλητο των αγορών. Αυτό επίσης πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εν ώψη αυτών των συνομιλιών είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί ένα μορατόριο, όπως είχε αναφέρει και το Άξιος πρώτο, ότι δεν θα είχαμε επιθέσεις, γιατί θυμίζουμε ότι είχαμε και τις εντάσεις στα στενά του ορμού την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά κάτι τέτοιο κρατήθηκε. Υπάρχει μια ηρεμία στην περιοχή αυτές τις μέρες.
0: Αν ψάξουμε να βρούμε έναν κερδισμένο από όλη αυτή την ιστορία, σίγουρα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι πολιτικά. Δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει το μέλλον, θα το δείξουν και οι ενδιάμεσες εκλογές το επόμενο διάστημα.
1: Για τις οποίες κάνει και πρώτη φορά συνέδριο.
0: Ναι, κάνει ένα έκτακτο συνέδριο.
1: Ναι, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτό θυμίζουμε γίνεται πάντοτε εν ώψη προεδρικών εκλογών. Ναι. Για τον πολύ απλό λόγο να αποφασιστεί εκεί ποιος θα λάβει το χρήσμα για τα δύο κόμματα, γιατί και τα δύο κόμματα το κάνουν. Τώρα όμως θέλει ο Τραμπ να το κάνει για τις ενδιάμεσες.
0: Προσπαθεί να τους μαζέψει.
1: Πιθανότατα, βέβαια, όλες αυτές, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη όλους αυτούς τους μήνες στην Αμερική. Αναπολιτεία, ποιοι θα είναι υποψήφοι για τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν το πάμε τώρα ενδοκομματικά, ο Τραμπ στις περισσότερες περιπτώσεις έχει κερδίσει. Δηλαδή φαίνεται ότι εξακολουθεί να ελέγχει το κόμμα του.
0: Εντάξει, δεν πέφτω τα σύννεφα.
1: Ναι, δεν μας προκαλεί αυτή εντύπωση. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι το τι θα κάνει με τους δημοκρατικούς. Όπου τους δημοκρατικούς είχαμε και στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα της primaries. Ο Μαμντάνι φαίνεται να έρχεται πάρα πολύ δυναμικά και να περνάει η δικιά του πλατφόρμα όλο και μια πιο ισχυρή θέση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Βέβαια, αυτό θα δώσει στην πλευρά Τραμπ το πάτημα ότι μιλάμε για τους κομμουνιστές.
0: Απέναντι.
1: Άρα,
0: ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια που ήταν πριν από τον Μαμντάνι, ο επόμενος ηγέτης. Δεν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, τώρα είναι υποδοκιμασία. Είναι τώρα υποδοκιμασία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη αναμέτρηση.
0: Ο Τραμπ έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά πάντως στον ένα χρόνο της προεδρίας του. Έχει βγάλει πάνω από 2,2 ως συνολική περιουσία και πολλά τα κρυπτονομίσματα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν τώρα αυτή την εβδομάδα από την έκθεση 937 σελίδων, όπου είναι υποχρεωμένος να δώσει για τα περιουσιακά του στοιχεία και τη μεταβολή του εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος. Χρυσή μηχανή ήταν τα κρύπτο, όπως είπες πολύ σωστά. 1,2 δις από εκεί. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, περίπου τα μισά από αυτά ήταν από τη World Liberty Financial. Μιλάμε για την εταιρεία δηλαδή που συστάθηκε λίγο πριν την επιστροφή Τραμπ το 24 στον Λευκό Οίκο. Ήταν από τους γιους του Τραμπ και του Γουίτκοφ, γιατί καταλαβαίνουμε, το είχαμε γράψει και στην εφημερίδα προ λίγων εβδομάδων, ότι ο Τραμπ βασίζεται σε οικογενειακά δίκτυα, βέβαια, σε προσωπικές σχέσεις, και αυτό επεκτείνεται σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Και το πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι λίγο πριν την επιστροφή του στην Προεδρία, το 49% αυτής της εταιρείας πέρασε, σύμφωνα με δημοσιεύματα όμως, ναι, αυτό δεν το έχουμε επίσημο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Εντελώς τυχαία.
1: Σε φαν τα οποία σχετίζονται ακριβώς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα, ότι κάνει δουλειές εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια συζητήσεις για το κατά πόσο είναι θεμητό, κατά πόσο είναι νόμιμο. Ο Τραμπ βέβαια για όλα αυτά δεν φαίνεται να πολύ ενδιαφέρεται.
0: Καλά,
1: και η απάντησή του χθες ήταν σε αυτά τα δεδομένα: κερδίζω, γιατί απλά κερδίζει το χρηματιστήριο.
0: Έτσι. Απλά. Απλά πράγματα για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που βγάζει πάρα πολλά λεφτά και ερευνάται για όλα αυτά που συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα, για το πώς κάποιοι πόνταραν πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα πέσει το πετρέλαιο, ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα σταματήσουν οι
1: διαπραγματεύσεις. Κάποιοι είχαν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Γιατί γνώριζαν προφανώς ακόμα και το λεπτό όπου θα γινόταν η ανάρτηση που θα ανατάρασε τα πάντα.
0: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση για τη συζήτηση. Σπύρο Σερμπέτη, το διαβάζετε στα παραπολιτικά.gr με την επικαιρότητα και αναλύσεις για το τι τρέχει στον κόσμο μας. Γιώργο, προφανώς και πολλοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν με τον ένα με τον άλλον τρόπο την τραγωδία, την δολοφονία στην Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη συζήτηση. Καλό είναι να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που το έκαναν. Πολλά μηνύματα για το ρεύμα, για τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη ώρα, ότι σε αυτή την πρεμούρα για τα συμφέροντα του καταναλωτή ρεύματος, για την κατανάλωση ρεύματος, μας οδήγησε στο χρηματιστήριο ρεύματος. Μα έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι τρόπος τιμολόγησης του ρεύματος και ειδικά αυτό η χρηματιστηριακή αγορά του ρεύματος έχει φέρει μόνο δυσκολίες για τους καταναλωτές και ακριβότερα τιμολόγια, αλλά εμείς περνάμε όλη την ηλεκτρική ενέργεια από εκεί και αυξάνονται τα τιμολόγια μας. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο και δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας, με 19 βαθμούς αυτή την ώρα ο Γιάννης, ενώ εδώ έχουμε ήδη 26 βαθμούς, έχει δροσιά. Καλημέρα στον Αναστάση που λέει ότι αν θέλαμε μπορούσαμε να πληρώσουμε πολύ φθηνότερο ρεύμα. Μας έχουν τρελάνει στο ψέμα και στην λογική της πολιτικής λαμογιάς. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι έχει γίνει με τα 150 ευρώ για το επίδομα για τα τέκνα και τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Όσοι έχουν κάνει λάθη, προλαβαίνουν να τα διορθώσουν. Και άλλα πολλά που έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Αν έχετε ερωτήματα, στείλετε τα στο radio@parapolitika.gr ή αλλιώς τηλεφωνήστε στο 211 1080 880. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα.
2: Η ώρα είναι 8:30.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Διαβάστε στην απογευματινή, οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις, ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

0: εκεί στις Μπραχάμες. Το Μπραχάμ είναι χαλαρό, μια και συζητάμε, δεν έχει κίνηση από ό,τι βλέπω, ούτε η Λιουπόλεως έχει κάτι συγκλονιστικό. Άντε λίγο εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, ένα πολύ μικρό κομμάτι στο ύψος της Δάφνης. Η άνοδος του Κηφισού έχει ζητήματα και η κάθοδος του Κηφισού έχει ζητήματα, αλλά να μου πεις τώρα τι πιο σύνηθες που λένε, να υπάρχουν ζητήματα στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού. Η έξοδος της Αθηνών έχει δυσκολίες προς το Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού ο συνήθως. Γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κινησούλα, κυρίως πια από την Ποσειδόνος και την, στη συνέχεια Ομιλίδου Σκυλίτσι. Και η Μικράς Ασίας έχει προβληματάκια. Αν ταξιδεύετε, καλά κάνετε. Απλά φύγετε λίγο νωρίτερα από το σπίτι σας για να πάτε στο λιμάνι. Αύριο έχει απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας. Οπότε, αν έχετε κανονίσει αύριο να ταξιδέψετε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχείου ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να δείτε εάν υπάρχει καμία αλλαγή στα δρομολόγια και αν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί απεργούν γιατί γίνεται ο κακός χαμός εκεί στο λιμάνι. Μιλούν για εξαντλητικές συνθήκες στα ωράρια εργασίας και διαμαρτύρονται οι ναυτικοί. Δεν χωράνε όλα τα καράβια, μένουν πολλά καράβια απ' έξω, περιμένουν να φύγει ένα καράβι, να μπει ένα καράβι μέσα. Γενικά, πολλά τα προβλήματα στο λιμάνι της Ραφίνας και έτσι απεργούν αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ανοιχτά φορολογικά ζητήματα αρκετά, γι' αυτό και ζήτησα και εγώ μια φορά από τον Απόστολο Λαλουνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, πρώτο αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για την φορολογική και οικονομική επικαιρότητα. Καλημέρα Απόστολε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώτα απ' όλα να κλείνουμε τις εκκρεμότητες μία-μία που λένε. Υπήρξαν κάτι υψηλοπροβληματάκια με τα 150 των τέκνων, λύνονται σιγά-σιγά.
1: Τα προβληματάκια υπήρξαν γιατί είμαστε αμελείς, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί και εδώ, έτσι, ότι πρέπει να κάνουμε επικαιροποίηση των στοιχείων μας όταν έχουμε κάποια αλλαγή και έχουμε πει και παλιότερα, αν θυμάσαι Αλέξανδρε, mm-hmm. ότι πρέπει να μπούμε να βάλουμε τον IBAN, έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν επιστροφές. Mm-hmm. Υπάρχουν και επιστροφές που δεν έχουν γίνει ακόμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν βάλει IBAN. Αν δεν υπάρχει IBAN, ναι, ή αν είναι λανθασμένος ο IBAN,
0: σωστό,
1: θα πρέπει να γίνει, να μπούμε μέσα και να το διορθώσουμε. Mm-hmm. Σημαντικότατο, με την ευκαιρία να πούμε, ότι είναι ότι πρέπει να διορθώσουμε και τα email μας ή να βάλουμε τα email μας.
0: Ναι.
1: Τα email μας πρέπει να είναι σε εμάς και όχι στο λογιστή μας ή σε οποιοδήποτε άλλον. Για τον απλούστατο λόγο ότι με βάση τη νέα νομοθεσία ό,τι θέλει να μας πει η ΑΔΕ,
0: ναι,
1: θα μας το πει μέσω της ηλεκτρονικής πύλης που έχει, mm-hmm. τις ενημερώσεις δηλαδή,
0: ναι,
1: αλλά και παράλληλα θα μας στείλει ένα email που θα λέει ότι σας έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική πύλη τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω, ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα των 150. Έχουν χαθεί υποθέσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε προσφυγές. Γιατί, γιατί ο φορολογούμενος του ήρθε η ειδοποίηση
0: και δεν το πήρε πρέφα κανείς.
1: Δεν είδε ότι είναι σε φορολογικό έλεγχο. Γιατί πήγε στον παλιό διευθύνοντα σύμβουλο για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε στον παλιό του λογιστή, γιατί είχε βάλει ο παλιός λογιστής, του είχαμε πει να βάλει το email του,
0: ναι,
1: εκείνος,
0: ναι, ναι.
1: Και ο παλιός λογιστής έχει διαγράψει τον πελάτη, άρα δεν παίρνει τα email από την ΑΔΕ,
0: mm-hmm.
1: ή πάνε στα spam ή δεν ξέρω τι,
0: ναι.
1: Έχουν χαθεί λοιπόν φορολογικές υποθέσεις. Έχει γίνει εξολογιστικά ο προσδιορισμός με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου και δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα, γιατί τα email και η ειδοποίηση πήγε κανονικά, άρα αλλά ο φορολογούμενος δεν έχει ανοίξει, δεν πήρε το, δεν είδε
0: δεν
1: το email
0: και ποτέ.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι.
0: Και μετά άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, που λένε.
1: Ναι, εγώ θα πω μια χαρακτηριστική υπόθεση. Κάποιος ζήτησε επιστροφή επειδή έκανε όλες τις, όλα τα προϊόντα του τάστηκαν στο εξωτερικό. Εντάξει. Και του ζητήθηκαν κάποια χαρτιά που είναι ηλεκτρονικά. Δεν τα πήγε τα χαρτιά. Τον βγάλανε σε έλεγχο και καλείται τώρα να πληρώσει 250.000 το ΦΠΑ. Έτσι, γιατί δεν πήγε τα χαρτιά για να μπορέσει να προσδιοριστεί στον έλεγχο ότι όντως όλα αυτά ήταν εξαγωγές. Ήταν ενδοκοινωτικές αποκτήσεις.
0: Ναι, λάθη που στοιχίζουν πάρα πολύ. Ωραία,
1: και,
0: οπότε...
1: και λίγο να στοιχίζουν.
0: Ναι, έτσι. Σωστό, σωστό.
1: Πες εδώ ότι έχω εγώ ένα παιδί και δεν έχω βάλει τον iPad. Δεν θα πάρω το 150.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να μπουν μέσα, να βάλουν τον iPad και σε δεύτερη φάση, έτσι, να μπορέσω να πάρω το, να πάρω τα στοιχεία. Αν δεν έχετε πάρει, είχετε παιδί και δεν έχετε πάρει το 150, θα πρέπει να κάνετε πρώτον αν είναι σωστός ο iPad, και δεύτερον τι γίνεται με τους φορολογικούς ελέγχους. Επειδή έχουμε και περιπτώσεις, πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει ξεχωριστή δήλωση και, και οι δύο γονείς έχουν δηλώσει το ένα παιδί που έχουν ή τα δύο παιδιά κτλ, θα πάει 75 στον έναν, 75 στον άλλον. Μην ψάχνουν να βρείτε 150 και οι δύο για το ένα παιδί ή για τα δύο παιδιά ανάλογα το ποσό που θα πρέπει να πάρετε. Ακόμα, εάν ο ένας είναι κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, τότε θα πάει σε αυτό που είναι κάτοικος Ελλάδος, γιατί όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς δεν παίρνουν το επίδομα. Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που από το 2010 και μετά κάνουν μαζί δήλωση, γιατί πρώτα δεν μπορούσαν να κάνουν και κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις πριν το 2010. Και είναι ο ένας κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, θα πάει στο κάτοικο Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο ποσό.
0: Να πούμε το βασικό ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Επειδή κάποιοι έλεγαν εγώ έχω παιδί αλλά δεν πήρα χρήματα.
1: Το πρώτο, ναι. Οι μονογωνιακές οικογένειες είναι 39 με συν 5.000 το οικογενειακό επίδομα,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Οικογενειακό.
1: Και ξεχωριστή δήλωση να κάνουμε. Έτσι, να έχουμε δηλώσει ότι κάνουμε ξεχωριστή δήλωση, μετράει το οικογενειακό
0: εισόδημα. Σωστό.
1: Λοιπόν, να πάνε από τις κανονικές είναι 40.000 συν 5.000 για κάθε εξαρτώμενο επιπλέον εξαρτώμενο.
0: Από το μέλλον. Δεύτερο παιδί όμως το 5.000, δηλαδή...
1: Ναι, είναι 40.000 για το πρώτο παιδί, 45.000 για το δεύτερο, 50.000 για το τρίτο και...
0: Όπως επίσης οι διαζευμένοι τα παίρνουν εξημισίας.
1: Αυτό είπαμε. Γιατί είναι, το δηλώνουν και οι δύο, το δικαιούνται και οι δύο. Έτσι, στις κοινές δηλώσεις πάνε σε αυτό που είναι υπόχρεο.
0: Ναι, ναι.
1: Στις δηλώσεις που είναι ξεχωριστές παίρνουν 75 και 75 για ένα παιδί τώρα. Βλέπουμε για το 150. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε 39.000 για τις μονογωνιακές οικογένειες. Είναι για το πρώτο παιδί, 44 για το δεύτερο, 49 για το τρίτο, δηλαδή και αυτοί παίρνουν ένα 50, απλώς είναι 39 και δεν είναι 40 όπως είναι για τους υπόλοιπους.
0: Ωραία.
1: Άρα,
0: ελπίζω πως θα λυθούν τα προβλήματα.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια γκρίνια για το ότι θα πρέπει τα βρέφη, τα πιτσιρίκια να βγάλουν αφημί για να πάρουν τα χρήματα.
1: Πρέπει να βγάλουν αφημί και το ΝΑΜΚΑ έτσι κι αλλιώς το βγαίνουν κατευθείαν για να πάρουν τα χρήματα. Και τα παιδιά τα οποία, κατά πρώτον πάμε με τις δηλώσεις του 2024,
0: σωστό,
1: όχι αυτές που καταθέτουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον πάμε... Για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 25 έως 31-7 του 26, πάμε με τις, θα πληρωθούν 31 από 31 Αυγούστου, γιατί εδώ ήταν να πληρωθούν από 30 Ιουνίου, αλλά μπαίνουν τμηματικά τα χρήματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μη φοβάστε δηλαδή αν δεν έχει μπει ακόμα, ελέγξτε αν είναι κάποιο πρόβλημα από αυτά που είπαμε και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γραφτούν εμπρόθεσμα με τις δηλώσεις του 2025 τον πίνακα 8.1 του ε1 που δηλώνει με τα τέκνα. Και βέβαια όσοι έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 25 και μετά θα πρέπει να αποκτήσουν έως τις 10 Οκτώβου να έχουν αποκτήσει αφημί mm-hmm. για να μπορούν να γίνουν οι καταβολές στις συγκεκριμένες.
0: Ωραία. Αυτά. Επειδή τρέχει και η διαδικασία των φορολογικών...
1: Ένα λεπτό, ναι, να πούμε πες. Ότι εάν τα στοιχεία που έχουμε δηλώσει είναι ανακριβή,
0: ναι,
1: θα μας ζητηθεί να επιστρέψουμε το επίδομα εντόκος. Δηλαδή τι σημαίνει εντόκος, ναι, 0,73 από τη μέρα που το πήραμε. Με 0,73 πρόστιμο από τη μέρα που το πήραμε. Mm-hmm. Και επίσης το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιώσεις χρεών προς τη φορολογική διοίκηση, το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατά, ασφαλιστικά ταμεία και παρόχους πληρωμών.
0: Πριν σε αποχαιρετήσω, έχεις καμιά εικόνα με τις 72 δόσεις τι γίνεται? Γιατί είχαμε χθες πάλι τα στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής με τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, όπου λένε πάλι για τα φέσια που έχουν οι ιδιώτες στην εφορία και στα ταμεία.
1: 115 περίπου, ναι, και 51, πάνω από 51 στο ταμείο. Περιμένουμε την ΚΙΑ. Δημοσιεύτηκε προχτές ο νόμος mm-hmm. στις 25 του μήνα. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε, γιατί είχαν υποσχεθεί ότι μέσα στον Ιούνιο, αλλά βέβαια εφόσον ψηφίστηκε 25 Ιουνίου ο νόμος, δεν μπορούσε mm-hmm. να βγει και τα συγκεκριμένα πράγματα. Άρα περιμένουμε αυτές τις μέρες, δηλαδή πρέπει να βγει η οικία για να μπορέσουμε να προχωρήσει και να ανοίξει και η πλατφόρμα για
0: την ρύθμιση των οφειλών που είναι εκτός των 72 δόσεων, δηλαδή που είναι οι νεότερες.
1: Μπορεί να γίνουν οφειλές και τώρα. Έτσι.
0: Δεν γίνονται αυτόματα μαζί με τις 72.
1: Όχι,
0: με τις 72, ενώ σε άλλη ρύθμιση.
1: Η διαδικασία είναι, κάνουμε έτσι για τις ρυθμίσεις 24, 25 και 26 μέχρι mm-hmm. σήμερα. Και αφού κάνουμε αίτηση για να ρυθμίσουμε αυτές,
0: ναι,
1: 24-48 δόσεις, πάμε και κάνουμε την αίτηση για το 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Εάν δεν δει εξοφλημένες ή ρυθμισμένες δόσεις, έτσι, και αυτό είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει? Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να εξυπηρετείς δύο δόσεις μαζί συν τα τρέφοντα.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Και φουσκώνει ο λογαριασμός πολύ.
1: Ωραία.
0: Αλλά όποιος θέλει, έχει αποφασίσει να μπει σε 72 και έχει και νεότερα χρέη, καλό είναι να ξεκινήσει τώρα να τα τακτοποιεί, ναι, για να κερδίσει χρόνο.
1: Αν έχει και πολλά χρέη και συμφέρει, ας ψαχτεί λίγο και με το θέμα του εξοδικαστικού, αν και είναι λίγο πιο περίπλοκο.
0: Και λίγο πιο χρονοβόρο εκεί.
1: Ναι, κατεβήκαμε από τα 10 χιλιάρικα
0: στα 5,
1: να εντάξει, στα 5 χιλιάρικα. Mm-hmm. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο περίπου ακόμα, 380 δηλώσεις να κατατεθούν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πίσω τα νομικά πρόσωπα,
0: ναι,
1: δηλαδή μόλις έχουμε ξεπεράσει το 50%, και είναι και τα πιο δύσκολα εκεί, γιατί πρέπει να γίνουν σολογισμοί κτλ. Και αυτά προς το παρόν, 15 του μήνα
0: τελειώνει
1: η προθεσμία.
0: Ναι.
1: Οι σύλλογοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ζητάνε παράταση. Λοιπόν, έτσι. Πέρυσι να πούμε ότι δόθηκαν από 15 του μήνα που έλυγε μέχρι τις 21, 6 μέρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και να σου πω για κάτι, Αλεξανδρέ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και τίποτα να το δώσουν έτσι. Αλλιώς 31 Εβδόμου
0: θα πληρώσει έτσι
1: και δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι 31 Εβδόμου,
0: ναι,
1: μπορούν να καταθέσουν δήλωση τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν να δώσουν μια παράταση μέχρι τις 30, για να είναι και σίγουροι,
0: ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: θα δοθούν, δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν στοιχίζει τίποτα στο κράτος.
0: Όχι, σωστό. Απλά δίνει, έτσι, λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Και μάλιστα, από εκεί και πέρα αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι οι 4 μήνες δεν φτάνουν. Μπορεί να έχουν διορθωθεί προβλήματα που υπήρχαν.
0: Ναι, αλλά και πάλι, έτσι, είναι λίγο ωριακό. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ωριακό.
0: Απόστολε, ευχαριστώ πολύ και
1: να
0: για σήμερα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Απόστολος Σαλονιάδης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.

Αυτό είναι το κόκκινο τριαντάφυλλο σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας. Αποτελεί φόρο τιμής στον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον Αλέκο Παναγούλη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1939. Έχασε τη ζωή του από κάτω από διευκρίνηστες ακόμα συνθήκες την 1η Μαγιά του 1976.

Για τον ακροατή που ρωτάει αν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με, με το φοιτητικό επίδομα, δεν ξέρω να υπάρχουν αλλαγές. Αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για να δούμε σε τι ακριβώς αναφέρεστε, υπάρχουν αλλαγές σε δομητικά κριτήρια, για παράδειγμα για την επιστροφή ενοικίου για τους φοιτητές, όπου διευρύνθηκαν, παραμένουν χαμηλά γενικά, αλλά έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

τον Γιώργο που ρωτάει αν τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει και δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Αφορά μέχρι και 24 ετών όσα είναι προστατευόμενα. Το ζήτημα είναι πώς δηλώνονται στην φορολογική δήλωση για να πάρουν το επίδομα ή όχι.

Έρχεται μια ταινία με τον William Dafoe, το Πάρτι Γενεθλίων, στην μουσική της η σκηνοθεσία του Καρναβά και του Παναγιωτόπουλου, πρωταγωνιστή ο Dafoe, στη μουσική, στα τραγούδια που έχει η ταινία, είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, πριν το τραγούδι τελειώσει και το ρολόι γράψει 9, θα σας χαιρετήσω προς ώρας. Θα μείνω και λίγο ακόμα μετά με τον Βασίλη Σκουρή, αλλά πρώτο πρωινό τέλος για σήμερα. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα τα πούμε λίγο μετά τις 7. Σας αφήνω με τον Γιώργο Μαργαρίτη.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ύψιστη προτεραιότητα για το Μαξίμου, οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές εξετάζουν υλικό καμερών ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν. Εν τω μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα προγραμματίζει για απόψε η Νέα Δημοκρατία. Με το μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ καλούν τους πολίτες να βρεθούν στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο αντιδρώντας για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στις εμπριστικές επιθέσεις. Καλύτερο φαίνεται να είναι το κλίμα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αγρότες. Τις τελευταίες ώρες άρχισαν να πιστώνονται χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Την είδηση μεταδίδει η στήλη Big Mouth του powergame.gr, η οποία επισημαίνει πως η εν λόγω εξέλιξη δημιουργεί καλύτερο κλίμα στην διαταραγμένη εδώ και μήνες σχέση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτικού κόσμου. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023 αλλά δηλώνουν πως σκοπεύουν να ψηφίσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Συγκεκριμένα το 17,9 δηλώνει πως θα επιλέξει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ το 15,8 την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 10,2, Πλεύση Ελευθερίας με 10,1 και Φωνή Λογικής με 6,4. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6 και το ΠΑΣΟΚ 5,5. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά έως Ελευσίνα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, μπαράζ εκρήξεων τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες, ο έως ώρας απολογισμός. Στα αθλητικά, το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει το απόγευμα ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης θα μιλήσει στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς σε συνέντευξη τύπου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
10: Ακόμα ένα Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Εδώ και στα Στάρα παραμένει ο κύριος Αλέξανδρος Κλώστας εδώ μαζί μας.
11: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα,
10: καλημέρα σε όλους. Χριστίνα Αγγελάκη εδώ στην ρύθμιση των ήχων. Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
12: Για να λοιπόν,
10: να μαθαίνεις κύριε
11: Κλώστα. Το ακούω στα ραδιόφωνο, το άκουσα και live.
10: Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε, Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικάρες Βασίλης Κρυμπάς και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βεβαίως Ελένη Τάγκα 211-211. Πες το.
11: 211. Με μπέρδεψες. 211-1080-880.
10: Μπράβο, αυτό.
11: Με μπέρδεψες.
10: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε.
11: Μπέρδεψες τους σταθμούς και εσύ. Θυμήθηκες κάποιο παλιό.
10: Όχι,
11: για να πεις άλλο.
10: Θέλω να δω αν είσαι σε ετοιμότητα.
11: Μην πούμε το τηλέφωνο του σπιτιού μόνο.
10: Και καλά εσύ να το πεις, εμείς τι να πούμε. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Εγκληματική ενέργεια έτσι εκ των, με θάνατο αυτή τη φορά.
11: Ναι.
10: Με δολοφονία ουσιαστικά. Νομίζω, πώς να το πω, η τρομοκρατία, καταρχήν να πω, νομίζω Αλέξανδρε και συμφωνούμε, το λέγαμε και χθες πριν παρεδιαστάσεις το θέμα, πριν έχουμε την νεκρό στην Θεσσαλονίκη, από τη μικρότερη μορφή της όπως τα τρικάκια και τα γκαζάκια έως τη μεγαλύτερη όπως οι δολοφονίες, αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο αυτόν που υποτίθεται ότι θέλει να αντιμετωπίσει. Έτσι δεν είναι.
11: Κανείς δεν άλλαξε ούτε την άποψή του, ούτε την πολιτική του, ούτε τη στάση του, επειδή έβαλες γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας.
10: Και αντιθέτως σκληραίνουν μέτρα. Είναι απολύτως έτσι, είναι ιστορικά. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο προηγούμενο και με αυτή την έννοια δεν μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος ούτε να μην καταδικάζει στα αλήθεια, ούτε να εκμεταλλεύεται πολιτικά όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ναι. Και ήρθε η ώρα να υποθούν και μεγαλύτερες αλήθειες και να γίνει μια πραγματική συζήτηση και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και πρωτίστως βεβαίως να συλληφθούν αυτοί που ήταν οι υπεύθυνοι.
11: Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν υποβαθμίζω τη ζωή των ανθρώπων, δεν είναι θέμα στελεχειακού δυναμικού ή πώς το λένε ιεράρχηση στο κόμμα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι βάζοντας γκαζάκια σε πολυκατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν ήταν και προσφέρουν και τίποτα.
11: Δηλαδή, δεν παίρνουν αποφάσεις πολιτικές, δεν κάνουν κάτι. Δηλαδή, τι θα άλλαζε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή βάλανε τρία γκαζάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
10: Και τα δύο μπήκαν σε χώρους που δεν είχαν ανάφλεξη οτιδήποτε. Το τρίτο μπήκε, πήραν φωτιά αυτοκίνητα και έγινε αυτό που έγινε. Και τα παιδιά αυτά θα πάνε με κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο.
11: Βέβαια.
10: Έτσι πια. Γιατί όταν πετάς ένα γκαζάκι σε χώρο που μπορεί να πάρει φωτιά, με εφελεκτογικό εκεί που μπορεί να πάρει φωτιά, υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει ο άλλος, να σκοτωθεί. Άρα είναι ενδεχόμενος δόλος. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες που έχουμε και από τις δικαστικές αρχές.
11: Να τους πιάσουν βασικά.
10: Νομίζω, ό,τι καταλαβαίνω, δεν απέχει πολύ.
11: Να τους πιάσουν τώρα το αν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, δεν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, γιατί θεωρητικά αυτοί θα πούνε ότι εμείς δεν βάλαμε τον γκαζάκι για να σκοτώσουμε, αλλά για να τον
10: κρατήσουμε.
11: Ναι, θα το κρίνει δικαιοσύνη.
10: Λέω ότι είναι υπαρκτό πια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα μικρό πραγματάκι.
11: Ναι.
10: Και ξεκινάει μια συζήτηση την οποία θα προσπαθήσουμε και εμείς να την ανοίξουμε στο επόμενο διάστημα της εκπομπής. Θα έχουμε εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε και πού το πάει η κυβέρνηση σε σειρά πραγμάτων το επόμενο διάστημα. Και γύρω εκεί στις παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τομεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το μακαλά της Ελλάδας.
11: Καλά,
10: καλά το. Τσίπρα.
11: Καλά το.
10: Μην μπερδέψουμε Ελλάς και Ελλάς εδώ.
11: Γιατί μπερδεύουμε τους εκπροσώπους, τη Δημοχλίδου με τη Κουφονικολάκου.
10: Και έχουμε, τι θέλω να πω, επίσης την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα συμπαθούς,
11: ναι.
10: Μαζί του γελάσαμε, μαζί του, πώς να πω, είδαμε να λέει αλήθειες που άλλος δεν τις έλεγε. Είχε συμπάθεια σε όλους τους πολιτικούς χώρους, κατάφερε και μπήκε στη Βουλή.
11: Ήταν η απόδειξη του ο επιμένονικά.
10: Ναι, ναι, νομίζω η πιο μεγάλη.
11: Ναι.
10: Έτσι, δεν... Ένας άνθρωπος.
11: Από εκεί που έλεγες τώρα ότι είναι ένας γραφικός άνθρωπος με τις πίτσες, με τα τηλέφωνα, με τις φραπέδες, με τα διάφορα.
10: Και την πλάκα με αυτό.
11: Και την πλάκα.
10: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής.
11: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής σε μια εποχή που ο κόσμος έψαχνε πολιτικές λύσεις παντού. Δηλαδή, όποιος εμφανιζόταν ήταν για κάποιους μια λύση. Ακόμα και ο Βασίλης Λεβέντης.
10: Ακούσουμε λίγο.
12: Λοιπόν, στο πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ.
13: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
12: Πιο δυνατά.
13: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
12: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ. Γρήγορα, παρακαλώ.
14: Καλησπέρα, αρχηγέ μου.
12: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα. Μη στεναχωριέσαι. Θα περάσουν όλα αυτά. Και θα είσαι εσύ στο κοινοβούλιο.
12: Ευχαριστώ, προχωρούμε, προχωρούμε. Αληθεία! Αληθεία! Αρκουδέιδες! Προχωρούμε, παρακαλώ. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
10: Οι αρκουδέιδες, ξέρεις πείτε γιατί είσαι μικρότερος.
11: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τον αρκουδέα. Αυτή που ο διοικητής
10: των
11: ΜΑΤ που κατέβαζαν, είχαν πάει τα ΜΑΤ και κατέβαζαν τις κεραίες τότε από τον Ημιτό. Και ρίχνανε και την κεραία του Βασίλη.
10: Με το σύνθημα ήταν ότι αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα. ΜΑΤ και ΜΕΑ, αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα.
11: Νίκον.
12: Λοιπόν, στο πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ.
13: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
12: Πιο δυνατά.
13: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
12: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ. Γρήγορα, παρακαλώ.
14: Καλησπέρα, αρχηγέ μου.
12: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα. Μη στεναχωριέσαι. Θα περάσουν όλα αυτά. Και θα είσαι εσύ στο κοινοβούλιο.
12: Ευχαριστώ, προχωρούμε, προχωρούμε. Αληθεία! Αληθεία! Αρκουδέιδες!
11: Προχωρούμε, παρακαλώ.
12: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
10: Οι αρκουδέιδες, ξέρεις πείτε γιατί είσαι μικρότερος.
11: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τον αρκουδέα. Αυτή που ο διοικητής των ΜΑΤ που κατέβαζαν, είχαν πάει τα ΜΑΤ και κατέβαζαν τις κεραίες τότε από τον Ημιτό. Και ρίχνανε και την κεραία του Βασίλη.
10: Με το σύνθημα ήταν ότι αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα. ΜΑΤ και ΜΕΑ, αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα.
11: Νίκον, δεν είναι.

0: Ο διοικητής των ΜΑΤ που κατέβαζαν, είχαν πάει τα ΜΑΤ και κατέβαζαν τις κεραίες τότε από τον Ημιτό. Και ρίχνανε και την κεραία του Βασίλη.
1: Με το σύνθημα ήταν ότι αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον Αρκουδέα. ΜΑΤ και ΜΕΑ, αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον Αρκουδέα.
0: Νίκον δεν ήταν.
1: Νίκον Αρκουδέας.
0: Νίκον Αρκουδέας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν πούμε τώρα πια που στρέφεται το ενδιαφέρον στρέφεται των πραγμάτων στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, 7 και 8 του Ιουλίου. Τώρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα παρουσιαστεί ο Τραμπ, τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους και τον Τραμπ.
0: Περίεργα τρίγωνα
1: δημιουργούν οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι, περίεργα τρίγωνα. Πώς το λένε, το τρίγωνο Ερντογάν, Τραμπ, Ισραήλ, έτσι όπως δημιουργείται, με το Ισραήλ να κάνει επίθεση στον Ερντογάν και τον Τραμπ να κάνει επίθεση φιλίας στον Ερντογάν. Δηλαδή, περίεργο τρίγωνο όλο αυτό.
1: Και το Κάιρο να είναι.
0: Και το Κάιρο να είναι με τον Ερντογάν.
1: Το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι μεγάλες αποφάσεις για την Ουκρανία, για τις αμυντικές δαπάνες και κυρίως πώς θα γίνει και αν θα γίνει, θα βαθύνει ή θα μικρύνει το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι.
1: Δεν θα έρθει εδώ.
0: Ναι, δεν θα έρθει εδώ. Αν και συζητάγαμε πολλά, ακόμα και ότι θα εορτάσει την Τετάρτη του Ιούλη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ναι, ναι, ναι, κάποτε. Ναι. Θυμάσαι πριν γίνει ο πόλεμος. Συζητιόντουσαν όλα αυτά.
1: Κάτι που δεν είδες τότε, σε όποιος επίσημος πάει στην Τουρκία, πάει στην Ελλάδα και όπως πάει και στην Ελλάδα, πάει στην Τουρκία.
0: Σωστό. Τώρα βέβαια μεταξύ μας, δεν ξέρω αν έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον πόλεμο και όλα αυτά θα έκανε καλό ή κακό στην κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ πέρα. Η κυβέρνηση. Η δική μας λειτουργεί λίγο διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι με τον Τραμπ. Αλλά μοιάζει σαν ο κόσμος, ο υπόλοιπος, να μην θέλει να μπει στο ίδιο κάδρο με τον Τραμπ αυτή την εποχή.
1: 6 το απόγευμα, μια μεγάλη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί φανταζόμαστε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα δώσει και άλλες ειδήσεις αθλητικές και όχι,
0: όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Ειδικές εννοώ για τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές.
0: Ναι, ναι,
1: και όχι μόνο για τις μεταγραφές.
0: Και όχι μόνο για τις
1: μεταγραφές.
0: Και όχι μόνο για τα αθλητικά.
1: Λοιπόν, νομίζω να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο σιγά σιγά.
0: Βέβαια.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με διαφημιστικό χρόνο.
0: Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θα συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο Φλωρίδη.
0: Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυροφιλήσω τον Delivera με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και να θυμίσω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά είναι ενταγωμένα, θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί.
1: Μεταξύ αυτών και η εκπομπή εδώ με το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Με την κανονική τη σύνθεση. Με την κανονική τη σύνθεση.
1: Αν και νομίζω σαν καλύτερη μου φαίνεται.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Σωτήρι, καλημέρα.
0: Γύρνα πίσω, Σωτήρι. Ή έστω τηλεφώνα που λένε.
1: Και βεβαίως και η Νίκη Λιμπεράκη αύριο από το Σύνταγμα. Λοιπόν, και τα κακά κορίτσια αύριο από το Σύνταγμα. Θα εκπέμπουμε.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: λοιπόν Βασίλης Σκουρής και Αλέξανδρος Κλώσσας εκτάκτος στη θέση του Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Να πάμε καταρχήν σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr Telecom Road Show.
0: Λοιπόν, και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τώρα για πάμε λίγο, έχετε να έχουμε κάτι νεότερο από τη Θεσσαλονίκη?
2: Από τη Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Είχαμε είναι σαφές ότι είχαμε δολοφονικές απόπειρες και τελικά μία από τις απόπειρες αυτές κατέληξε σε δολοφονία. Και το έργο της εξιχνίας αυτών των εγκλημάτων έχει αναλάβει, από ό,τι γνωρίζω, η Αντιτρομοκρατική, που μαζί με τις άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας ελπίζουμε όλοι ότι γρήγορα θα έχει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, δηλαδή να συλληφθούν οι δολοφόνοι. Αυτό είναι.
0: Και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες λόγο για τα άκρα που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Ποιος εννοούσε κατά τη γνώμη σας? Είναι τα άκρα στη χώρα σήμερα?
2: Κοιτάξτε, άκρο είναι κάθε τι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα τέτοιο μέσα στο οποίο εκολάπτονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο πάρα πολύ εύκολα μεταχειρίζεται εκφράσεις και απευθύνει κατηγορίες κατά πολιτικών αντιπάλων, κατηγορίες προφορώς ανυπόστατες, ανυποστήρικτες ή εν πάση περιπτώσει απολύτως έολες, απαράδεκτες.
0: Δηλαδή ας πούμε η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι άκρο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο, ο Τσίπρας που είπε κύριε Ανάκης.
2: Όσοι κατά καιρούς χρησιμοποιούν λόγο τοξικό, ένα λόγο πολιτικό, ένα λόγο ο οποίος δημιουργεί μίσος, εχθροπάθεια και όλα αυτά, είναι προφανές ότι εξ αντικειμένου, πώς να σας πω, συμπεριλαμβάνουν στο λόγο τους αυτό ενέργειες που πιθανόν να προκύψουν.
1: Καλά, Υπουργέ, θα μπορούσε
2: μπορεί
1: να πει κάποιος
2: ότι... Μπορεί να μην είναι η διάθεσή τους να το προκαλέσουν.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος, Υπουργέ, ότι τέτοιος λόγος υπάρχει δυστυχώς από όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλους τους πολιτικούς
0: και
1: χώρους.
0: Και από
2: να σας πω κάτι, εγώ όμως 3 χρόνια τώρα που πηγαίνω στη Βουλή με την ιδιότητά μου ως υπουργού, γιατί δεν είμαι βουλευτής, όσες φορές πήγα, αντιμετώπισα ένα λόγο ο οποίος ξεφεύγει από κάθε όριο. Δεν είχαμε συνηθίσει παλιότερα έτσι. Δηλαδή εγώ είχα 12 χρόνια που απήχα, που δεν συμμετείχα στα πολιτικά πράγματα από το 2011 που είχα παραιτηθεί και παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά πώς να σας πω, δεν ήμουνα 12 χρόνια. Αυτό που συνάντησα δεν υπήρχε, δεν θυμάμαι να υπήρχε.
0: Ποιος έχει αυτό το τοξικό, γιατί μιλάμε τώρα για πολιτικούς αρχηγούς,
2: λοιπόν, ας πάμε τώρα. Καταρχήν το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή η πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι αποκαλύφθηκε ο ρόλος της, όπως οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων λένε. Εχθές τις επιτέθηκαν για μία ακόμα φορά συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπόνς, την επιτέθηκαν στο δικαστήριο με δηλώσεις που έγιναν και μάλιστα άνθρωποι που ήταν μέχρι χθες δίπλα της, στο πλευρό της. Γιατί αποκάλυψαν το ρόλο της. Ποιος ήταν ο ρόλος της? Να εκμεταλλευτεί πολιτικά μία εθνική τραγωδία, η οποία στη Βουλή μετασχηματίζονταν σε ένα λόγο που τον άκουγα πάρα πολλές φορές όταν απευθυνόταν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στους υπουργούς της κυβέρνησης, ότι είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας με αίμα. Λοιπόν, αυτές είναι εκφράσεις ακριβώς όπως σας τις λέω.
0: Και αυτό μπορεί να οδηγήσει να είναι κάποιος ηθικός αυτουργός σε επιθέσεις με γκαζάκια και οτιδήποτε.
2: Εγώ τώρα, προσέξτε, γι' αυτό προηγουμένως είπα.
0: Ναι, προσέξτε, τα λόγια σας είναι σαφές. Είναι...
2: Ναι, είπα ακριβώς τι εννοώ. Μπορεί κάποιος να μην θέλει αντικειμενικά να το πετύχει αυτό, όμως, δηλαδή υποκειμενικά να το πετύχει, να μην είναι σε επιδιώξεις του, όμως αντικειμενικά λειτουργεί αυτό. Από την ώρα που ο δημόσιος λόγος χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους εκφράσεις, ή για παράδειγμα, να σας πω κάτι άλλο, μην τα φορτώνουμε μόνο στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Φάμελος στη Βουλή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει όταν είχε εξαφανιστεί εκείνο το παιδί της εισαγγελέως της Λάρισας ότι πιθανόν να υπάρχουν ευθύνες εγκληματικές στην κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν η Βουλή, όταν στη Βουλή λέγονται αυτά, φανταστείτε από εκεί και μάλιστα, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν ήταν και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ήταν το τρίτο μεγάλο κοινοβουλευτικό κόμμα. Όταν λέγονται αυτά από τον αρχηγό και πάρα πολλούς βουλευτές, τότε αυτό το οποίο δημιουργείται εξ αντικειμένου είναι ένα κλίμα πάρα πολύ κακό.
0: Που οδηγεί σε γκαζάκια, λέτε.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω πώς συνδέεται όλο αυτό με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
2: Δείτε λίγο. Εγώ δεν λέω. Μην τα μπερδεύουμε. Εγώ λέω για τη δημιουργία ενός κλίματος που μπορεί κάποιος να το εκλάβει ανεγκέφαλος ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό το κλίμα τον καλύπτει, ότι μπορεί να κινηθεί άνετα μέσα σε αυτό το κλίμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πού βρισκόμαστε τώρα? Η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει αν κάποιοι το την έχουν στο μυαλό της, διότι υπάρχει η συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας από τη μία μεριά στα φαινόμενα αυτά, ένα, και δεύτερον μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Και δεν θα γυρίσουμε πίσω σε οποιοδήποτε επίπεδο. Λοιπόν, ο κόσμος έχει υποστεί τα φαινόμενα αυτά, έχει υποστεί πάρα πολλά φαινόμενα πολύ άσχημα πράγματα στα χρόνια που πέρασαν. Δεν θέλει να γυρίσουμε ξανά εκεί. Με αυτή την έννοια, όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό μπορεί να αναβιώσει,
1: Υπουργέ,
2: δεν θα συμβεί.
1: Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η τρομοκρατία δεν οδηγεί πουθενά. Με την τρομοκρατία δεν λύθηκε τίποτα. Με τη βία δεν λύθηκε τίποτα υπ' αυτές τις συνθήκες. Καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε την πολιτική της επειδή μπήκαν γκαζάκια ή επειδή έπεσαν ρουκέτες. Αλλά έχετε αναλογιστεί μήπως, για παράδειγμα, η πολιτική της κυβέρνησης φέρνει αντίδραση με εντελώς λανθασμένο τρόπο, με εγκληματικό τρόπο. Η πολιτική στα εργασιακά. Το ότι συζητάμε εδώ και τόσα χρόνια σκάνδαλα. Αλλά τη μια μέρα μετά την άλλη, ανθρώπους να εμπλέκονται σε υποθέσεις δικαστικές ή πολιτικές ή με χρήματα.
2: Ναι, εγώ θα προτιμούσα πάντως όλα αυτά τα οποία λέτε να καθόμαστε και να τα συζητάμε. Και ο καθένας να εκθέτει τις απόψεις του.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Αν λέμε λοιπόν κάτι για τα εργασιακά, να θυμηθούμε στα εργασιακά για να δούμε πώς τα εργασιακά μπορούν να πάνε στα γκαζάκια. Λοιπόν, στα εργασιακά αυτή η κυβέρνηση, αυτή. Έτσι, και όχι φιλολαϊκές κατ' όνομα κυβερνήσεις, έφερε την περίφημη ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Αυτή η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας αποκάλυψε μερικά εκατομμύρια αδήλωτες ώρες εργασίας. Ναι. Και αυτό οδήγησε
1: έφερε και
2: σε
1: το
2: μερικά εκατομμύρια
1: εισοδήματα
2: στις τσέπες των εργαζομένων.
1: Έφερε και το 13ωρο όμως αυτή
2: το
1: η κυβέρνηση.
2: Το 13ωρο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θίγει το 8ωρο. Οι συνολικές ώρες που απασχολείται κάποιος την εβδομάδα είναι ίδιες. Εγώ πέρυσι που μιλάμε, πέρυσι, εκεί στο χωριό της Χαλκιδικής που παραθερίζω και πάω σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ, ήταν δύο εργαζόμενοι μέσα, που μου λένε, ρε άνθρωπε, έτσι ακριβώς μου είπανε, γιατί εγώ μπορώ να δουλεύω μέχρι κάποιες ώρες εδώ και μετά δεν μπορώ να συνεχίζω και πρέπει να πάω στο απέναντι μαγαζί να δουλεύω. Τι είναι αυτό που κάνετε, και αυτό εδώ που έχει.
1: Και γιατί δεν
2: του
1: απαντήσατε, Υπουργέ, ότι θα αυξήσουμε τα εισοδήματά σας για να μην χρειάζεται να δουλεύετε 13 ώρες. Αλλά το 8ωρο να καλύπτει την καθημερινή
2: ζωή. Δεν διαμαρτυρήθηκαν ότι είχαν χαμηλά εισοδήματα. Οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς θέλουμε να δουλεύουμε, γιατί ενδεχομένως να δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο και να ζουν τους άλλους 6. Ήταν δικό τους θέμα, δεν το ξέρω εγώ. Εργαζόμενοι ήταν αυτοί. Που μου είπανε, δώστε μου τη δυνατότητα να δουλεύω συνεχόμενα εδώ, χωρίς να υπερβαίνω το συνολικό αριθμό ωρών την εβδομάδα. Κατά συνέπεια λοιπόν εγώ θα προτιμούσα να γίνεται μια τέτοια συζήτηση για όλα τα θέματα, ακόμα και για αυτά που ονομάζουμε σκάνδαλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει τίποτα. Σκάνδαλα. Είναι άλλο σκάνδαλο και άλλο η σκανδαλολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει και για ό,τι ονομάζει κάποιο σκάνδαλο, η Βουλή, η δημοσιογραφία, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, προσφέρεται για να μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά όλες τις απόψεις μας. Από πού ως πού αυτό πρέπει να οδηγεί σε δολοφονία.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Να, τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Χθες ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, φωτογράφησε ουσιαστικά τον κύριο Τσίπρα. Είπε βασικός μας πολιτικός αντίπαλος, μεταξύ άλλων, επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου, επανασυστήνεται ξανά στις Έλληνες, διχάζει κλπ. Συμφωνείτε, δηλαδή θεωρείτε ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για όσα γίνονται?
2: Δείτε λίγο τώρα. Μην πάμε σε γενικεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις οι σοβαρές είναι σε θέση να αντιληφθούν, και ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν, ότι οι συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν σε τέτοιου είδους φαινόμενα βρίσκουν απέναντί τους τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα καλό θα είναι να μην τις υιοθετούν, και ελπίζω ότι δεν τις υιοθετούν. Τώρα, δεν είναι η κυβέρνηση που διαλέγει τον αντίπαλο. Η κυβέρνηση πρέπει να ασχολείται και οφείλει να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου. Στο κάτω-κάτω έχει εκλεγεί γι' αυτό το λόγο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι αντίπαλος της κυβέρνησης, αυτό της κάθε φορά κυβέρνησης, αυτό το καθορίζει ο κόσμος. Mm. Ο κόσμος, ο οποίος λέει ότι εγώ, ο κόσμος, με μια συγκεκριμένη απόφαση ορίζω αντίπαλο της κυβέρνησης τον κύριο Τάδε, αυτό το κόμμα ή τον οποιοδήποτε. Mm-hmm. Ο κόσμος τα καθορίζει αυτά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το οποίο διαμορφώνεται σε μια πολύ διασπασμένη αντιπολίτευση είναι σε χαμηλά επίπεδα βέβαια μια, ας πούμε, πρωτοκαθεδρία του κυρίου Τσίπρα. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μένει να το δει κανένας από το φθινόπωρο. Θα έχουμε, ας πούμε, τις καινούργιες έτσι μετρήσεις μετά από το καλοκαίρι, mm-hmm. για να δούμε αν αυτή η θέση, αυτή η τάση παγιώνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ό,τι έχει δημιουργηθεί σε αυτό το λίγο διάστημα που έχει διαρρεύσει, φαίνεται ότι στην πολύ διασπασμένη με χαμηλά ποσοστά αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα προβάδισμα. Αλλά δεν είναι η κυβέρνηση που το αποφασίζει αυτό.
0: Χθες κάνατε μία δήλωση στην ΕΡΤ, νομίζω στον Παπακλημίζο εδώ, τον συνάδελφό μας, ότι ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως η Χρυσή Αυγή, ως εγκληματική οργάνωση με ενιοποίηση των δικογραφιών. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό? Είναι μια προτροπή προς τη δικαιοσύνη να προχωρήσει, είναι
2: προετοιμάζει? Δεν θέλει προτροπές. Δικαιοσύνη, νομίζω, όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο. Δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές, ας πούμε, τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι συγκελικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
0: Ναι, και κάτι ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να εξισωθούν, όπως λένε διάφορες πληροφορίες, τα γκαζάκια με τις Μολότοφ, να έχουμε μια τροποποίηση? Και σας ρωτώ γιατί ουσιαστικά είστε ο αρμόδιος υπουργός.
2: Μα να σας πω, δεν χρειάζεται καμία εξίσωση, γιατί είναι εξισωμένα. Τι θα πει γκαζάκια? Τα καζάκια είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Mm-hmm. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί όλοι διώκονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν εξισώνεις. Είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που μπορεί να σκοτώσει. Τώρα το λέμε, ακούει άλλος γκαζάκια και σου λέει τώρα γκαζάκια. Γκαζάκια, δεν βαριέσαι. Τι γκαζάκια?
1: Ναι, καλά. Αυτά είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Μπορεί να στερήσουν τη ζωή ανθρώπου.
2: Ακριβώς. Άμα σκάσει μπροστά σου λοιπόν ένα από αυτά που λέμε γκαζάκια, θα σε σκοτώσει.
0: Ναι, δεν ήταν έως τώρα η ίδια η αντιμετώπιση, θέλω να πω, από τη δικαιοσύνη.
2: Όχι, είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Mm-hmm. Ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Δηλαδή, η γυναίκα, ας πούμε, που σκοτώθηκε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι θα πούμε, ότι επειδή σκοτώθηκε από γκαζάκι δεν σκοτώθηκε? Σκοτώθηκε. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 70 χρονών.
0: Άρα αντιμετωπίζεται, λέτε, νομικά με τον ίδιο τρόπο.
2: Ακριβώς με τον ίδιο
0: τρόπο. Δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση.
2: Όχι. Εκρηκτικός μηχανισμός mm-hmm. είναι που μπορεί να σκοτώσει ή να τραυματίσει βαριά.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι επί της τρομοκρατίας.
1: Όχι, τρομοκρατίας. Ελπίζω να είναι τελευταία φορά που συζητάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά
2: μακάρι. Ναι.
0: Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, δεν ξέρω, διαψεύτηκε από την κυβέρνηση, ότι θα φαίνεται μια τροπολογία με αφορμή τον κύριο Ντίλιαν, και μου έκανε εντύπωση γιατί διαψεύδεται κατηγορηματικά.
2: Το διαβάζω και εγώ αυτό και μάλιστα.
0: Και λένε ότι εσείς διαφωνούσατε
2: μία,
0: μάλιστα.
2: Λοιπόν, είδα και μία είδηση, να αυτή που λέτε τώρα, ναι. ότι διαφωνούσε, λέει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ξέρω εγώ, ο Άλαφα Υπουργός ή ο Β' Υπουργός. Κύριε Σκουρή, κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με κάτι όταν αυτό υπάρχει? Αν δεν υπάρχει, με τι να συμφωνήσεις ή με τι να διαφωνήσεις? Και εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι ένας υπουργός που διαφωνεί με κάτι. Είναι ο υπουργός ο αρμόδιος να κάνει μια αλλαγή στο ποινικό κώδικα. Επομένως, εγώ τι να κάνω, να διαφωνήσω με τον εαυτό μου.
1: Πριν υπάρξει, δεν γίνεται μια συζήτηση στο, ασφαλώς,
2: ναι,
1: στο εσωτερικό.
2: Ασφαλώς ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι εκφράζει κάποιος μια συμφωνία ή μια διαφωνία σε κάτι που υπάρχει.
0: Αυτό δεν υπήρχε
2: αν
0: καν.
2: Δεν υπάρχει,
0: λέτε,
2: με τι να συμφωνήσει.
1: Δεν έχετε συζητήσει καν, δηλαδή, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα να υπάρξει μια ρύθμιση.
2: Εγώ λοιπόν ως αρμόδιος υπουργός σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είμαι γνώστης καμιάς τέτοιας συζήτησης.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, ίσως και πιο δύσκολη με την έννοια και τη συναισθηματική, και όχι.
2: Μ' αρέσουν
0: και
2: τα δύσκολα.
0: Και το ξέρω. Όσες συναντεύξεις κάνω με τον κύριο Βλωρίδη, πάντα είναι παιδιόθεν.
1: Έχουν λοιπόν, ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω για το πρώην χώμα σας. Πώς το βλέπετε, γι' αυτό λέω είναι συναισθηματικά, είπα.
2: Δείτε λίγο. Σωστά το βάζετε συναισθηματικά. Εγώ δεν θα ήθελα, πιστέψτε με, λόγω της ιστορίας ενός κόμματος, στο οποίο συμμετείχα επί δεκαετίες και το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με τα θετικά του, με τα αρνητικά του, να έχει την κατάληξη που δείχνει ότι έχει σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, να περιθωριοποιείται όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς δεν επέλεξε, ας πούμε, να σεβαστεί την κυβερνητική του ιστορία και την κυβερνητική του προοπτική και να πολιτευτεί ως ένα κόμμα το οποίο πράγματι θα ήθελε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο. Δεν πολιτεύτηκε.
1: Τι σημαίνει να πολιτευτεί ως ένα κόμμα που πρέπει να αποτελέσει,
2: ναι,
1: ένα
2: λόγο. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να μην συνταχθεί με ακραίες απόψεις και με ακραίες δυνάμεις και με ακραίες αντιλήψεις. Όπως... Και να υπογράφει, ας πούμε, μαζί με την Κωνσταντοπούλου, πώς να σας πω, προτάσεις μορφής κατά της κυβέρνησης επάνω βασισμένες στη συνωμοσία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών και δεν συμμαζεύεται.
1: Υπουργέ, το να κάνεις μια πρόταση μορφής και να μαζεύεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για να καταφέρεις να την καταθέσεις. Δεν σημαίνει ότι συντάσσεσαι με όλα τα κόμματα.
2: Όχι, έχει σημασία για ποιο λόγο την κάνεις. Δηλαδή, μπορείς, όταν κάνεις πρόταση μορφής, συντασσόμενος πίσω από την Κωνσταντοπούλου και διάφορους άλλους ακραίους, τον Βελόπουλο, ας πούμε, πάνω στο ζήτημα της συνωμοσίας που εκτελήθηκε με αφορμή την εθνική τραγωδία, τότε προφανώς είναι αυτοί που έχουν το προβάδισμα. Δηλαδή, εσύ ταυτίζεσαι με αντιλήψεις και απόψεις οι οποίες είναι ακραίες, οι οποίες δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωμία ενός κόμματος που κυβέρνησε ή ενός κόμματος που θα ήθελε να είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Δεν είναι ότι κάνεις μια πρόταση μορφής.
0: Επιμένετε να το πω, γιατί δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση. Εγώ απλώς αν δεν έχει... ναι. Εγώ δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση, αλήθεια, αλλά μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν
2: το... Όχι, είναι ακριβώς αυτή που
0: έγινε.
1: Επιμένετε πάντως να την χαρακτηρίζετε συνωμοσία, ενώ ακόμα είναι σε εξέλιξη η δίκη.
2: Όχι, μισό. Συνωμοσία. Ήταν όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε, ότι εκεί δηλαδή στην αμαξοστοιχεία την εμπορική μεταφέρονταν παράνομο φορτίο, το οποίο συγκάλυπτε την κυβέρνηση, και από αυτό το φορτίο που εξεράγει κάηκαν παιδιά. Αυτή ήταν η συνωμοσία που στήθηκε.
1: Ναι.
2: Και μετά εξαφανίστηκαν βαγόνια. Λάξει, και δεν συμμαζεύεται.
1: Θα συζητήσουμε το θέμα των τεμπών τώρα, αλλά ναι, είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη ολόκληρο.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι σε εξέλιξη. Αυτό έχει τελειώσει.
1: Ναι.
2: Αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει με τις υπογραφές των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου απέναντι σε κομπογιανίτες που παρίσταναν να τους πραγματοποιήσουν.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί θα χρειαστούμε δύο ώρες για να συζητήσουμε.
0: Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κύριε Υπουργέ. Αυτό το αποδίδεται στην ηγεσία του Πασόκ. Μας είπε πρόσφατα εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν ήταν Γιωρουλάνος ή κυρίως η Διαμαντοπούλου. Μπορεί τα πράγματα να ήταν αλλιώς στο Πασόκ. Το είναι θέμα ηγεσίας. Όχι, δεν λέω να παρεμβαίνετε σε εσωτερικά. Λέω, εκτιμάται ότι είναι θέμα ηγεσίας αυτή η γραμμή. Ή εκεί πάει πια το Πασόκ ούτως ή άλλως.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικά αν ήταν ο ένας ή ο άλλος. Εγώ ασκώ την κριτική στην υπάρχουσα ηγεσία. Διότι αυτός που ηγείται σε κάθε κόμμα, αυτός έχει και την ευθύνη. Mm. Δεν την έχουν οι άλλοι που θα μπορούσαν να είναι ή ενδεχομένως να μην είναι. Λοιπόν, είναι σαφές λοιπόν ότι η εξέλιξη αυτή του Πασόκ τα τελευταία χρόνια αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του. Δικές της επιλογές ήταν. Η ταύτιση με έναν ακραίο εχθροπαθή λόγο είναι απόφαση της ηγεσίας. Την ώρα δηλαδή που έπρεπε, το Πασόκ να είναι στραμμένο επάνω στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία και εκεί να καταθέτει τη δική του άποψη, η οποία αν διαφοροποιούνταν από την κυβερνητική θα μπορούσε να έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δεν το έκανε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό πριν τον χαιρετήσουμε. Πόσο καιρό χρειάζεται, πόσες μέρες χρειάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάει σε εκλογές?
2: Δεν κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Κάνει διαδικασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Όχι, το Υπουργείο Στερκών είναι οι εκλογές.
1: Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι.
2: Κατά το Σύνταγμα, ο εκλογικός, δηλαδή, πώς να σου πω, ο χρόνος από την προκήρυξη μέχρι τη διενέργεια των εκλογών είναι περίπου 4 εβδομάδες. Δηλαδή, 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό είναι από το Σύνταγμα, αλλά δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης που κάνει εκλογές.
1: Δεν είναι το Υπουργείο Στερκών. Οι δικαστικοί όλοι αυτοί δεν ελέγχετε εσείς, δεν μετέχετε.
2: Όχι.
1: Καθόλου.
2: Όχι, ο Άριος Πάγος στέλνει από τους πίνακες των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας, από τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους καταλόγους.
1: Για να βγάλω είδηση για τις ατόμα από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Δεν το κάνεις.
2: Εντάξει, είμαι παλιός κι εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ένα μήνυμα από τον Μάρκο καταρχήν, δεν θα το σχολιάσω, όπως το αναφέρω. Καλημέρα κύριε Σκουρίστα, αντικειμενικός δημοσιογράφος, συγχαρητήρια. Ειρωνικά το λέει, πρωτότυπη ερώτηση. Ρωτάτε τον Φλωρίδη πώς βλέπει το Πασόκ. Πάντως κάθε φορά που τον έχετε εκεί, ρωτάτε για τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, πάμε.
1: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food και να χαλαρώσει. Βασικά. Ψέματα υπάρχει. Το να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και επίσης σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote, Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Κλώσσα που ήταν μαζί μας.
0: Πώς πέρασε έτσι η ώρα. Νερό. Νερό πέρασε.
1: Και με αφήνει μόνο σαν το λεμόνι. Πάμε.
0: Πάω να σ' ακούσω απ' έξω.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ionian FM Stereo. Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Διαβάστε στην Απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1.151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Ακούτε Ionian FM.
18: Γίνεται η συζήτηση στην Χαριλάου Τρικούπη και υπάρχουν προβληματισμοί. Τους ακούσαμε από τον εξαιρετικό Χρήστο Κακλαμάνη, γιο του πρώην Προέδρου της Βουλής, ο οποίος έλεγε ότι ο στόχος αυτός που λέμε, μήπως τον αναθεωρήσουμε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όταν είσαι τρίτος της δημοσκοπής, έχω πει πολλές φορές ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει μπούμεραγκ και στενοχωρούσε ψηφοφόρους σαν τον ακροατή μας που μας έστειλε μήνυμα πριν. Του στενοχωρούσε, αλλά έτσι ήταν. Δεν μπορούμε να μιλάμε τα πράγματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει, μήπως αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Η ηγεσία του Πασόκου πιστεύει ότι με σειρά πρωτοβουλειών, μεταξύ των οποίων και αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης, που παρουσίασε χθες ο κ. Γερουλάνος, παρουσία του κ. Τσουκαλά, θα βοηθήσει πολύ ώστε μέχρι το Σεπτέμβρη να αντιστραφεί το κλίμα και να μπει σε άλλη κατάσταση. Όλα αυτά είναι να φανούν. στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνω θέμα ημερών σήμερα, αύριο. Α, αύριο, ας πούμε, η παραίτηση του πρώην εκπροσώπου τύπου του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, η αποχώρησή του με μια επιστολή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λένε οι πληροφορίες, και προφανώς οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, τους αναζητήσαμε και τους τρεις να τους έχουμε στο ραδιόφωνο σήμερα. Ευγενικά δεν θέλησαν, μας είπαν ότι δεν είναι κακό πράγμα να συντρώγουν οι πολιτικοί μεταξύ μας. Φαντάζομαι δεν θα έχουν την ίδια άποψη και στο Μέγαρο Μαξίμου.

είναι αυτοί οι τρεις βουλευτές, γνωστό στέκι του Παγκρατίου, συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, πρώην υπουργός, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο Γιώργος Καρασμάνης. Λοιπόν, με λίγη μουσική πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για το Μαξίμου. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται και με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα προγραμματίζει για απόψε η Νέα Δημοκρατία. Με το μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», Νέα Δημοκρατία και ο ΝΕΔ καλούν τους πολίτες να βρεθούν στις 7 έξω από το νοσοκομείο αντιδρώντας για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στις εμπριστικές επιθέσεις. Σε σοκ παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ένοικος και ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά και είδε τις ρογμές, ρώτησε τι γίνεται. Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, τη διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και πως δεν θα κατέρευε το κτίριο. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως ανέφερε, έπεσε μπροστά στα μάτια της. Καλύτερο φαίνεται πως είναι το κλίμα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αγρότες. Στις τελευταίες ώρες άρχισαν να πιστώνονται χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Την είδηση μεταδίδει η στήλη Big Mouth του PowerGame.gr, η οποία επισημαίνει πως η εν λόγω εξέλιξη δημιουργεί καλύτερο κλίμα στη διαταραγμένη εδώ και μήνες σχέση της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο. Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο. Το 75,53% του συνολικού χρέους προέρχονται από οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το 90,40% των οφειλετών χρωστούν έως 10.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις το 6,83% του ληξιπρόθεσμου χρέους βρίσκεται σε ρύθμιση. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τραγωδία στη Βόρεια Γερμανία όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε οροφή νοσοκομείου, προκαλώντας τον θάνατο 2 ασθενών και τον τραυματισμό τουλάχιστον 34 ανθρώπων. Στα αθλητικά, τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει το απόγευμα ο διοικητής ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης θα μιλήσει στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνέντευξη τύπου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
5: Ακούτε Ionion FM.

Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1, Σκουρίς Βασίλης στο μικρόφωνο, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Θα είναι μαζί μας πάλι αύριο, είπαμε η εκπομπή θα, και σας είπαμε και το λόγο θα εκπέμψει από την πλατεία Συντάγματος και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη επίσης αύριο από την πλατεία Συντάγματος. Και τα κακά κορίτσια επίσης. Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, αλλαγή βάρδιας στο στούντιο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξακολουθούμε να περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και βεβαίως η Ελένη Τάγκα θα είναι εκεί να τα καταγράψει και να μας τα στείλει όπως και τα γραπτά μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα έχουν έρθει ως τώρα.

0: μήνυμα. Να το διαβάσω βεβαίως χωρίς κανένα σχόλιο και αυτό, για να καταλάβετε πως ορισμένα πράγματα γίνονται αντιπαράθεσης, διχάζουν. Να χαίρεσαι τα αριστερά σου καθήκια, κύριε αριστερέ, κύριε Σκούρη, τέτοιοι είστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω, ξεπερνώντας όλα αυτά, ξεπερνώντας οτιδήποτε τροφοδοτεί κακά πράγματα. Και διαβάζουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θίξουμε καταλληλότερος, γι' αυτό είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο συνάδελφός μας, με την κυρία Καριστιανού. Είδαμε χθες, είδαμε και δηλώσεις της ίδιας στην Ζούγκλα. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για την εταιρεία λοιπόν Whereabout Travel, την οποία έχει η κυρία Καριστιανού με έναν στενό συνεργατή, τον κύριο Μωυσίδη. Πρόκειται για την εταιρεία δηλαδή που είχε αναδειχθεί και πριν από την ανακοίνωση του κόμματος της Ελπίδας. Τα πρώτα δημοσιεύματα της 19ης Μαΐου 2026, τώρα δηλαδή, έλεγαν ότι αυτή η εταιρεία έχει δημιουργηθεί 13 Σεπτεμβρίου 2022, πριν το δυστύχημα, με τον κύριο Μωυσίδη και την κυρία Καριστιανού να καταβάλουν μέσα στους 150.000 ευρώ. Η εταιρεία αυτή το 2022 είχε έδρα στην Επανομή Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα όμως με τις αποκαλύψεις του Μάκη Τρατοφυλόπουλου στη Ζούγκλα, η εταιρεία αυτή πλέον έχει έδρα το Μοσχάτο και είναι εταιρεία κεφαλουχική η οποία κάνει πληστηριασμούς, δηλαδή τα γνωστά κοράκια. Και μάλιστα παρουσιάζεται η περίληψη κατακληρωτικής έκθεσης ενός ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, και Μιχαήλ Βόδας, το πέμπτο όροφο, το οποίο η εταιρεία αυτή φαίνεται μέσα από εξαναγκαστικό πληστηριασμό να έχει αγοράσει εντός ευθέλου τμήματος 30.457 ευρώ. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία αυτή έχει εξάρτηση στη διαχείριση ακινήτων από μια άλλη εταιρεία, την Dovalue, η οποία μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν και έχει έδρα στην Ιρλανδία. Και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει ένα πλέγμα φαντ εταιριών που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια τραπεζών και παίρνουν, αγοράζουν σπίτια αντί και επαγγελματικούς χώρους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη, ειδικά αυτή η εταιρεία, η Whereabouts, στην οποία συμμετέχει η κυρία Καριστιανού, εντός πολύ ευθελή ποσά. Φανταστείτε ότι αυτό το διαμέρισμα το οποίο λέει στην οδό, στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Ιουλιανού με τη Μιχαήλ Βόδα, έχει αξία περίπου στις 80-90.000 ευρώ αντικειμενική, γιατί το έχουν αγοράσει με 30.000 ευρώ. Η ίδια βέβαια η κυρία Καριστιανού, η οποία θυμίζω ότι στο επάγγελμα είναι παιδίατρος, δηλώνει ότι δεν τα θυμάται όλα αυτά. Όμως σήμερα αυτές οι αποκαλύψεις για το τι έχει συμβεί με την Whereabout και το τι είδους επενδύσεις και αγορές κάνουν, δείχνουν ότι η εταιρεία αυτή είχε πολύ μεγάλες αγοραπολισίες, γιατί υπάρχουν και άλλα συμβόλαια εννοείται, έχει μεγάλες αγοραπολισίες, ακόμα και μετά, αμέσως μετά, δηλαδή 4 και 5 και 6 μήνες μετά το δυστύχημα του Φεβρουαρίου του 2023.
0: Όπως διαβάζω, Δημήτρη, ότι φέρεται να δήλωσε στην Ζούγκλα, δήλωσε στη Ζούγκλα, εκεί είναι η δήλωση, ασχολείται με τα ακίνητα ο σύντροφός της Μωυσιάδης, δεν αρνείται ότι είναι μέτοχος της εταιρείας ούτε διαχειρίστρια,
1: ναι,
0: έτσι, και λέει ότι την διαχείριση την είχε γιατί ο σύντροφός της ήταν κάτοικος εξωτερικού και δεν ήθελε να πληρώνει φόρο στην Ελλάδα. Και είχε ενδιαφέρον όλα αυτά και βάζει και ένα θέμα ότι οι συνεργάτες την κάρφωσαν. Κάποιοι ότι την εκβίασαν με αυτό, ή θα το δώσουν στη δημοσιότητα ή θα εξελιχθούν. Αν καλά καταλαβαίνω, όπως διάβασα, το διαβάζω τώρα διαγωνίως τη δήλωσή της.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού, ότι την έχουν εκβιάσει, αυτά θέματα ήταν γνωστά στη Θεσσαλονίκη, γιατί όταν πήγα εγώ στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασα το κόμμα της, εκεί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ασχολούνταν με τις επενδύσεις και με τέτοιου είδους εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και μάλιστα είχαν εκφράσει την εκπλήξή τους όταν σε ένα από τα 20 σημεία της συντηρητικής διαχείρισης της κυρίας Καριστιανού παρουσιάστηκε το αίτημα για κατάργηση των φαντ και απόδοση των κατοικιών στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν. εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή είναι μέρος της συντηρητικής διακήρυξης, το οποίο εκείνη και ακόμα και εκείνο το βράδυ στο Ολύμπιο σχολιαζόταν πικρά, ηρωνικά και καυστικά.
0: Και ένα θέμα ότι οι συνεργάτες την κάρβωσαν. Κάποιοι ότι την εκβίασαν με αυτό, ή θα το δώσουν στη δημοσιότητα ή θα εξελιχθούν. Αν καλά καταλαβαίνω, όπως διάβασα, το διαβάζω τώρα διαγωνίως τη δήλωσή της.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά που λέει η κυρία Γαριστιανό, ότι την έχουν εκβιάσει, αυτά θέματα ήταν γνωστά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν πήγα εγώ στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασα το κόμμα της, εκεί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ασχολούνταν με τις επενδύσεις και με τέτοιου είδους εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, και μάλιστα είχαν εκφράσει την εκπλήξή τους ότι ήταν ένα από τα 20 σημεία της συντηρητικής διακήρυξης της κυρίας Γαριστιανού, παρουσιάστηκε το αίτημα για κατάργηση των εμφάνισης και απόδοση των κατοικιών στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή είναι μέρος της συντηρητικής διακήρυξης, το οποίο εκείνη και ακόμα και εκείνο το βράδυ στο Ολύμπιο σχολιαζόταν πικρά, ηρωνικά και καυστικά.

0: συνέχεια στο θέμα και το γνώρι δημοσιεύεται σε κάτι 9 Μαΐου που αναφέρονται διευθυντικά συνεργάτες της κυρίας Καρυφιανού, οι περισσότεροι των οποίων έχουν σχέση με το πρώην Ανατολικό μπλοκ, με χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ και με τη Ρωσία, και μάλιστα αυτό δεν είχε σχολιστεί καθόλου. Δύο εξ αυτών των συνεργαστών έχουν, ένας εξ αυτών των συνεργατών φαίνεται να έχει παραιτηθεί αυτή την περίοδο, πέραν των κυρίων Κοκοτσάκη και του αντιπαράχου κ. Παργελιού, ενώ ένας ακόμα φαίνεται να έχει μια άλλη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, αντίστοιχη με τη Whatabout που έχει η κυρία Καρυφιανού με τον κύριο Μολυσίδη, η οποία επίσης εξαρτάται από την Do Value, την μητρική που δίνει έτσι, αυτά τα ακίνητα σε αναγκαστικούς βγάζει αυτά τα ακίνητα σε αναγκαστικούς πληθυριασμούς και αναθέτει τη διαχείριση σε μικρότερες εταιρείες όπως είναι της κυρίας Καρυφιανού και του κύριου Μολυσίδη Βασίλη.
1: Θα σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά.
1: Δημήτρης Γιανακόπουλος. Πληροφορίες από την Κατεχάκη που δημοσιεύουν τα παραπολιτικά στο site, μπήκε το τώρα παραπολιτικά.gr, επιμένουν ότι θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις στο θέμα αυτών με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη.

0: για το φίλο που μας στέλνει μήνυμα, είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού. Ένα συντρόγι, ένας αρχηγός, ένας πρώην πρωθυπουργός που υπόρχεται να ιδρύσει κόμμα με το κόμμα το οποίο τον έχει διαγράψει, με βουλευτές από το κόμμα που τον έχει διαγράψει. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι το πολιτικό βάρος είναι που έχει σημασία. Τρεις βουλευτές λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά χθες, γνωστό στέκι εδώ στο Παγκράτη, στέκι και νεοδημοκρατικό, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Θεόφιλο Λεονταρίτη και τον Γιώργο Καρασμάνη. Ο κύριος Σαμαράς μαζί χθες. Και ήταν και στέκι που θα τους βλέπαμε, ρε παιδί μου, δηλαδή θα διέρεε η είδηση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη στο Μέγκα, στο Βήμα, στα Νέα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, τι νεότερες ειδήσεις υπάρχουν.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6.

0: 986-81-55-23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Παραπολιτικά λοιπόν 90,1. Βασίλης Σκουρής μόνο σήμερα στα μικρόφωνα. Εκτάκτος ο κύριος Ξενάκης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Θα τον έχουμε μαζί αύριο. Και χαρά για μας την τηλεφωνική μας γραμμή, ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μέγκα, Νέα Βήμα. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Παντογνώστης.
0: Θέλω να πω μια. Όταν ήμουν διευθυντής στο News 24/7, σταθμός που δεν υπάρχει σήμερα, είχα ένα πρόβλημα. Όλες τις ειδήσεις είχε ο Βασίλης. Εμείς είχαμε ελάχιστες. Και λέω στην υπουργό που ήταν τότε προστασία του πολίτη, λέω: συγγνώμη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μου απαντάει: τους μισές ειδήσεις και εγώ τις μαθαίνω από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Λοιπόν, για πάμε. Τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, πόσο κοντά είμαστε, τι συνέβη?
1: Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι ακριβώς η αστυνομία. Πάντως, διευκολύνει το γεγονός ότι οι δράστες προχώρησαν σε μια επίθεση, σε μια τριπλή επίθεση. Εμπριστική όμως επίθεση, η οποία αυτές οι επιθέσεις συνήθως δεν έχουν κάποια τεράστια υπεροργάνωση. Συνήθως αποδεικνύεται από το παρελθόν, έχει αναδειχθεί από το παρελθόν ότι τέτοιου είδους ενέργειες. Ενέργειες δηλαδή με κάποιους εμπρισμούς σπιτιών ή σε εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι και δοκιμαστικά σχήματα εν ώψη δημιουργίας ένοπλων οργανώσεων που τοποθετούν βόμβες και δοκιμάζονται κάποιοι νεαροί στρατολογημένοι από κάποιους συγκεκριμένους χώρους να βάζουν αυτούς τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα γκαζάκια και μετά να περάνε στις βόμβες. Αυτό ακριβώς λοιπόν διευκολύνει την αστυνομία, γιατί θεωρούν ότι δεν θα έχουν κάνει λάθη οι δράστες, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ήδη για αυτούς τους 2-3 οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδοχικές επιθέσεις. Είχαν ένα σχεδιασμό για να βρεθούν Βασίλη και το ποια είναι τα σπίτια. Η διευθύνση των σπιτιών των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Στις δύο ουσιαστικά δεν υπήρξαν ζημιές, διότι τοποθέτησαν σε σημείο χωρίς εφεκτά υλικά. Τις άλλες πήγαν και τις έβαλαν στην πιλωτή. Αυτό το σημείο που ήταν και τα αυτοκίνητα, υπήρχαν και έφλεκτα μονωτικά υλικά και έγινε αυτό που έγινε. Φυσικά είχαμε πολλές εμπριστικές επιθέσεις που παρολίγο να εγκλωβιστούν άνθρωποι, να καούν άνθρωποι στο παρελθόν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα όμως έγινε το κακό.
0: Τώρα η αστυνομία φαίνεται να ψάχνει στο χώρο των πρώην καταλήψεων.
1: Ακριβώς. Ψάχνει σε αυτό το χώρο. Αυτές είναι οι βασικές υπόνοιες, Βασίλη, των αστυνομικών, στις πρώην καταλήψεις, σε έναν χώρο αναρχικό που έχει τουλάχιστον 100-120 υπερδραστήρια άτομα και 10-20 αντιξουσιαστές, οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν ηγετικό ρόλο.
0: Αλλά αυτά τα συνδέει και με οπαδική βία, Βασίλη, από ό,τι κατάλαβα από τις πηγές των προστασίας του πολίτη.
1: Ναι, υπάρχει και η περίπτωση να συμμετέχουν σε περιστατικά οπαδικής βίας. Είναι αυτά τα πράγματα απροσδιορίστια, τα όρια των μεν και των δε. Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Έχουμε δράσει και ακροδεξιών οργανώσεων, το θυμίζω αυτό, και πρόσφατες καταδίκες στη Θεσσαλονίκη και με συγκρούσεις με αντιξουσιαστές, με διάφορες εμπριστικές επιθέσεις και από εκείνη την πλευρά.
0: Καταδίκες που θεωρήθηκαν ήπιες από μερίδα.
1: Ασφαλώς. Γιατί είχαμε σειρά επικίνδυνων επιθέσεων και από εκείνη την πλευρά βεβαίως και πολλά ακροδεξιά στοιχεία. Τώρα λοιπόν γίνεται αυτή η έρευνα κάμερα-κάμερα προκειμένου να δούμε πού προέρχεται, να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Εκτιμώ ότι η αστυνομία έχει σχετικό υλικό, ότι επειδή θα πέσει όλος ο κόσμος στο πάνω, η αντιτρομοκρατική και ήδη με τα DNA, με τις κάμερες, με τις άρσεις απορρίτου, θα βρεθεί κάποιο στοιχείο. Επαναλαμβάνω ότι στις προηγούμενες επιθέσεις δεν έχει βρεθεί, που γίνονται εμπριστικές, εξιχνιάζονται γενικά, γιατί η αστυνομία, το βαθμό που είναι μόνο καταστροφική επίθεση από έναν εμπρισμό, δίνει σχετική σημασία, αλλά πολλές από αυτές εξηγνιάζονται. Να πούμε ότι έχουν βρεθεί περιπτώσεις που οι δράστες σε εμπριστικές επιθέσεις πηγαίνουν και με τα μηχανάκια τους. Πηγαίνουν με προσωπικές τους μηχανές και βοηθούν ακριβώς λόγω της μικρής οργάνωσης και των κάποιων μέτρων ασφαλείας, βοηθούν την εξηγνίαση. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και στη Θεσσαλονίκη που έχουμε μέλη ενόπλων οργανώσεων να δραστηριοποιούνται, και είχαμε αυτή την ιστορία, αν θυμάσαι, Βασίλη, με τις βόμβες που ήταν στο δικαστικό μέρος της Θεσσαλονίκης, τα θέματα βόμβες που δεν έσκασαν, με την έκρηξη της βόμβας στην τράπεζα της Θεσσαλονίκης.
0: Γενικότερα στην Θεσσαλονίκη φαίνεται να υπάρχει μια περισσότερη αναταραχή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, βέβαια, και υπάρχουν και συγκρούσεις με την αστυνομία πιο συχνές, από τις καταλήψεις, από το ΑΠΘ, για διαφόρους λόγους και ακριβώς λοιπόν θεωρούν ότι μέσα από αυτές τις διεργασίες έχει υπάρξει χθεσινή επίθεση η οποία πήρε αυτή την τραγική δραματική διάσταση, αλλά επαναλαμβάνω ότι σε πολλές εμπριστικές επιθέσεις όταν επαναλαμβάνεται και βάζει φωτιά κάπου και, υπάρχει κίνδυνος και έχει υπάρξει κίνδυνος, είναι μεγάλη λίστα αυτών των περιπτώσεων και την τελευταία πενταετία όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι από αυτές τις επιθέσεις. Παίρνει φωτιά, υπολογίζει ότι η φωτιά θα έχει συγκεκριμένα όρια, παίρνουν φωτιά τα αυτοκίνητα, ανεβαίνουν στους πρώτους ορόφους, βάζουν φωτιά σε γραφεία, εγκλωβίζονται υπάλληλοι, έχουν σωθεί την τελευταία στιγμή. Τώρα, επειδή ήταν και βράδυ και επικράτησε πανικός το ξημέρωμα με την αύξηση της πυροσβεστικής κτλ., έγινε αυτό που έγινε, το κακό, το δραματικό. Και βεβαίως είναι σε γενική επιφυλακή ελληνική αστυνομία.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μέγκα Βήμα Νέα.

Σήμερα οι συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη νεότερα θα μάθετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο μαγκαζίνο με την Έλλη Πανάγου.

Ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, πλέγει ξανά το εγκόμιο της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι εξαιρετική σημαντική για το ΝΑΤΟ, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού λίγες μέρες πριν την επικείμενη σύνοδο στην Άγκυρα, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και επαναλαμβάνουμε ότι εκεί θα έχει ενδιαφέρον τι θα συμβεί και σε ποια ισορροπία θα υπάρχει, αν υπάρχει, μεταξύ το πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουάσιγκτον, μεταξύ του κύριου Τραμπ και της Ευρώπης, με ηγέτες όπως ο κύριος Μακρόν, κύριος ο Γερμανός καγκελάριος κλπ. Είναι πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην ιστορία της συμμαχίας. Δεν φαίνεται να έρχεται στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ. Πιθανόν να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπουργός Άμυνας για ορισμένες ώρες, με συγχωρείτε, καθοδόν προς την Τουρκία, λίγο πριν πάει στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής. Στην Τουρκία θα είναι και ο κύριος Ζελένσκι και θα έχει ενδιαφέρον οι αποφάσεις που θα ληφθούν από το ΝΑΤΟ για το πώς θα ενισχυθεί η Ουκρανία. Το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πολλές δημοσιότητες λέγεται ότι θα δοθούν, πολλές λεπτομέρειες, με συγχωρείτε, θα δοθούν στη δημοσιότητα για το νέο Καραϊσκάκη, το σχέδιο που υπάρχει από τον Ολυμπιακό, από την ΠΑΕ, για το νέο γήπεδο. Προφανώς θα βγουν και ειδήσεις για τις μεταγραφές και για άλλα καυτά θέματα του ποδοσφαίρου.

0: χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη σήμερα, θα είναι ξανά μαζί μας αύριο.
1: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
0: Ο πρόεδρος των Βρακοφόρων ήταν ευχές για την νέα χρονιά.

Ανάπτυξη 1,9 βλέπει για τη νέα χρονιά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Επίμονος όμως ο πληθωρισμός. Είναι οριακά χαμηλότερη από την προηγούμενη πρόβλεψη, οριακά χαμηλότερα στο 1,9 από 2% το θέμα της ανάπτυξης. Και γενικώς φαίνεται στο Μαξίμου να υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία ότι θα μείνουν οι τιμές όντως παγωμένες το καλοκαίρι. Παρά τη μείωση της τιμής των καυσίμων. Μόνο παγωμένες.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1.151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις, ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιο.

Λοιπόν, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη σήμερα, και είναι εντυπωσιακά ορισμένα πράγματα όπως τα βλέπεις. Για παράδειγμα, ένα πραγματικά πολλά χρήματα εξασφάλισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις οικογενειακές επιχειρήσεις κρυπτονομίσματος των Τραμπ. Δεν είναι και λίγα, ε. Και να δούμε στην πορεία ποιοι και πώς κέρδισαν από τον πόλεμο στον Περσικό.

0: Νέες δηλώσεις από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μυρο-Κυρανάκη, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Αντένα, καλημέρα Ελλάδα, δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά μια αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών, η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει διαχρονική πολιτική στάση του κυρίου Τσίπρα απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Δεν έρχομαι να πω επειδή μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μια αλληλοχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μια συνέπεια στον χρόνο. Είπε ότι δεν χρησιμοποίησε τον όρο ηθικός αυτουργός για τον κύριο Τσίπρα. Επέμενε ωστόσο ότι παραθέτει συγκεκριμένα περιστατικά που κατά την άποψή του συνθέτουν μια σταθερή πολιτική στάση. Όπως είπε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία στελεχών της τότε αριστεράς ως μαρτύρων υπεράσπισης της δίκης της 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κοφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόσθεσε ότι για την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κύριος Τσίπρας δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε, είπε ο κύριος Κυρανάκης, ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Κύριε Σκανδάμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σκουρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ένα σχόλιο καταρχήν για τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη.
1: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρωπίνη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα, για να κερδίσει τι? Εντυπώσεις, προκομματικά ωφέλη? Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο, ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη στήρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν θα γίνουν αυτά. Αυτή η δήλωση είναι καταδικαστέα απόλυτη τη στιγμή, μάλιστα, που σύσσωμα το πολιτικό σύστημα, σύσσωμα τα κόμματα εκφράσανε αποτροπιασμό για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα, την πλήρη συμπαράσταση, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά της και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Δηλαδή, μετά από αυτό το τρομακτικό, τρομοκρατικό σοκ, να έρχονται να υπόνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πραγματικά αδιανόητο και ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει κάνει μία κίνηση να αποκαταστήσει αυτή τη δήλωση, να μην εξαφανιστεί και να μπει στο πολιτικό περιθώριο. Ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Κυρανάκη.
0: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσε όμως κανείς να πει ότι όντως υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παρέμβει υπέρ Γιωτόπουλου, υπήρχαν τέτοιες δηλώσεις. Υπήρχαν γεγονότα δηλαδή μέσα σε αυτά που λέει ο κύριος Κυρανάκης, τα οποία είναι υπαρκτά.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι ήταν καθαρός ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα με την δήλωσή του την προσωπική χθες, που πήρε θέση και είπε το χαρακτηριστικό, ότι η τρομοκρατία είναι ουσιαστικά εχθρός της δημοκρατίας και πρέπει να κάνουμε τα πάντα και για να ελέγξουμε και για να στείλουμε στη φυλακή όσοι έχουν πράξει αυτά και ταυτόχρονα να μην ξαναεμφανιστούν τέτοια φαινόμενα. Άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε, ειδικά μία μέρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Είναι ντροπή και μόνο που διατυπώθηκε.
0: Σε αυτό επίσης ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό καθε αυτό το γεγονός, πώς το κρίνετε, γιατί υπάρχουν ακόμα τέτοια φαινόμενα στην πολιτική? Είναι ακριβώς επειδή υπάρχει τοξικός λόγος, είναι γιατί δεν κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, τι ακριβώς, πού το αποδίδεται αυτό το φαινόμενο με τα γκαζάκια σε σπίτια, ακόμα και μετρικά, δεν το συζητάμε, στα σπίτια πολιτικών και οποιονδήποτε άλλων ανθρώπων? Έχουμε γίνει σε δημοσιογράφους, έχουμε δει, και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, είναι όλη την ώρα.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής προς την τοξικότητα, ότι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα, έχει αρχές, έχει πρόεδρο, έχει τομεάρχες, έχει εθνικό συμβούλιο, εκφράζεται μέσα από αυτά. Και μέσα από αυτά δεν έχει διατυπωθεί τίποτα άλλο παρά η συντριβή μας για το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Και ταυτόχρονα, αν θέλει να αναζητήσει Νέα Δημοκρατία που υπάρχει τοξικότητα, ας ελέγξει τον λόγο των στενεχών της που δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή, το δημόσιο λόγο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει κάθε επανάληψη με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ασίδωτα, χωρίς κανένα κομματικό έλεγχο, διασπείρει απίθανα πράγματα και διχάζει την ελληνική κοινωνία. Όμως.
0: Συγγνώμη, φαντάζομαι δεν είναι ο λόγος του κυρίου Γεωργιάδη που οδηγεί στα γκαζάκια.
1: Εσείς είπατε για την τοξικότητα. Ναι. Εγώ λέω ότι έχουμε να κάνουμε μεγάλα βήματα μπροστά. Δυστυχώς στην Ελλάδα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια διαδοχή γεγονότων, έρχονται από πολύ παλιά. Το τρομοκρατικό φαινόμενο φαινόταν να είναι σε ύφεση, επανεμφανίζεται. Άλλες χώρες στο κομμάτι αυτό της τρομοκρατίας που είχε οριζόντια διάρκεια, δηλαδή χτυπούσε υψηλούς στόχους, είτε ήταν πολιτικοί, επιχειρηματίες, δικαστικοί κτλ. Συνέβη στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία. Υπήρχε πλήρης απομόνωση κοινωνική, πολιτική, λαϊκή τρομοκρατία. Δεν ξαναεμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο με αυτή τη μορφή. Στην Ελλάδα παραμένει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια τεράστια καμπάνια. Δεν αρκεί δηλαδή η διεθνή συνεργασία της αστυνομίας, δεν αρκεί ο αστυνομικός ρόλος. Εδώ πρέπει να δημιουργούμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, υπεράσπιση δηλαδή των θεσμών, θωράκιση των θεσμών, θωράκιση του κράτους δικαίου, το οποίο δεν γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και ταυτόχρονα μια καμπάνια εκπαίδευσης, δημοκρατικής ενημέρωσης του κόσμου, τη συμμετοχή της κοινότητας για να απομονωθούν τέτοια φαινόμενα και να μπουν στο περιθώριο αυτοί που τα ασκούν και οπωσδήποτε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Το λόγο τώρα πια έχει και η αστυνομία. Πρέπει να εντοπίσει οπωσδήποτε γρήγορα τους δράσεις αυτής της υπόθεσης, να στείλει ένα μήνυμα ότι οι τρομοκράτες είναι ορατοί και θα πάνε στη φυλακή και να κοπεί η διάθεση του καθενός να παίζει με αυτά τα ζητήματα. Έχουμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, υπάρχει πανελλήνια συντριβή. Εδώ να μείνουμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Σκανδάμη, για το εξής θέμα. Ο κύριος Φλωρίδης και πριν από λίγο εδώ από το ραδιόφωνο είπε ότι οι οργανώσεις όπως ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως η Χρυσή Αυγή με ενιοποίηση των διαδικασιών και εξέφρασε την προσδοκία ότι αυτό θα πράξει η δικαιοσύνη. Συμφωνείτε?
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Εάν ο κύριος Φλωρίδης είχε στοιχεία για τη δράση του Ρουβίκο, αν και δεν τα έχει παραδώσει τη δικαιοσύνη και γνωρίζει πράγματα, πρέπει να τα παραδώσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για να χαρακτηρίσει τις πράξεις σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα ή με την ειδική ποινική νομοθεσία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η οδός. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ας τα οδηγήσει στη δικαιοσύνη, η οποία έχει τον τελικό λόγο να αποφανθεί τι συνιστούν τέτοιες συμπεριφορές.
0: Θα ήθελα λίγο να ακούσουμε πριν από λίγο μία δήλωση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου που αφορά τον πρόεδρο του κόμματός σας για να τη σχολιάσουμε.
2: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία. Δεν το λέω απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας.
0: Το σχόλιο σας.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια δήλωση ευτελής, θα έλεγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς όσοι δεν έχουν να πούν τίποτα για το μέλλον, βουλιάζουν στο παρελθόν. Και βουλιάζει στο παρελθόν προφανώς και η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν βλέπουν προφανώς και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο διακύβημα των εκλογών ή η ανατροπή αυτή της κυβέρνησης και το να υπάρξει μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο να βάλει τη σειρά πάλι την Ελλάδα, να δώσει ελπίδα στο λαό, να δώσει αξιοπρέπεια η οποία έχει ποδοπατηθεί, να λύσει τα μεγάλα ζητήματα ακρίβειας, ενεργειακά, θεσμικά, το ότι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Άρα το διακύβημα είναι ένα. Και όσοι το υπονομεύουν, προφανώς θέλουν να ανήκουν στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας της χώρας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη από την Ελλάδα στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα, όπως έλεγε και ο Κυρίτσης, δεν ξέρει κανέναν που να έχει σκορδωθεί από Μολότοφ. Κυρίτσης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Εύη Λουρή στέλνει μήνυμα, το ξέρουμε τον Τσίπρα, το 19 πριν φύγει έβγαλε τους όλους τους δολοφόνους έξω, δεν πείθουν ό,τι και να λένε, η τρομοκρατία είναι αριστερή.

Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων μετά από ένα όμορφο τραγουδάκι και βεβαίως μετά Νίγη Λιμπεράκη.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα, ενώ εκτίμησε πως τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Παράλληλα, ανέφερε στον Αντένα πως πρόκειται για περιπτώσεις με ίδιο τρόπο δράσης και ίδιο εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις. Ύψιστη είναι η προτεραιότητα για την κυβέρνηση για τις συλλήψεις στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία μάλιστα κατέληξε σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε. Οι αντιτρομοκρατικοί μαζί με τις άλλες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε να έχει σύντομα αποτελέσματα και να συλληφθούν οι δράστες. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», καλούν απόψε στις 7 τους πολίτες, Νέα Δημοκρατία και ΟΝΕΔ. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η οργάνωση, αποτελούμενη από οπαδούς, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 με επίκεντρο τη Δυτική Αττική. Οι αστυνομικοί αποδίδουν στα μέλη της σειρά επιθέσεων, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ και άλλα αυτοσχέδια εκρηκτικά μέσα. Σε σοκ παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ένοικος και ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά και είδε τις ρογμές, ρώτησε τι γίνεται. Τότε, σύμφωνα με τα όσα λέει, τη διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και πως δεν θα κατέρευε η πολυκατοικία. Λίγα λεπτά μετά, όπως αναφέρει, έπεσε μπροστά στα μάτια της. Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο. Το 75,53% του συνολικού χρέους προέρχεται από οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το 90,40% των οφειλετών χρωστούν έως 10.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις το 6,83% των ληξιπρόθεσμων χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση. Σε εξωτερικές ειδήσεις, επίσημη ετήσια ημέρα αφιερωμένη στο όνομά του αποκτά ο θρύλος των πολεμικών τεχνών Bruce Lee. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, υπέγραψε τον νόμο, ο οποίος καθιερώνει επισήμως την 17η Μαΐου ως ημέρα Bruce Lee. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Ισπανία-Αυστρία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί, Ελβετία-Αλγερία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-1080-880. Τα mail σας τα περιμένουμε. Radio-papaki-parapolitika.gr. Είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είναι δυστυχώς ούτε καινούρια, ούτε άγνωστη. Απλώς είναι αυτό που συμβαίνει όταν πρέπει κάτι να φτάσει στο μη περαιτέρω. Για να το δούμε ακριβώς όπως είναι, αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Χθες τέτοια ώρα σας έλεγα για τις περιπολίες, τις αντισιονιστικές περιπολίες όπως τις ονόμασε ο Ρουβίκονας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε μία δολοφονία. Αν δεν πέθαινε η Νάγια Νέστορα που έσβησε στα 72 της χρόνια και με τρόπο μαρτυρικό, θα μιλούσαμε απλώς για μία... για ένα μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια, σαν να είναι κάτι κανονικό, σαν να είναι κάτι ανώδυνο, σαν να είναι κάτι περίπου έντονα ακτιβιστικό, τελεία παράγραφος. Δεν είναι όμως έτσι, έτσι δεν είναι. Μιλάμε λοιπόν σήμερα για την νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, μια γυναίκα που κανονικά σήμερα θα ξυπνούσε και θα συνέχιζε τη ζωή της, αλλά... πέθανε γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι είναι κανονικό να πάρουν μπετόνια με βενζίνη και γκαζάκια και να πάνε σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονία έχουμε, για να μην μπερδευόμαστε, δεν έχουμε κάποιο ατύχημα, έχουμε μία δολοφονία, οι δράστες της οποίας αναζητούνται και σε λίγο θα πάρουμε και όλα τα νεότερα από το μέτωπο των ερευνών, αλλά να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε σε μια χώρα που εντάξει με τα πολιτευτικά και υπό το βάρος το ιστορικό όσων είχαν προηγηθεί της μεταπολίτευσης κάπως έχει νομιμοποιήσει στη συλλογική της συνείδηση έναν ακτιβισμό που στην πραγματικότητα βαφτίζεται έτσι, ενώ είναι καθαρή τρομοκρατία. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τις αστυνομικές έρευνες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι, διαβάζουμε για στοιχεία από κάμερες, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να φτάσουν στους δράστες οι αστυνομικοί. Ο κύριος Νίκος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Μας δώστε μια εικόνα αν μπορείτε, κύριε Ρήγα, για αυτήν την φρικτή υπόθεση δολοφονίας της Νάγιας Νέστορα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε.
6: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη. Εγώ είμαι εκπρόσωπος εργαζομένων, αλλά οφείλω να πω ότι καταρχήν να καταδικάσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρωπινή ζωή, ένας συνάνθρωπός μας. Η έρευνα συνεχίζεται από τις ειδικές υπηρεσίες της αστυνομίας, από την αντιδημοκρατική προκειμένως, σε υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Και εξετάζονται ό,τι μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία για τα ταυτότητα των δραστών. Είτε βιντεολεπτικό υλικό, είτε στοιχεία τα οποία οδηγούνται στα εργαστήρια των εγκληματολογικών ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου εκεί μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα γύρω από DNA και ό,τι άλλο μπορεί να βρεθεί.
5: Το γεγονός ότι είχαμε τρεις αλλεπάλληλες τέτοιες επιθέσεις ενισχύει, ας πούμε, την πεποίθηση ή οδηγεί σε κάποια βεβαιότητα την αστυνομία ότι οι δράστες είναι οι ίδιοι και στις τρεις περιπτώσεις. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε πολύ λίγη ώρα.
6: Ακριβώς. Όταν τέτοια σύμπτωση είναι λίγο δύσκολο να γίνει από διαφορετικούς ανθρώπους. Όταν γίνουν οι ίδιοι τους επιθέσεις σε τρία διαφορετικά σημεία και εφόσον εξεταστούν ότι οι συνδεσμολογίες και τα υλικά ήταν τα ίδια, τότε αυτό οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Πάντως η έρευνα θα συνεχιστεί, έχει προχωρεί, δεν χρειάζεται να γίνονται τυμπανοκρουσίες. Οι συνάδελφοι λειτουργούν με αυταπάρνηση αλλά και με μια υπευθυνότητα χωρίς να ακούγονται πολλά πράγματα. Ναι. Και βέβαια θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα οδηγηθούν οι πέτοι στην ελληνική δικαιοσύνη.
5: Εκείνο που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει είναι ανάληψη ευθύνης. Υποθέτει, μιλώντας έτσι με συναδέλφους του αστυνομικού ρεπορτάζ, υποθέτει κανείς ότι μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα με την κατάληξη αυτή την τραγική, αυτό που ξεκίνησε ως εντός εισαγωγικών παρέμβαση με γκαζάκια, επίθεση, έχει καταλήξει σε μια έρευνα για δολοφονία. Οπότε βάσιμα πιστεύει κανείς ότι δεν θα γίνει ανάληψη.
6: Λιμπεράκη, έχει αλλάξει πλέον και αλλάζει σίγουρα σε κάθε περίπτωση και το κατηγορητήριο.
5: Από
6: μια επίθεση η οποία προκαλεί υλικές φθορές, έχουμε φτάσει πλέον σε μια ανθρωποκτονία ίσως και με ενδεχόμενο δόλο. Κατά συνέπεια, αλλάζει όλο το κατηγορητήριο. Άρα όσοι συλληφθούν αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Τώρα, αν θα αναλάβουν τις ευθύνες ή όχι, αυτό είναι δικό τους θέμα, αλλά να πούμε ότι δεν έχουμε πολλά χρόνια ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε κάνει μεγάλα χτυπήματα κατά των τρομοκρατικών ενεργειών. Η χώρα μας αποτελεί μια ασφαλή και σύγχρονη χώρα. Δεν θα μας επηρεάσει αυτό. Θα συνεχίσουμε την κοινωνική, οικονομική καθημερινότητά μας. Υπεύθυνοι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει αυτή την έρευνα θα τη φέρουν εις πέρα.
5: Είπατε ότι το χειρίζεται η τρομοκρατική, σωστά?
6: Ναι, βεβαίως.
5: Κύριε Ρήγα, επειδή ακούμε δηλώσεις και από κυβερνητικά στελέχη που συνδέουν αυτές τις επιθέσεις και τελικά τη δολοφονία με την πρόσφατη εκένωση και τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο, ξέρετε αν η αστυνομία πράγματι συνδέει τις δύο υποθέσεις και βλέπει το δεύτερο ως αντίπινα στο πρώτο?
6: Εντάξει, εξετάζονται όλα. Δεν μπορώ να πούμε με αυτή τη στιγμή, και πόσο μάλλον εγώ, ο οποίος δεν γνωρίζω την δικογραφία, δεν μπορώ να πω ότι εξετάζεται ως αντίπεινα οτιδήποτε άλλο. Εξετάζονται όμως τα πάντα. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι πράττουν τις ενέργειες ανήκουν τις περισσότερες φορές σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ο οποίος συγκεκριμένος χώρος έχει δηλώσει ρητά κατηγορηματικά με την παρουσία του και με τις παρεμβάσεις του ότι δεν επιθυμεί σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους να υπάρχει ευνομία, ευταξία και τήρηση νομιμότητας. Κατά συνέπεια, αν αυτό είναι ένα αντίπεινο προς την προσπάθεια τα πανεπιστήμια να δοθούν στους φοιτητές, οι σχολές στους φοιτητές και οι φοιτητικές αιστείες να είναι για τους φοιτητές, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό και το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν.
5: Όχι, σας ρωτώ μόνο γιατί θα μπορούσε κάπως να περιορίσει τις έρευνες σε μια μικρότερη δεξαμενή ανθρώπων, υποθέτω. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε την υπόθεση.
6: Σίγουρα η δεξαμενή εξετάζεται κάθε φορά από αυτούς τους ανθρώπους. Σας είπα ότι υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως δεν μπορώ να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να συλληφθούν. Πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν, γιατί πλέον, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε πλέον μια ανθρώπινη ζωή. Και δεν είναι σωστό να ξαναζήσουμε καταστάσεις όπως έχουμε ζήσει στο παρελθόν, που χάσαμε συνανθρώπους μας, σε τράπεζες, σε καταστήματα, σε σπίτια ή οπουδήποτε.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρήγα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Οι έρευνες συνεχίζονται. Πάντως, ξαναλέω, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ξαναδούμε λίγο διαφορετικά και στην πραγματικότητα να δούμε μπροστά μας αυτό που υπάρχει μπροστά μας κάθε φορά που είμαστε μάρτυρες μιας επίθεσης με γκαζάκια. Από όλο αυτό, πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει και στη δολοφονία ενός ανθρώπου. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται εντάσσονται και σε μία περίοδο προεκλογικής λογικής. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά μπορεί να ακούσει κανείς δηλώσεις σαν αυτές που έγιναν από τον κύριο Κυρανάκη, ότι ούτε λίγο το πολύ χρεώνεται τη δολοφονία ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα Ελλάς, που ας πούμε αναζωπηρώνει εμφύλια, πάθη και όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι χθες υπήρξε ομόθυμη και απερίφραστη καταδίκη από όλο τον πολιτικό κόσμο αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Ίσως πάντως κάπως έτσι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και όλα τα συναφή. Είτε αυτό είναι πάω στο σπίτι του Περιφερειάρχη και τρομοκρατώ τα παιδιά του που είναι μέσα, επειδή δεν μου αρέσει κάποια απόφασή του, είτε είναι πάω στο σπίτι του δημοσιογράφου ή δημοσιολόγου και ρίχνω τρικάκια και φωνάζω συνθήματα με την οικογένειά του μέσα, κάτω από το σπίτι έτσι, μιας οικογένειας, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που λέει ή δεν συμφωνώ με αυτά που λέει, άρα δεν δικαιούται να τα λέει. Είτε είναι φοράω τα μαύρα και βγαίνω στους δρόμους αποφασίζοντας να κηρύξω ποιος είναι ανεπιθύμητος στην πόλη ή στη χώρα μου. Όλα αυτά την ίδια μήτρα έχουν, άλλες προεκτάσεις και άλλα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι κάπως πρέπει να αρχίσουμε να τα βλέπουμε λίγο πιο ασπρόμαυρα αυτά τα πράγματα. radio@parapolitika.gr για την άποψή σας. Θα πάμε μουσικά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τα τραγούδια.

0: Ζώνη FM.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Τανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του...
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Τανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη.

0: Αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα παραπολιτικά. Πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ο Αντώνης λέει: το πρόβλημα είναι ένα. Λέγεται τα αριστερά. Και η σαν και σένα, σαν εμένα εννοεί. Και ντρόι που τη χαϊδεύουν. Οκ. Okay. Άλλοι πάτε χρόνια πίσω. Θυμίζετε τη στάση του κυρίου Τσίπρα όταν είχε πέσει θύμα δολοφονικής απόπειρας ο Λουκάς Παπαδήμος. Και βέβαια υπάρχει και η γενική διαπίστωση ότι μπορεί να κλείσαμε τους λογαριασμούς μας με την 17 Νοέμβρη και τις συναφείς οργανώσεις, αλλά ως πρακτική δεν έχει εκλείψει από τη χώρα. Λοιπόν, πάμε. Από αυτό θα ξεκινήσουμε. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Καλωσορίζοντας τον πρώτο μας καλεσμένο, είναι ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον κρότη σας.
0: Δεν ξέρω τι θα θέλατε να πείτε για αυτό που συνέβη χθες στη Θεσσαλονίκη, που υπό άλλες συνθήκες, τα έλεγα και στην εισαγωγή, η κοινωνία μπορεί να το αντιμετώπιζε και ως μια ακτιβιστική παρέμβαση έντονη, αλλά τα γκαζάκια έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες και κάπως κανονικά. Εδώ έχουμε μια δολοφονία.
1: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Καταρχήν να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την εγκληματική αυτή ενέργεια, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της Αφροδίτης για την απώλεια της μητέρας της και βέβαια την αυτονόητη καταδίκη προς τέτοιου είδους ενέργειες. Περιγράψατε με ακρίβεια το πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα που περιγράψατε? Ότι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να δίνουμε άλοθη σε φασιστικές, εγκληματικές, τραμπούκικες οργανώσεις και να προσπαθούμε να τις πρόξουμε καλά και ντε προς μια ακτιβίστικη ενέργεια διαμαρτυρίας, η οποία κατά κάποιο τρόπο, δεν το ομολογούν ευθέως όσοι κάνουν τους συνειρμούς αυτούς, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες. Η δημοκρατία έχει ένα πάρα πολύ ευρύ πλαίσιο και κανόνες που περιγράφει πώς κανείς μπορεί να διαμαρτύρεται, να αμφισβητεί, να λέει τη γνώμη του, εν πάση περιπτώσει να εναντιώνεται σε αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι άδικες για αυτό που εκπροσωπεί ή για αυτό που έχει στο μυαλό του. Έτσι γίνεται στις κανονικές δημοκρατίες, έτσι γίνεται στο δυτικό κόσμο. Βρισκόμαστε το 2026. Έτσι πρέπει να γίνεται και στη χώρα μας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και από την κοινωνία. Γιατί όταν δεν αντιμετωπίζεται έτσι και αποκτά κάποια χαρακτηριστικά κανονικότητας, γιατί δεν συμβαίνει να έχουμε ανθρώπινες απώλειες αλλά υλικές ζημιές, φτάνουμε σε αυτού του είδους τις εξελίξεις τραγικές που φτάσαμε τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν γκαζάκια σε γραφεία, σε σπίτια, σε χώρους δουλειάς. Δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο να σουλατσάρει ο Ρουβίκονας με τους δικούς του τραμπούκους δεξιά και αριστερά στα σπίτια και να δημιουργεί θόρυβο, να κάνει καταστροφές, να πουλάει τρικάκια, να φωνάζει συνθήματα, να τρομοκρατεί ανθρώπους, παιδιά, γείτονες και όλα αυτά να μας φέρονται περίπου ή ότι εντάξει διαμαρτυρήθηκαν. Λοιπόν, η δημοκρατία έχει κανόνες και οι κανόνες αυτοί περιγράφουν με πολύ μεγάλη σαφήνεια και πολύ μεγάλη ευρύτητα και έτσι πρέπει να είναι. Τι σημαίνει διαμαρτυρία και τι σημαίνει και ακτιβιστική δράση.
0: Φτάνετε στην ανάλυση σας να προσυπογράφετε εκτιμήσεις ή δηλώσεις σαν αυτές που έγιναν από τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω με έναν τρόπο χρεώνει αυτήν την ένταση μέσα στην οποία έλαβε χώρα και αυτή η δολοφονική επίθεση στον κύριο Τσίπρα, ή θα λέγατε ότι είναι λίγο άκερες και άκυρες αυτές οι δηλώσεις?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι κανείς πρέπει να βλέπει το περιεχόμενο της πολιτικής προσέγγισης των κομμάτων, των χώρων, των πολιτικών αντιπάλων στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους ενέργειες και κυρίως τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνει η συντεταγμένη πολιτεία προκειμένου να δυσκολέψει τη ζωή αυτών των τραμπούκων.
0: Άρα...
1: Για μένα λοιπόν αυτό που θα έλεγα ότι έχει μια σημασία για την ελληνική αριστερά στο σύνολό της είναι ότι θα πρέπει να κάνει πιο γενναία βήματα σε ό,τι αφορά την καταδίκη τέτοιων ενεργειών και τη συμπόρευσή της με θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις που και συμβολικά και ουσιαστικά δυσκολεύουν αυτές τις ενέργειες.
0: Υπήρξε πάντως. Χθες υπήρξε ομόθυμη και απερίφραστη καταδίκη από όλους.
1: Υπήρξε και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Εγώ θα πω ότι είναι και αυτονόητο. Θα ήταν αδιανόητο να μην.
1: Μα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Και δεν ήταν πριν από 5, 10, 15, 20 χρόνια. Έτσι να τα λέμε για αυτά. Είναι μία πρόοδος αυτή για το πολιτικό σύστημα. Είναι μία πρόοδος. Τι θα ήθελα να δω εγώ παραπάνω και πού είναι για μένα ουσιαστικά η συζήτηση? Ουσιαστικά η συζήτηση είναι ότι όταν, για παράδειγμα, η συντεταγμένη πολιτεία είτε είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι μια άλλη κυβέρνηση, είτε είναι η Πρετανία του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αποφασίζει όπως έχει δικαίωμα να τερματίσει μια κατάληψη και το χώρο εκεί που δεν άνοικε σε κανέναν ή άνοικε σε αυτούς που έτσι με τους δικούς τους νόμους, τους νόμους των συμμοριών τον είχαν πάρει και τον αποδίδει στην πανεπιστημιακή κοινότητα για βιβλιοθήκη, για εργαστήρια, για κηλικία, για οτιδήποτε με τον κανονικό τρόπο. Και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει αστερίσκος και υποσημείωση. Κανένας. Όταν ψηφίζει η ελληνική πολιτεία ένα νόμο που σου λέει ότι όταν σε συλλαμβάνω στον δρόμο να κουβαλάς μολότοφ είναι κακούργημα, και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει κανένα αστερίσκος ή καμία υποσημείωση.
0: Εντάξει, όμως σας ρώτησα.
1: Όταν κουβαλάς εκρηκτικούς μηχανισμούς, δεν τους κουβαλάς πας βόλτα.
0: Σας ρώτησα.
1: Για να κάνεις μια, για να κάψεις ανθρώπους.
0: Σας ρώτησα όμως, κύριε οικονόμου, αν σήμερα είμαστε στο 2026, ο κύριος Τσίπρας είναι πια πρόεδρος της Ελλάς, όχι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι πρωθυπουργός, αν θεωρείτε ότι με την ίδρυση του νέου κόμματος και με το όνομά του συμβάλλει σε μια ένταση που μπορεί να οδηγήσει και σε τέτοιες ενέργειες. Και σας το θέτω γιατί το έβαλε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας.
1: Σας απάντησα και νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής. Το πολιτικό περιεχόμενο της τάσης των κομμάτων και των προσώπων και απέναντι σε ενέργειες που πρέπει να καταδικάζεις, αλλά και απέναντι σε μέτρα και σε πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν θεσμικά και κανονιστικά με τα όπλα που έχει συντεταγμένη πολιτεία τέτοιου είδους προθέσεις, τέτοιου είδους συμμορίες, τέτοιου είδους κακοποιά στοιχεία και τέτοιου είδους τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό για μένα είναι το ζήτημα που κατά την άποψή μου πρέπει να γίνουν πιο γενναία βήματα από ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο θεωρώ ότι κάνει δειλά και ενοχικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Η αλήθεια έχει.
0: Στο οποίο κομμάτι εντάσσεται τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό το κομμάτι που κάνει δειλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ενοχικά.
1: Με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ φιδωλός στο παρελθόν στις καταδίκες αιμονής διαφόρων χώρων σε περιστατικά σαν και αυτά που σας περιέγραψα πριν, θα μπορούσε κανείς να του κάνει μια κριτική. Τώρα ότι το όνομα του κόμματος πυροδοτεί τέτοιου είδους καταστάσεις, εντάξει, εγώ θα έμενα στο πολιτικό περιεχόμενο των κινήσεων και θα περίμενα πολύ περισσότερο από το χώρο αυτό, το χώρο της αριστεράς, να πάρει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από όσους ονομάζονται αντιεξουσιαστές ή από όσους νομίζουν ότι μπορούν να βάζουν τους δικούς τους κανόνες και να δημιουργούν δικά τους άβατα στην ελληνική κοινωνία.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα και το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν ακόμη μακριά από το δεδηλωμένο σας στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Εμείς βλέπουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ελληνική κοινωνία παραμένει σταθερά η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο η εισαγόμενη ακρίβεια. Έχετε δει ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωση συνολικά. Αρκούν συμφωνίες κυρίων ή είναι για επικοινωνιακή κατανάλωση και εν πάση περιπτώσει τι χρειάζεται να παρακαλάμε τους φορείς που διαμορφώνουν τις τιμές ή να λειτουργεί στο κράτος όταν έχει διαπιστωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας, το ΙΟΒΕ, ότι υπάρχουν ολιγοπόλια και δεν λειτουργεί η αγορά και κυβερνάτε 7 χρόνια.
1: Ξεκινώ από τις δημοσκοπήσεις για να έρθω στο δεύτερο. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν μακριά και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση επίσης. Μας δείχνουν σε απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας, που είναι βασικός στόχος και πρέπει να παραμείνει βασικός στόχος. Και έχω πει πολλές φορές και σε εσάς ότι αλίμονο με αυτή την αντιπολίτευση, αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία. Όμως, κατά τη γνώμη μου, το
0: τι θα σημαίνει, μισό λεπτό, γιατί το λέτε πολύ ωραία. Τι θα σημαίνει, αν δεν κερδίσετε αυτοδυναμία με αυτήν την αντιπολίτευση, τι θα σημαίνει αυτό για εσάς?
1: Θα σημαίνει ουσιαστικά προβλήματα στη διακυβέρνηση της χώρας, θα σημαίνει περιπέτειες για την πατρίδα, θα σημαίνει.
0: Όχι, τι θα σημαίνει για εσάς, αν με αυτή την αντιπολίτευση δεν πετύχετε αυτοδυναμία? Εσείς λέτε αλίμονο αν με τέτοια αντιπολίτευση δεν πετύχουμε αυτοδυναμία. Αν δεν την πετύχετε, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καταφέρει να πείσουμε μεγάλα κοινωνικά στρώματα ότι απέναντι σε μια πρόταση ακυβερνησίας, σε μια βαβέλ, σε μια προφανή αδυναμία να συνεννοηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και για τα πιο απλά, δεν θα έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει με ασφάλεια, με σταθερότητα, πρέπει να συνεχίσει με τη μεταρρυθμιστική στρατηγική και τον προσανατολισμό που τους έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια, να κτίσει πάνω στις επιτυχίες και να επιταχύνει σε αυτά που έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα.
0: Θα είναι μια παταγώδης αποτυχία για τη Νέα Δημοκρατία που πρέπει να σας οθήσει να ξαναδείτε. Εσείς είπατε αλίμονο αν με τέτοια αντιπολίτευση δεν κερδίσουμε.
1: Ναι, δεν θα έβαζα τόσο φορτισμένους και μεγάλους τίτλους και δεν θα έκανα τέτοιου είδους.
0: Το αλίμονο, κύριε οικονόμου, παρά ήταν φορτισμένο, θέλω να σας πω έτσι.
1: Το αλίμονο κυρίως έχει να κάνει με την πορεία της χώρας την επόμενη μέρα. Είναι μια πολιτική εκτίμηση με αυτό που πρόκειται να συμβεί στην πατρίδα, εάν δεν υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό που να δίνει τη δυνατότητα για μια σταθερή διακυβέρνηση. Ωραία. Αυτή είναι μια πάγια δική μου θέση και άποψη, την οποία την έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Πείτε μου και για την ακρίβεια.
1: Ακούστε τώρα, θα πω το εξής για τις δημοσκοπήσεις για να το συνδέσω με την ακρίβεια, που είναι το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Τι μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε σχέση και με την ακρίβεια, ενώ δηλαδή είναι το βασικό θέμα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, που θέλει απαντήσεις, που έχει απαιτήσεις, που δεν είναι ικανοποιημένος, που του δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά του. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ούτε αγκαλιάζει, ούτε εμπιστεύεται, ούτε πείθεται από τον πολιτικό λόγο ή την επιχειρηματολογία ή την εναλλακτική πρόταση αντιμετώπισης της ακρίβειας από τους αντιπάλους μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η ελληνική κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει δύο πράγματα. Το πρώτο που έχει συνειδητοποιήσει, όχι μόνο για την ακρίβεια αλλά και για άλλα ζητήματα, ότι οι απλές διαπιστώσεις και η εύκολη υποσχεσιολογία και παροχολογία, κυρίως στα παιδεία που ο κόσμος περνά δύσκολα, συνιστά κοροϊδία και υποτίμηση της νοημοσύνης των ανθρώπων. Το έχει εμπεδώσει αυτό η ελληνική κοινωνία, το έχει εμπεδώσει με βάση και τις περιπέτειες του παρελθόντος που φλέρταρε με τον κρεμό.
0: Τι συνιστά όμως, κύριε Οικονόμου?
1: Και τον απέτυχε και τον απέφυγε, θα έλεγα κυριολεκτικά.
0: Τι συνιστά για το γεγονός, τι συνιστά το γεγονός ότι ενώ κυβερνάτε 7 χρόνια, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται χρόνο με το χρόνο, δεν κάνετε, τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος, δεν φαίνεται να έχετε κάνει τίποτα για τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας, για το ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, υπάρχουν ολιγοπόλια. Αντιθέτως, ακόμη και σε αυτές τις συναντήσεις, δηλαδή η συμφωνία κυρίων. Τι θα πει συμφωνία κυρίων σε μια συντεταγμένη πολιτεία που έχει ανεξάρτητες αρχές και οφείλουν να ερευνούν αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και αν δεν λειτουργεί όπως διαπιστώνουν όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο ΙΟΒΕ, η Τράπεζα της Ελλάδας. Πώς διαχειρίζεται μια κυβέρνηση το γεγονός ότι έχει ολιγοπόλια και καρτέλ και δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, με συμφωνίες κυρίων ή με ελέγχους αποτελεσματικούς?
1: Κύριε Λιμπεράκη, η αντιμετώπιση της ακρίβειας θέλει πλέγμα πολιτικών, θέλει συνδυασμό πολιτικών και θέλει και κατά την άποψή μου και πολύ καθαρή αποσαφήνιση του που κυρίως οφείλεται. Κάτι που στον δημόσιο διάλογο στην πατρίδα δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο όταν είμαστε εμείς κυβέρνηση, δεν γίνεται όταν είμαστε εμείς αντιπολίτευση, για να είμαι σαφής. Τι θέλω να πω? Καμιά κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακρίβεια. Πουθενά. Γι' αυτό οι κεντρικές τράπεζες παντού συζητούν τις αυξήσεις των επιτοκίων, συζητούν άλλα μέτρα, συζητούν εν πάση περιπτώσει τρόπους για να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό. Έχει η Ελλάδα κατά καιρούς, γιατί στο παρελθόν δεν ήταν έτσι, το τελευταίο διάστημα είναι. Έχει πιο οξυμένα προβλήματα εξαιτίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών εδώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη είναι πραγματικότητα ότι απέναντι σε αυτά τα προβλήματα η κυβέρνηση δεν έχει πετάξει λευκή πετσέτα.
0: Τι έχει κάνει για τα ολιγοπόλια η κυβέρνηση, κύριε Οικονόμου?
1: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας πω τι έχει κάνει η κυβέρνηση για το μείζον και το βασικό που είναι το κομβικό. Δηλαδή για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που θα καταστήσει.
0: Καλά, πείτε μου για τα ολιγοπόλια και μετά πείτε μου και αυτό που θέλετε. Αλλά σας ρωτώ για τα ολιγοπόλια. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση?
1: Θα σας πω και για τα ολιγοπόλια. Δεν τα γαλάζουμε για τη σειρά. Σας λέω λοιπόν ότι μια οικονομία που η παραγωγική της βάση την καθιστά πολύ πολύ εξαρτώμενη από εισαγωγές ειδών και ειδών κατανάλωσης και πρώτων υλών, είναι μια αγορά η οποία είναι ευάλωτη απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και θα είναι περισσότερο ευάλωτη σε σχέση και με άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένας συντελεστής, ένας παράγοντας που δεν μπορεί να τον ξεπερνάμε ελαφρά την καρδία. Και απέναντι σε αυτόν τον παράγοντα η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυξάνει τη συμμετοχή της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο ΑΕΠ, αυξάνει τις εξαγωγές, προσπαθεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα με μια σειρά από πράγματα. Συζητάμε και στην Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση του Πρωτογενού Τομέα.
0: Εντάξει, πείτε μου όμως, σας ρωτάω τώρα κάτι
1: αυτό
0: συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, είναι κομβικό και σημαντικό. Ναι. Πάμε τώρα στα ολιγοπόλια. Ναι. Τα ολιγοπόλια υπάρχει όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθεστώς ό,τι αφορά ανεξάρτητες αρχές που οφείλουν και πρέπει να τα αντιμετωπίζουν. Εκεί η πραγματικότητα είναι ότι σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς που συνδέονται με τη διαμόρφωση της τιμής των τελικό προϊόν, οφείλουμε να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κάνουμε πιο ουσιαστικά πράγματα. Στην ενέργεια, για παράδειγμα, που δεν είναι μόνο το πόσο πληρώνει ο καταναλωτής την ενέργεια, είναι και πόσο επηρεάζει η ενέργεια στη διαμόρφωση τιμής του τελικού προϊόντος. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε υποδομές και προϋποθέσεις έτσι ώστε το μερίδιο από τις ΑΠΕ.
0: Εντάξει, αλλά δεν έχετε φροντίσει, για παράδειγμα, να επενδύσετε σε μπαταρίες.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε ναι. Και θα γίνει αυτό το επόμενο διάστημα. Ναι. Πρέπει να προχωρήσουμε στο πώς αυτό θα έχει αποτύπωμα, δηλαδή η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πώς θα έχει αποτύπωμα και
0: με λίγα λόγια, για να το κλείσουμε, να προλάβουμε να πούμε και 2-3 άλλα πράγματα. Εσείς είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί την ακρίβεια η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα τα οποία θέλουν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση. Το να πει κανείς ότι είναι ικανοποιημένος.
0: Άρα δεν είστε ικανοποιημένος. Ωραία, αυτό.
1: Όταν η ακρίβεια πιέζει την καθημερινότητα των οικοκυριών, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι.
0: Όχι μόνο αυτό. Όταν η ακρίβεια στην Ελλάδα τρέχει με 50% ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Όχι, εντάξει, αυτά είναι τα στοιχεία, κύριε Οικονόμου.
1: Είναι συζήτηση αυτό και υπάρχει και συγκεκριμένη ερμηνεία που έχει να κάνει με μια σειρά από πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Για παράδειγμα, η χώρα, κυρία Λιμπεράκη, επιμένω σε αυτό, δεν είναι πολύ εμπορικό, ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε κυβερνητικά, αλλά επιμένω σε αυτό. Όταν η χώρα έχει αυτή την απόσταση από τις αλυσίδες αξίες όλης της υπόλοιπης Ευρώπης, έχει δομικό συγκριτικό μειονέκτημα. Τις αλυσίδες αξίας των πολυεθνικών, τις αλυσίδες αξίας μεταφοράς προϊόντων, γιατί βρίσκεται στο νότο της Ευρώπης, μακριά από τα κέντρα αυτών των αλυσίδων αξίας. Δεν έχει το ίδιο πλεονέκτημα ή την ίδια, αν θέλετε, ανταγωνιστική συνθήκη σε αυτό με χώρες που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης ή πιο κοντά στις αλυσίδες αξίας.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αν κάποια στιγμή δεν κάτσει κανείς να προσδιορίσει πολύ ουσιαστικά το ζήτημα της ακρίβειας, θα εξαντλείται σε αυτή την επιφανειακή συζήτηση και ο καταναλωτής βεβαίως θα είναι εκεί και θα υφίσταται το κόστος συνεχώς και θα πετύχει.
0: Συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι επιφανειακή συζήτηση το ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, θα έλεγε κανείς. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας εκεί που υπάρχει το ζήτημα. Σας είπα για παράδειγμα η ιστορία της ενέργειας, τι βήματα πρέπει να γίνουν και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε, οφείλει κανείς να τη δει.
0: Σε ό,τι αφορά
1: ας πούμε, τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, θέλει συζήτηση για να πει κανείς αν είναι ολιγοπωλιακός ή όχι ο χαρακτήρας. Και το λέω αυτό διότι πρέπει όλοι σε αυτά που λέμε, σε αυτά που κάνουμε και στις προσδοκίες που δημιουργούν αυτά που κάνουμε, να έχουμε μία αίσθηση. Τι βαρύτητα έχει το καθένα.
0: Ωραία, για να έχουμε λοιπόν. Καλά το θέτετε.
1: Τέλος.
0: Έχετε δώσει την βαρύτητα που αναλογεί στην πλατφόρμα πόσο κάνει, ή μήπως πολύ διαφημίστηκε για αυτό που τελικά προσφέρει στη μάχη κατά της ακρίβειας?
1: Μα η πλατφόρμα πόσο κάνει, ναι, δεν προβλήθηκε και τουλάχιστον εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Ναι. Και αν κάποιοι το εξέλαβαν ή κάποιοι το είχαν στο μυαλό του, λαθεμένα το είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το φάρμακο το οποίο θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο σαν και αυτά που υπήρχαν, συγκεντρώνει συνδυαστικά πολύ περισσότερη και μεγαλύτερη πληροφορία και πιο γρήγορα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση του καταναλωτή, θα έλεγε κανείς, και να πιέσει έμεσα, ας πούμε, τις αλυσίδες, βλέποντας ότι ο ανταγωνιστής τους έχει το προϊόν 3,5 μισό ευρώ, 40 λεπτά, 1 ευρώ παρακάτω.
0: Να προσαρμοστούν.
1: Να πάει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Αλλά σε καμία περίπτωση, αν κάποιος είχε στο μυαλό του ότι με το πόσο κάνει θα πέσουν οι τιμές και θα λύσουμε το θέμα της ακρίβειας, είτε αυτό αφορά τον πομπό, είτε αφορά το δέκτη. Εντάξει, αυτά δεν είναι.
0: Λοιπόν, είπατε πριν, γιατί μας πιέζει σιγά σιγά ο χρόνος, κύριε Οικονόμου, είπατε πριν αυτό το αλίμονο για την πατρίδα, αν με τέτοια αντιπολίτευση δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Στο μυαλό αρκετών, και πρέπει να σας πω και στο δικό μου, αλλά βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα από ακροατές που έτσι το εξέλαβαν, είναι σαν να το θέτετε ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, η χώρα θα μπει σε περιπέτειες, σε μια αποσταθεροποίηση κλπ. Είναι λοιπόν σαν να σχηματοποιείται ένα δίλημα που συνοψίζεται στη φράση Νέα Δημοκρατία ή χάος, Μητσοτάκης ή χάος. Θέλω να θυμίσω και για τους ακροατές μας και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού, ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε μια δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ, ζήτησε από τους πολίτες να βάλουν το δίλημα όπως το αισθάνονται των επόμενων εκλογών. Σε μια σημαντική πλειοψηφία, αν θυμάμαι καλά, 64% των πολιτών είπε ότι το επόμενο δίλημα είναι διαφάνεια ή διαφθορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το κομμάτι της διαφθοράς, δεδομένων των πολλών υποθέσεων που έρχονται στη δημοσιότητα και είτε άμεσα είτε έμεσα συνδέονται με το κόμμα σας, έρχεται στη δική σας πλευρά. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Περιγράφεται μια σειρά από ζητήματα και τα ζητήματα της διαφθοράς ή της αίσθησης διαφθοράς ή των υποθέσεων διαφθοράς που υπάρχουν και τα ζητήματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας που αποτελούν την εξήγηση γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ απέχει πάρα πολύ από τους πολιτικούς της αντιπάλους, εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα να απευθυνθεί ξανά σε αυτό που οι δημοσκόποι λένε γκρίζα ζώνη, ανθρώπων οι οποίοι από τις ευρωεκλογές και μετά συστηματικά δεν μας έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη, αλλά κρατούν στάση αναμονής. Και αυτό περιγράφει τον οδικό χάρτη με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε, να τρέξουμε θεσμικά, ουσιαστικά, με απαντήσεις, με παραγωγή πιο ουσιαστικού έργου, με ζητήματα και με επιδιόρθωση σφαλμάτων που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με ζητήματα που ενδεχομένως έχουν προβληματίσει ή έχουν απογοητεύσει αυτόν τον κόσμο.
0: Με σκάνδαλα δηλαδή. Με σκάνδαλα.
1: Τα σκάνδαλα δεν είναι ζήτημα της πολιτικής. Τα σκάνδαλα είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Τα σκάνδαλα είναι ζήτημα διερεύνησης και απονομής.
0: Εντάξει, διερεύνηση όμως κάνει και η Βουλή. Και όχι καταχρηστικά. Προβλέπεται θεσμικά να κάνει έλεγχο η Βουλή.
1: Η κυβέρνηση, η δουλειά της είναι θεσμικά να περιορίζει το ζωτικό χώρο όσων σκέφτονται ή εν πάση περιπτώσει επιδιώκουν να δημιουργήσουν ή να αποκομίσουν αθέμητα κέρδη και ωφέλη.
0: Τα έχετε πάει καλά σε αυτό το κομμάτι, κύριε Οικονόμου, εκτιμάτε σε αυτά τα 7 χρόνια?
1: Πάντοτε πρέπει να τρέχεις γρηγορότερα από αυτούς που έχουν στο μυαλό τους να δημιουργήσουν ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής. Πάντοτε υπάρχει το καλύτερο.
0: Και ένα ερώτημα.
1: Αν με ρωτάτε αν έχουν γίνει βήματα σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.
0: Όχι, δεν σας ρωτάω αυτό. Όχι, δεν σας ρωτάω αυτό. Ούτε για την απονομή των συντάξεων σας ρωτάω, γιατί και αυτό το βαφτίζει η κυβέρνηση κράτος δικαίου. Δεν είναι κράτος δικαίου ο αριθμός απονομής των συντάξεων.
1: Όχι, όχι. Για να μπορέσω να σας απαντήσω με σαφήνεια σε αυτό που με ρωτάτε, θα έπρεπε να έχω απέναντί μου οριστικές δικαστικές αποφάσεις και κρίσεις. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Λιμπεράκη. Εγώ, ξέρετε, δεν μασάω τα λόγια μου, ούτε αποφεύγω. Με ενοχλεί αυτή η αίσθηση που καλλιεργείται από ορισμένους και από αναδεικνύεται και στις
0: δημοσιογραφίες. Η αίσθηση αυτή καλλιεργείται, κύριε Οικονόμου, και από πράξεις ή παραλήψεις της κυβέρνησης, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Γιατί όταν έρχεται προς διερεύνηση ένα θέμα στη Βουλή και η κυβέρνηση βρίσκει τρόπους να το παρακάμψει και να μην αφήσει να διερευνηθεί, τότε πραγματικά καλλιεργείται μία εντύπωση όχι άδικα στους πολίτες.
1: Να πούμε όμως το εξής, ότι δεν υπάρχει υπόθεση ή ζήτημα που να έχει απασχολήσει το δημόσιο διάλογο ή τη δικαιοσύνη και με κάποιο τρόπο να μην είναι στα χέρια της δικαιοσύνης να διερευνηθεί.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι η Βουλή δεν πρέπει να ασκεί τον θεσμικά προβλεπόμενο ελεγκτικό της ρόλο?
1: Μα τον ασκεί τον θεσμικά προβλεπόμενο ρόλο της όπως ορίζει το Σύνταγμα.
0: Πώς τον ασκεί? Εδώ δεν αφήσατε να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές. Εφήβρατε θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Κύριε Λιμπεράκη, το ζήτημα των υποκλοπών, εάν δεν κάνω λάθος, έχει καταδίκη και έχει και συνέχεια.
0: Μα
1: σε δεύτερο
0: βαθμό. Μα τι σχέση έχει αυτό? Υπάρχει ένα αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Θέλετε να σας πω δεύτερο παράδειγμα? Θεσμών και διαφάνειας. Τώρα λέτε ότι ο Ντίλιαν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Το 22 δεχτήκατε να κληθεί. Όλα αυτά ως διαχείριση. Εγώ δεν λέω ότι ευθύνεστε.
1: Από ό,τι γνωρίζω δεν έχει συνέλθει η επιτροπή.
0: Εγώ δεν λέω. Εντάξει, εγώ το άκουσα από την εκπρόσωπό σας, μου το είπε καλεσμένη στο Μέγκα.
1: Λέω το εξής. Λέω ότι ένα πράγμα είναι να συζητάμε την πολιτική διάσταση μια σειρά υποθέσεων και ένα δεύτερο πράγμα.
0: Τα έχετε πάει καλά στη διαχείριση της πολιτικής διάστασης?
1: Ότι θα σας πω, να τελειώνουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό και ένα δεύτερο θέμα είναι να καλλιεργείται η άποψη ότι η δικαιοσύνη στη χώρα δεν κάνει τη δουλειά της και ότι οι υποθέσεις δεν φτάνουν εκεί. Με ρωτήσατε για τις υποκλοπές και σας απαντώ. Υπάρχουν καταδίκες και υπάρχει εφετείο, υπάρχει δεύτερο βαθμό.
0: Σας ρώτησα για τη Βουλή και τις υποκλοπές, δεν σας ρώτησα για τη δικαιοσύνη.
1: Μα θα μπορούσα όμως να σας πω και εγώ ότι όταν μια υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και ζητάει ένα κόμμα, ας πούμε, το Πασόκ ή ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ ή ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι όλοι, φέρτε τον κύριο Οικονόμου ή την κυρία Λιμπεράκη ή τον κύριο Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί κάτι λέει η δεξιά και αριστερά στα κανάλια, να έρθει και να μας το πει εδώ. Υπάρχει ο αντίλογος ότι υπάρχουν οι δικαστήρια σε εξέλιξη.
0: Ναι, υπάρχει και Βουλή. Αλήθεια, θα έρθει η τροπολογία που θα αλλάζει το καθεστώς της ποινικής μεταχείρισης και σε αυτό θα εμπίπτουν και οι καταδικαστέντες? Το διαψεύδετε κι εσείς, αυτή είναι η αίσθηση, η γνώση σας.
1: Εγώ ίδιος έχω ακούσει τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να το διαψεύδει. Άκουσα και κάποιες κυβερνητικές πηγές προχθές. Νομίζω ότι δεν υφίσταται ζήτημα.
0: Πάντως, εσείς θεωρείτε ότι αυτή η διάχυτη αίσθηση που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις δεν έχει αιτία κάποιες πράξεις, παραλήψεις ή διαχείριση της κυβέρνησης και σκανδαλώδης υποθέσεις?
1: Είπα το ακριβώς αντίθετο. Η αίσθηση αυτή είναι μια αίσθηση η οποία είναι πρόβλημα, η οποία αν θέλετε.
0: Πώς δημιουργήθηκε, εγώ σας ρωτώ, έχει ευθύνη η κυβέρνηση?
1: Μα προφανώς έχουμε και τις δικές μας ευθύνες γύρω από αυτή την ιστορία. Είτε ευθύνες που έχουν να κάνουν με το ότι δεν δώσαμε στην κρίσιμη στιγμή επαρκείς απαντήσεις και αφήσαμε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αλλού υπερβολής, αλλού λιγότερο υπερβολής, που έστρεψε το ενδιαφέρον και τη συζήτηση σε άλλες κατευθύνσεις. Προφανώς, δεν το συζητώ. Άλλο λέω όμως εγώ. Εγώ λέω ότι η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει πως όταν τελικά ο φυσικός δικαστής φτάνει με το χρόνο και τους κανόνες και το πλαίσιο που δικάζουν τις κανονικές δημοκρατίες ή τα αρμόδια όργανα στη διδαγμένη πολιτεία, τότε τελικά οι απαντήσεις τις περισσότερες φορές είναι πολύ διαφορετικές από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όταν η υπόθεση ήταν μια υπόθεση στην οποία κυριαρχούσε η πολιτική διάσταση.
0: Αυτό με όλο το σεβασμό, κύριε Οικονόμου, μπορείτε να το πείτε και στον κύριο Καραμανλή και στον κύριο Σαμαρά, που ήταν πρώην πρόεδροι σας και πρωθυπουργοί της χώρας και έχουν εκφράσει απερίφραστα την κριτική τους για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση τα διαχειρίζεται.
1: Μα είναι άλλο πράγμα η κριτική της πολιτικής ευθύνης για ζητήματα τα οποία προφανώς χτυπούν τον προβληματισμό και την ανησυχία μας το αξιακό μας πλαίσιο, έτσι, γιατί είμαστε ένα κόμμα συντηρητικό και φιλελεύθερο μαζί. Και προφανώς αφορά και τον κόσμο μας και όλους μας και τα στελέχη μια σειρά από ζητήματα που πληγώνουν τον πυρήνα των αξιών μας ό,τι αφορά τη λειτουργία βασικών πυλών της πολιτείας. Άλλο όμως είναι το ζήτημα της πολιτικής συζήτησης και της κριτικής πάνω σε αυτό. Άλλο είναι να λες ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ή ότι, εν πάση περιπτώσει, για μένα απόδοση δικαιοσύνη σημαίνει ντε και καλά να βρεθεί κάποιος πολιτικός κατηγορούμενος. Εκεί είναι η διαφωνία μου, τη διαφορά μου. Δεν λέω να μην βρεθεί. Λέω ότι η δικαιοσύνη έχει την δυνατότητα, είναι πάντοτε σε εξέλιξη υποθέσεις, ό,τι αφορά όλα αυτά που έχουν κουβεντιαστεί πολύ στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα, να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, να καταλήξει τα συμπεράσματά της και βεβαίως να βγάζει και καινούργια στοιχεία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολύ πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος από τα Νέα, ο Κώστας Ντελέζος. Ο Κώστας υπέγραψε ένα ρεπορτάζ για το πώς τίθεται σε εφαρμογή πιλωτικά το τετραήμερο. Θα το δούμε, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται, ενίοτε και με προτάσεις κομμάτων, το είχε πει το ΠΑΣΟΚ, είχε αντιδράσει η κυβέρνηση. Θα δούμε πού θα λειτουργήσει στην πράξη και πώς. Θα συζητήσουμε και αν θα μπορούσε να είναι οδηγός για το μέλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Για να δούμε, μπορεί να είναι και η χώρα μας από εκείνες που τελικά σιγά σιγά θα μεταβούν σε ένα μοντέλο τετραήμερης εργασίας. Ο Κώστας Δελέζος έκανε ρεπορτάζ με αφορμή ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε έναν μεγάλο όμιλο της χώρας και θα δούμε αν μπορεί η Κώστα να ανοίξει για όλους μας ένα παράθυρο σιγά σιγά. Καλημέρα.
11: Καλημέρα Νίκη, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σου.
10: Βάλε μας λίγο στο κλίμα του ρεπορτάζ. Έχουμε μιλάμε για τον ΟΤΕ.
11: Έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση η οποία ως συνήθως εγώ που την παρακολουθώ χρόνια, ό,τι κάνει η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί πιλωτικά και για την υπόλοιπη αγορά. Και έχουμε λοιπόν αυτή την επιχείρηση που προχωρεί σε νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης με τετραήμερη εργασία, τηλεεργασία, αλλά και δυνατότητες μειωμένου ωραρίου με αντίστοιχη μείωση αποδοχών, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια μονομερής επιβολή κάποιων όρων στους εργαζόμενους. Προήρθε μέσα από συζήτηση με τους εργαζόμενους και μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία έχει υπογραφεί και η οποία τι λέει. Λέει λοιπόν ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις προσωπικές του οικογενειακές ανάγκες διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και λέει, προβλέπει την τετραήμερη εργασία. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το μοντέλο? Το μοντέλο αυτό λοιπόν λέει ότι 4 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα ο εργαζόμενος θα απασχολείται για 10 ώρες, διατηρώντας αμετάβλητο το εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών. Άρα λοιπόν θα προκύπτει μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.
10: Υπάρχει κάποια αλλαγή στις αποδοχές ή με την ανακατανομή του χρόνου?
11: Είναι οι ίδιες αποδοχές.
10: Δουλεύουν 2 ώρες παραπάνω τις υπόλοιπες 4 μέρες. Μάλιστα.
11: Εκεί που υπάρχει διαφορά στις αποδοχές είναι η δυνατότητα εθελοντικής προσωρινής μείωσης του ημερήσιου ωραρίου εργασίας έως και κατά 4 ώρες. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να δουλέψω 4 ώρες λιγότερο. Η επιλογή αυτή συνοδεύεται από μια αναλογική μείωση των αποδοχών και απευθύνεται σε εργαζόμενους που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία.
10: Με ανοιχτή τη δυνατότητα όταν εκλείψουν οι λόγοι να επιστρέψουν σε ένα πλήρες ωράριο και οι πλήρες αποδοχές, μάλιστα.
11: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τη δυνατότητα συνδυασμού της φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Δηλαδή κάποιος λέει ότι εγώ θα έρχομαι 9 με 12 στο γραφείο, αλλά τις υπόλοιπες ώρες θα τις δουλεύω από το σπίτι. Θα μπορούν δηλαδή να κατανέμουν οι εργαζόμενοι το ημερήσιο ωράριο τους μεταξύ γραφείου και εξ αποστάσεως εργασίας, χωρίς να μεταβάλλεται πάλι το 40ωρο.
10: Απλώς ξέρεις τι σκέφτομαι, Κώστα, ότι εδώ πάλι είμαστε μπροστά στο γνωστό θέμα τελικά. Νομίζω εκεί καταλήγουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Ότι είναι τόσο πολλές, είναι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, πολύ μικρές,
11: ναι.
10: Με τα ευρωπαϊκά δεδομένα τουλάχιστον. Αυτό που λέμε μικρομεσαίες εμείς, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι μικρές. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
11: Ναι.
10: Που δύσκολα μπορεί αυτό σε μαζική κλίμακα να λειτουργήσει.
11: Όχι, είναι για επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, ναι. Και για επιχειρήσεις που έχουν αυτές τις δυνατότητες. Διότι υπάρχει και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας. Δηλαδή να είναι κάποιος ψηφιακός
10: νομάς, ναι.
11: Και ο οποίος να δουλεύει από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή η πρόβλεψη επεκτείνει τις δυνατότητες τηλεργασίας πέραν του σημερινού, του εφιστάμενου πλαισίου,
10: ναι.
11: Προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους επιθυμούν να εργάζονται προσωρινά εκτός Ελλάδας.
10: Ναι.
11: Όμως τι έχουμε, δεν είναι για όλους τους εργαζόμενους, έτσι, ότι προχωράει για 2 κατηγορίες εργαζομένων, έτσι, είναι για αυτούς που εργάζονται στις επιχειρησιακές μονάδες πληροφορικής, το λεγόμενο IT, και για το ανθρώπινο δυναμικό, το λεγόμενο HR.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, αυτοί έχουν κατοχυρώσει αυτή τη διαδικασία και μέχρι το τέλος του χρόνου η διοίκηση, αφού θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτών, θα αποφασίσει αν
10: θα επεκτείνει.
11: Οι νέες πρακτικές θα επεκταθούν στο σύνολο του προσωπικού.
10: Πάντως αυτό ακουμπά σε πολλά προβλήματα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή λέμε συχνά για τη συμμετοχή των γυναικών που είναι χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
11: Σωστά.
10: Λέμε για το δημογραφικό. Μια τέτοια ευελιξία που έχει και τα σχημά της, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
11: Ναι, ναι.
10: Δεν είναι
11: ναι.
10: Ότι κάθεσαι σπίτι και παίζεις με το παιδί σου.
11: Δουλεύεις. Όχι, θα είσαι στο σπίτι, θα δουλεύεις, ναι. Από τον υπολογιστή.
10: Αλλά
11: σε συγκεκριμένο χρόνο κλπ.
10: Μια τέτοια λογική ευελιξίας υπέρ του εργαζομένου θα μπορούσε ενδεχομένως κάπως να βελτιώσει την κατάσταση σε αυτά τα 2 μέτωπα που λέγαμε.
11: Ναι, ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας, ζήσαμε την εργασία, την απομακρυσμένη,
10: ναι,
11: δηλαδή
10: ναι.
11: Με την τηλεργασία. Λοιπόν, αυτό στο εξωτερικό κάποιες επιχειρήσεις είχαν ήδη καθιερώσει τη μία μέρα εργασίας από το σπίτι.
10: Mm-hmm.
11: Λοιπόν, και ήρθε η πανδημία και αυτό το έκανε κανόνα, δηλαδή όχι μία μέρα, όλες τις μέρες από το σπίτι. Άρα λοιπόν το μέλλον κάπου προς τα εκεί θα μας πάει. Δηλαδή το θέμα είναι βέβαια κάποιος ο οποίος κάνει μια χειρονακτική εργασία δεν μπορεί να φύγει και να δουλέψει από το σπίτι του κλπ.
10: Αλλά
11: με τις ειδικότητες.
10: Είναι ωφελημένες και οι επιχειρήσεις από τη μείωση των δαπανών, τα λειτουργικά κόστη.
11: Δηλαδή κάποιος θα είναι εκεί, θα καίει ρεύμα,
10: θα
11: έχει κλιματιστικό, θα έχει νερά, όλα αυτά. Δηλαδή αυτά συνυπολογίζονται.
10: Λοιπόν, ας το παρακολουθήσουμε ως πείραμα. Έχει ενδιαφέρον.
11: Και θα δούμε, έχει ενδιαφέρον όντως, γιατί το κάνει μια μεγάλη επιχείρηση και συνήθως λειτουργεί, επειδή την παρακολουθώ χρόνια, ως πιλότος για την υπόλοιπη αγορά. Μπορεί να δούμε αύριο, ξέρω εγώ, αντίστοιχες επιχειρήσεις του τηλεπικοινωνιακού κλάδου να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ή να δούμε κάποιες άλλες επιχειρήσεις που είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας κλπ. γιατί ήδη κάποιες το κάνουν, ναι, δηλαδή σε περιορισμένη κλίμακα, αλλά ήδη το κάνουν.
10: Ναι,
11: δηλαδή,
10: και άτυπα γίνεται. Μετά την πανδημία άτυπα γίνεται, ναι, σε μεγάλη κλίμακα. Να δούμε όμως αν μπορεί να γίνει και το επόμενο
11: βήμα. Είναι ένα στοίχημα και για την επιχείρηση και για την υπόλοιπη αγορά.
10: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
11: Καλή συνέχεια.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Δελέζος από τα νέα. Κάπως έτσι κλείνουμε. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί από εδώ, από το στούντιο. Θα είμαστε μαζί, μπορούμε και διαζώσεις δηλαδή να είμαστε μαζί, μιας και θα βγούμε από το στούντιο. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Και σε αυτό το πλαίσιο διαφημιστικά πια θέλω να σας θυμίσω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, Στεχάν σας προσκαλεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος για να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αλλά και να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Μείνετε εδώ, Κώστας Κόκολας με το δελτίο των ειδήσεων. Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Πουσκίδης αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα, εκτιμώντας κιόλας ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Παράλληλα, ανέφερε στον Αντένα ότι πρόκειται για περιπτώσεις με ίδιο τρόπο δράσης και ίδιο εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις. Στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία κατέληξε τελικά σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε. Οι αντιτρομοκρατικοί, μαζί με τις άλλες υπηρεσίες, ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα και θα συλληφθούν οι δράστες. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρισμό, έκρηξη, καθώς και για κατοχή διακίνηση ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Μέγκα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολιτικό απατεώνα και εγκληματία, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: είναι προφανές ότι τον θέλει για αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι εκείνος άλλωστε που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη με τα Βαϊόν Κυκλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, καταλήγει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας από αυτήν που κατέρευσε στα Πετράλωνα ελέγχει αυτή την ώρα ειδικό κλιμάκιο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει για λόγους ασφαλείας το συγκεκριμένο οίκημα, ενώ απαγορεύουν την είσοδο στους ενίκους έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτηρίου. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αυξάνεται ο απολογισμός από το ρωσικό χτύπημα τα ξημερώματα στο Κίεβο, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τουλάχιστον 13 και τους τραυματίες 86. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ισπανία-Αυστρία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί, Ελβετία-Αλγερία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει τώρα έτσι πριν από λίγο, γιατί έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή για άλλους το 12 είναι πρωί, για άλλους είναι μεσημέρι. Αναλόγως με την ώρα έγερσης του καθενός. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία και κάτι ψηλά, όπως λέει και ο Θανάσης μου, μάλλον 12 και κάτι ψηλά, έτσι για να είμαστε ολόσωστοι. Η επικαιρότητα πολύ πλούσια και σήμερα, όχι με ιδιαίτερα ευχάριστες ειδήσεις, το ακριβώς αντίθετο, διότι αφενός υπάρχει σε εξέλιξη το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ακούσατε προηγουμένως και στη ζώνη των σκουρίδων ξενάκιδων, παρότι έλειπε σήμερα εκτάκτως ο Ξενάκης, θα τον απολαύσετε αύριο κανονικότητα. Τα είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, συνάδελφός μας, για τις ενέργειες που κάνει η αστυνομία σε ό,τι αφορά στα άτομα που εμπλέκονται, τρία τουλάχιστον. Έχουν κυκλοφορήσει και κάποια βίντεο και οι αρχές αναζητούν τους ηθήνοντες της τρομοκρατικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και η αφορμή δυστυχώς να χάσει τη ζωή της και να καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά από τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη χθες. Νομίζω είναι μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της μεταπολιτευτικής βίας στην οποία δεν πρέπει να επιστρέψουμε πάση θυσία. Θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Ευτυχώς όλα τα κόμματα ομοφόνως έχουν καταδικάσει. Απλώς το θέμα δεν είναι μόνο τι γίνεται τη στιγμή τη δύσκολη, είναι και τι έχουμε στη διαδρομή μας, τι μας ακολουθεί έτσι και πώς ακριβώς έχουμε τοποθετηθεί γενικότερα στην πορεία των χρόνων, θέλω να πω. Έχει και μια ζέστη κάπως εδώ πέρα. Έτσι, υπάρχει ένα μπούκωμα κατά το κοινό λεγόμενο. Το φτιάξουμε τώρα σε λίγο. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Γιατί χωρίς την Όλγα δεν γίνεται η κατάσταση να δουλέψει, να ρολάρει. Χωρίς το κορίτσι το χρυσό αυτό. Καλείτε στο 211-10-80-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα πάντα όλα. Να, για παράδειγμα, έχουμε να πούμε μια καλή είδηση. Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Να διαβάσετε πριν από λίγη ώρα η κυρία Νίκη Κεραμέως τι ακριβώς εξήγηλε. Μάλλον εξήγηλε αυτό που που το είχαν πει, αλλά ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την τριετία. Θυμάστε μια συζήτηση που είχε ανοίξει έτσι πολύ μεγάλη για τους ανθρώπους που λαμβάνουν συντάξη χειρίας. Και είπε ότι θα παίρνουν δύο ακέραιες εθνικές συντάξεις, δικαιούχοι, τώρα μικρές, μεγάλες, το κατάστημα αυτές προσφέρει. Πάμε παρακάτω. Βασίλης Κρυμπάς στις υπέροχες μουσικές αυτές που ακούμε. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, που και αυτά θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να απολαύσουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Προχθές είχαμε πει εδώ με το Θανάση ότι το θέμα αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη θα ήταν η πρώτη είδηση της μέρας. Και όσο πέρναγε χθες ημέρα, όντως, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.
1: Και αυτό συζητούσαμε και με τη Στέλλα τώρα εκτός ραδιοφώνων, που προσπαθούσαμε να ακούσουμε και τη Σελίν Ντιόν. Είναι το εξής, ότι ρε παιδί μου, πραγματικά για το τίποτα έφυγε αυτή η γυναίκα. Για το τίποτα. Η μητέρα, φανταστείτε τώρα, ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας που είμαι σίγουρος ότι ούτε στη Θεσσαλονίκη θα την ξέρουν καλά-καλά τη γυναίκα. Ενώ σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας τύπου Γκιουλέκα, τύπου Έλενα Ράπτη, τύπου καλά. Καμία σχέση τώρα. Δηλαδή. Και βεβαίως. Να πούμε βεβαίως ότι έγιναν ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλα στελέχη. Αλλά επειδή αυτό είναι το τραγικό συμβάν, ο χαμός της γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα. Από το πουθενά κυριολεκτικά.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Βγαίνεις και λες, ρε παιδί μου, ότι όχι, και τελειώνω, ότι αυτά τα φαινόμενα, έστω και αν δεν έχουν την ένταση του παρελθόντος, πρέπει να μην αφήσουμε να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που ήθελα μονάχα να προσθέσω είναι ότι η κόρη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της νοσηλεύεται με εγκάβματα, έτσι. Έχει κάποια θέματα και ο πατέρας της.
1: Η πολιτεύτρια,
0: η πολιτεύτρια, αυτό ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, έχει πυροδοτήσει αυτό και πολιτική αντιπαράθεση. Θέλω να κρατήσουμε ήρεμους τόνους σήμερα. Γενικώς θα ακούσουμε πολλά έτσι, αποσπάσματα. Θα ακούσουμε και ο κύριος Κυρανάκης πώς ακριβώς έχει τοποθετηθεί. Θα τα δούμε αυτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Να πούμε εκ προημίου, γιατί πρέπει να το πούμε ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου αντέδρασε εντόνως. Το είπες, αλλά πρέπει να το επαναλάβουμε, επειδή θα ακούσουμε που θα μας βάλει σε μια διαφορετική κουβέντα και τις απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Κυρανάκης.
0: Απλώς να πω τώρα το εξής. Ναι. Για μένα δεν είναι είδηση ότι όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, για τρομοκρατικές ενέργειες τώρα εδώ πέρα, έτσι. Ούτε μιλάμε για μια διαμαρτυρία, πήραμε ένα πανό και κατεβήκαμε στο δρόμο, που και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο κάτω από το σπίτι κάποιου το να τραμπουκίζεις είναι ok, έτσι. Πόσο μάλλον τώρα για τα γκαζάκια. Θυμίζω επίσης ότι ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, βγήκε πριν από λίγη ώρα εδώ στο σταθμό. Είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών για τον Ροβίκονα. Ότι είναι αναγκαίο οι εισαγγελικές αρχές. Ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς εκείνη την κατεύθυνση. Τώρα θα μου πει κανείς. Γυρίζει ένας άνθρωπος πίσω? Όχι, δεν γυρίζει πίσω, αλλά το θέμα είναι να παραδειγματιστούμε και γενικότερα, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχε ανοίξει και αυτή η συζήτηση με αφορμή την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Είναι λίγο, πώς να σου το πω, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να μπει στα παπούτσια μιας οικογένειας που έχει χάσει άνθρωπό της από τέτοιου τύπου ενέργειες. Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα,
1: ακριβώς,
0: η θεωρία
1: ακριβώς,
0: είναι άλλη ιστορία από την πράξη. Τώρα, στα υπόλοιπα, για να πούμε δύο κουβέντες και για τα υπόλοιπα, παιδιά. Αφού αναφέραμε για τις συντάξεις που πολλοί ρωτάτε, έχουν ξεκινήσει κάποιες διορθώσεις να γίνονται για το 150 που το θίξαμε χθες με το Θανάση. Επίσης, να σας πούμε ότι έχει κινηθεί η εισαγγελία για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, γιατί αυτή τη βδομάδα συζητήθηκε πολύ και αυτό το ζήτημα, αρκετά. Θα δούμε επίσης τι ακριβώς γνώριζαν ή δεν γνώριζαν οι μηχανικοί εκεί και πώς απετράπει η τραγωδία. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες απώλειες, δεν το συζητώ αυτό. Και θα πούμε και εξελίξεις πολιτικές, διότι η κυρία Μπακογιάννη σήμερα το πρωί φιλοξενήθηκε στο Μέγκα, μίλησε για τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχει μια κινητικότητα, φαίνεται εκεί πέρα, Θανάση μου, τις τελευταίες ημέρες.
1: Όχι απλή κινητικότητα, εντείνεται η κινητικότητα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Βλέπει ο ίδιος κόσμος, σας το έχουμε πει. Γίνονται μάλιστα συζητήσεις με πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και για την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα συμμετάσχουν. Σας έχουμε πει, είχαμε εδώ τον κύριο Σαλμά της προάλλες, έλειπε σε εκείνη την ημέρα, ο οποίος μας είπε ότι θα είναι υποψήφιος. Δεν μίλησε για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αλλά τι κάνει νιώ σε κεραμίδια σε κάποια από τις μεγάλες περιφέρειες του Λεκανοπεδίου και όχι πια στην Ετωλοκαρνανή όπου εκλεγόταν. Γίνεται μια γενικότερη ζήμωση.

0: Να πούμε επίσης ότι σήμερα στο πολιτικό μενού, το λέμε όλο δηλαδή, από νωρίς μέχρι το βράδυ, κατά το πρόγραμμα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη έπειτα από καιρό, εγώ να πω, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το λέμε αυτό γιατί από τότε που είχαν βαρέσει κάπως τα όργανα στο Πασόκ, δεν είχε έτσι, πέρα από τις τοποθετήσεις που κάνει στις περιοδίες του, στη Ρόδο που τον είχαμε δει και τα σχετικά, δεν τον έχουμε ακούσει έτσι σε κάποια εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη. Βέβαια, εμείς θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά αμέσως μετά. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα επίσης το απόγευμα στις 8 έρχεται η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Mm-hmm. Θα είναι μία, όπως έχουμε πει, από τις τελευταίες έτσι του καλοκαιριού, γιατί είμαστε και στον Ιούλιο.
1: Ναι, είχαμε το τελευταίο κύκλο αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και το Σάββατο τη GPO για
0: Σωστό.
1: Τα παραπολιτικά.
0: Είδαμε τη ΣΜΑΡΚ.
1: Θεωρώ ότι σε επίπεδο αριθμών θα επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα του τελευταίου διαστήματος. Και μένει να δούμε σε τι κλίμα θα πάμε σε διακοπές, αλλά κυρίως για να δούμε και το χρόνο των εκλογών, για να δούμε και το πολιτικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί στην τελική πια ευθεία πριν από τις κάλπες, να δούμε πώς θα πάμε, έτσι, τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας.
0: Πάντως, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι την περασμένη ώρα στην εκπομπή της Νίκης ακούσατε τον κύριο Γιάννη Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, που τον ρώτησε η Νίκη για την αυτοδυναμία και λέει αλίμονο αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία. Θα έχουμε θέμα, λέει, αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή, δεν το είπε τύπου ευκολάκι, άνετα, χαλαρά, αλλά απ' την άλλη είπε ότι αλίμονο. Σου λέει, με την αντιπολίτευση που έχουμε, αλίμονο αν δεν πάρουμε και αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν την πάρουμε την αυτοδυναμία, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Το είπε έτσι.
0: Το είπε έτσι ακριβώς.
1: Όχι, το είπε έτσι συλλογική αυτή ή συλλογική το ότι θα υπάρχει πρόβλημα γενικά, εάν δεν έχουμε
0: αυτοδυναμία.
1: Όχι
0: γενικά, είπε ειδικά σε εμάς.
1: Δημοκρατία,
0: όχι
1: με την
0: για τη χώρα, για εμάς. Υπάρχει... Δεν θα έχουμε πείσει, είπε. Τώρα δεν το λέω έτσι ακριβώς όπως το άκουγα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Θανάση που λέει ο Κυρανάκης βρήκε τον ένοχο, είναι ο Τσίπρας, αλητεία σε όλα. Ο Αλτάμπουρος μας καλημερίζει. Έχουμε αφήσει για μετά τις διαφημίσεις τα
1: θα πάμε σε όλα αυτά. Θα πάμε σε παιδιά.
0: Προηγείται το διάλειμμα, παιδιά.
1: Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή

0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionian FM

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό ήταν έκδοτο, παιδιά.

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχ, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα και

0: γυρίσαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τα 80's της Γλυκερίας.
1: Με τι φωνή,
0: Στέλιο
1: ρε,
0: Φωτιάδη στη μουσική, Πάνος Παλάρα στους στίχους. Την δεκαετία του 80 θεωρούσαμε λίγο kitsch γενικότερα, αλλά μας έχει αφήσει τρομερές αναμνήσεις και από την άποψη της μουσικής και από την άποψη γενικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
1: Ξέρεις τι, έχω μια παιδική
0: ανάμνηση.
1: Και
0: των ζυμώσεων των πολιτικών, ακόμα παρά το γεγονός ότι ήταν τότε μετά τη Χούντα και τα πάθη ήταν έντονα.
1: Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι τώρα σε αυτό που θα πω. Έχω μια παιδική ανάμνηση στις Κυριακές να ακούγονται βινίλια, να βάζουν οι γονείς μου βινίλια. Από Στρατό Διονυσίου, Γλυκερία. Θέλω να πω τότε εκείνο το διάστημα, παιδιά, δεν υπήρχαν καν τα CD. Το να αγοράσεις ένα βινίλιο, πήγαινες το έψαχνες, θέλω να πω, δεν ήταν και μια έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία έτσι αλφα, οπότε ξακουγόταν ο δίσκος, ρε παιδί μου, και, ναι, και η κασέτα, μπράβο.
0: Μα ακόμα και οι ταινίες, ρε, εσύ τότε που
1: τις ώρες. Εσύ βινίλια είχες.
0: Ναι, είχαν οι γονείς μου βινίλια. Ναι. Εγώ δεν πρόλαβα να δει καλά την εποχή το βινίλιο.
1: Εγώ, επειδή είχα την αδερφή μου, που έχουμε εμείς μια διαφορά, είχαμε βινίλια της Πολίνας και της Αλέξιας.
0: Ναι, εννοείται. Λογικό.
1: Και του Σακερμπά.
0: Εννοείται. Ναι, είχε προλάβει. Ναι, πρόλαβε το 92, πρόλαβε να πάρει βινίλιο, βέβαια. Εν τω μεταξύ, ακόμα και οι ταινίες που είχαν βγει τη δεκαετία του 80, θέλω να πω, που αρχικά τις θεωρούσαμε επίσης kids, αλλά.
1: Βασικά καλησπέρα.
0: Αλλά ήταν πολύ ωραίες γιατί αποτύπωναν όντως τις αναζητήσεις και τις προτεραιότητες νεολαίας εκείνης εποχής. Με Στάθη Ψάλτ και ούτω καθεξής. Καταρχήν, είναι, οι ταινίες αυτές έχουν τρομερό φόντο τους χώρους που γυρίζονταν. Γιατί θυμάσαι πως ήταν ο Πειραιάς. Δηλαδή, εγώ το βασικά καλησπέρα σας, συγκινούμαι όταν το βλέπω. Γιατί βλέπω μια εκδοχή του Πειραιά, την οποία την αντιλαμβάνω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι τα συγκεκριμένα μέρη, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, στα βοτσαλάκια, στην πλατεία Αλεξάνδρας, στις καφετέρειες που υπάρχουν και σήμερα, καφετέρειες πολύ διαφορετικές τότε. Ακόμα και στα νότια προάσια, θυμάσαι το άλλο Καμικάζ, αγάπη μου, ήταν εκεί η Γλυφάδα, βουλιαγμένη.
1: Προς τα εκεί.
0: Φοβερέ, είναι με τις φοβερές εικόνες του λεκανοπεδίου της Αττικής.
1: Και μετά από αυτή την ωραία έτσι,
0: πάμε να διχαστούμε κι εμείς. Πάμε να διχαστούμε από αυτά που μας ενώνουν σε αυτά που μας διχάζουν.
1: Θα πάμε λίγο, παιδιά, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε. Έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, βέβαια, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, τις τελευταίες ώρες. Εμείς ξεχωρίσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Άξιον χθες βράδυ σε ό,τι αφορά στα του διχασμού, της έντασης που έχει πυροδοτηθεί. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Κυρανάκης και θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς. Την πυροδοτεί
3: αυτόν
2: τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν? Όταν εμείς φέραμε τα ισόβια. Ψήφισε κατά!
0: Καλοκαιρινή μουσική για να το χαλαρώσουμε λίγο. Κοίταξε να δεις.
1: Ας ξεκινήσει ο Θανάσης.
0: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ.
1: Για να μην ξεκινήσω εγώ. Θα είναι κρίμα.
0: Θα ξεκινήσω εγώ και μετά θα
1: έχουμε μπει κατά το δυνατόν καλή διάθεση.
0: Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθής την επιλογή του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του κ. Αλέξη Τσίπρα είναι δικό του θέμα. Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ σαν θυμίζει εμφύλιο ή δεν θυμίζει εμφύλιο. Ούτε θα σταθώ στο γεγονός ότι αν καταδικάζει επαρκώς μια πολιτική δύναμη, δεν καταδικάζει επαρκώς μια τρομοκρατική ενέργεια σαν την χθεσινή, η οποία έχει και τραγικό αποτύπωμα στο τέλος, είχε τραγική κατάληξη.
1: Γιατί υπάρχει λίγη καταδίκη και μεγάλη καταδίκη.
0: Όχι, λέω αν καταδικάζει επαρκώς, αυτό θα πω, ή όχι.
1: Μπορεί κάποιος, καταδικάζει,
0: ρε παιδί μου, μπορεί με βάση φρασιολογία να πεις εσύ ότι δεν, το θεωρώ πιο light, πιο σκληρό, κατάλαβες, με αυτή την εννοία. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι μια πραγματικότητα ότι πολιτικά ανέκαθεν υπήρχε μια διαφορά ως προς την οπτική γωνία με την οποία έβλεπαν αυτά τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ Και ίσως τώρα θα το δούμε, ακόμα δεν έχουμε αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είχε γίνει η τρομοκρατική επίθεση κατά του Λουκά Παπαδήμου, τότε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το είχε δει διαφορετικά το να γίνεται μια τρομοκρατική ενέργεια σε έναν άνθρωπο που το έβλεπαν οι υπόλοιποι.
0: Όχι, την είχε καταδικάσει. Ωραία. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν συστάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα σου υπενθυμίσω, στελέχη και προβεβλημένα. Mm. Ο κύριο Βένιο Αγγελόπουλο, ο κύριο Στρατούλη, τον θυμόμαι τον κύριο Στρατούλη. Έχω να τον ακούσουμε κύριο. Ο κύριο Νίκο Μανιό, γνωστά στελέχη. Ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος και ο κύριος Παναγιώτης Λάμπρου. Πολύ γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οι οποίοι ανήκαν, για να το πούμε ολοκληρωμένα, και σε συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι νόημα.
0: Τα οποία ωστόσο ήταν. Τα οποία ωστόσο είχαν καταθέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορουμένων τότε και στη συνέχεια των καταδικαστέντων για την 17 Νοεμβρή. Και όταν. Επειδή έθεσες πάρα πολύ σωστά.
1: Χαρακτηρίζει όμως ένα ολόκληρο κόμμα.
0: Όχι, άφησε μου να σου το πω. Επειδή έθεσες πάρα πολύ σωστά τον παράγοντα των γονέων, ότι αλλιώς το βλέπουμε εμείς και αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του από αυτή τη διαδικασία. Είδες που λέγαμε για το Γιωτόπουλο που σου λέω εγώ, ό,τι προβλέπει ο νόμος και μου λες εσύ, ναι, αλλά αλλιώς το βλέπει ο άνθρωπος που χάσε δικό του συγγενή. Και τότε, όταν είχε βγει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε σχολιάσει καυστικά το γεγονός αυτό, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας την είχε χαρακτηρίσει. Η απάντησή του ήταν στις αναφορές κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη 17 Νοέμβρη, ήταν ότι χειδεολογεί και κατασυκοφαντή το ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόσωπο Σιζήμεν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν η απάντηση του κύριου Αλέξη Τσίπρα τότε στα σχόλια της κυρίας Μπακογιάννη για την παρουσία ως μαρτύρων υπεράσπισης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση 17 Νοέμβρη.
1: Ωραία, εγώ θέλω να πω όμως για να μην μπλέξουμε τη 17 Νοέμβρη που είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Όχι, μα με προσέχουν. Απλώς για να. Ναι. Λέω ότι υπήρχαν πράγματι διαφορετικές.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταλαβαίνω ότι ο γραμματέας Κυρανάκης, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ, έχουμε κάνει εδώ πολύ εντονή αντιπαράθεση με τον κύριο Κυρανάκη, τον έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο, που ποιος είναι αυτός ο ρόλος, να συσπηρώσει το κόμμα και να κάνει τα πάντα όλα, προκειμένου, ρε παιδί μου, να αποκομίσει και η Νέα Δημοκρατία τα περισσότερα πολιτικά ωφέλη, καθώς θα πηγαίνουμε προς την κάλπη. Η γνώμη μου, η ταπεινή, είναι ότι αυτά τα ζητήματα τρομοκρατικών ενεργειών δεν ενδείκνυνται για διχασμό στη χώρα, πρώτον, και δεύτερον, δεν ενδείκνυνται για να επιχειρήσεις να αποκομίσεις πολιτικά ωφέλη. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξαναλέω, για τους μηχανισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, δεν άκουσα όταν είχε πάρει την άδεια ο Γιωτόπουλος πρόσφατα, έτσι, δεν άκουσα κάποιο κόμμα να βγαίνει και να τάσεται, ας πούμε, υπέρ του να. Που βέβαια και γι' αυτά δεν αποφασίζουν οι πολιτικές δυνάμεις, αποφασίζει η δικαιοσύνη και συγκεκριμένα το Δικαστικό Συμβούλιο. Το λέω γιατί και παλαιότερα, όταν έπαιρνε τις άδειες ο Κουφοντίνας επί Τσίπρα, έβγαιναν και έλεγαν σουλατσάριο Κουφοντίνα στην Πανεπιστημίου. Μα το Δικαστικό Συμβούλιο, παιδιά, δίνει αυτές τις άδειες. Δεν τις δίνει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Οπότε να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή όπως είπα και στην αρχή, που δεν έχει έρθει ακόμα, όπως και να το κάνουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, όλους μας συνοδεύουν και τα πεπραγμένα μας και οι δηλώσεις μας σε όλα τα χρόνια, έτσι. Όντως. Εκείνο το διάστημα τώρα που λες αυτή τη δήλωση ήταν άστοχη, ας πούμε, η δήλωση αυτή τότε που είχε πει για την κυρία Μπακογιάννη. Αυτό που είχε
0: επειδή
1: πει.
0: Και οι δύο συνομολογούμε ότι πέραν του νόμου υπάρχουν
1: πράγματα,
0: και ανθρώπινες
1: παράγοντες. Κάποια πράγματα στη ζωή δεν σβήνουν, αλλά ούτε γίνεται κάθε φορά που θες να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση και να την κάνεις και να διαχωρίσεις την αριστερά και τη δεξιά ή την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά, δεν γίνεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να πλακωνόμαστε για τα αυτονόητα. Κατά τη γνώμη μου.
0: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο, συμφωνούμε. Θα σου πω κάτι όμως. Επειδή έχει και συμφωνώ με την τοποθέτησή σου σε όλη τη διάσταση, αυτό που θέλω να πω ωστόσο εγώ είναι το εξής. Ότι επειδή είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς εδώ, ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ναι, σε διαφορετική συνθήκη. Μάλιστα. Καλά, χαίρομαι πολύ. Σε διαφορετική συνθήκη έχει κυβερνήσει και ο Καραμαλής ο 60 σε σχέση μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι δεν είναι. Είναι. Οκ, τι να κάνουμε. Ζητάει την ψήφο μας εκ νέου. Δεν μπορείς όμως να μην αναφερθείς απεπραγμένα του. Και πράγματι, ο νόμος αυτός. Θύμησε μου τον Υπουργό Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ, σαν στο μυαλό μου τώρα. Ο περιβόητος νόμος Παρασκευόπουλου. Ο περιβόητος νόμος Παρασκευόπουλου πράγματι δεν έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν διαπράξει βαριά εγκλήματα να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση. Και να διεκδικήσουν και την αποφυλάκησή τους όπως και εργαίνεται.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Και σου υπενθυμίζω και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και το λέω αυτό επειδή χτυπάει και στο μαλακό υπογάσιρο της αριστεράς, την περίπτωση του Κορκονέα που σκότωσε το παιδί το 14χρονο.
1: Επίσης, τώρα επειδή έχουν ξεκινήσει και μας στέλνουν φίλοι μηνύματα. Και θα τα θα πω τώρα, έτσι. Μου στέλνουν για παράδειγμα δήλωση που είχε κάνει το 19 ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάπας. Τι αδίκημα διαπράττει κάποιος που απλώς κουβαλάει μολότοφ. Μιλάμε για την απόλυτη πατάτα τώρα για αυτή τη δήλωση. Γιατί όταν κουβαλάς πάνω σου μολότοφ ή όταν κουβαλάς πάνω σου γκαζάκι, προφανώς όταν θα το αφήσεις κάπου, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα, όπως τώρα με τη γυναίκα, να απολέσει τη ζωή της. Δεύτερον, όταν είχε νοσηλευτεί ο κύριος Παπαδήμος, όντως ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πάει να τον επισκεφθεί, κακώς κατά τη γνώμη μου, αν με ρωτάτε. Είχε πάει όμως ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και αντιπροσωπεία της κυβέρνησης. Δεν λέω αν ήταν σωστό ή λάθος, είχε γίνει όμως, έτσι. Επίσης, ποινικός κώδικας. Από κακούργημα πλημέλημα η Μολότοφ, τότε.
0: Παιδιά, ήταν τότε, αυτό συζητάμε.
1: Τι να
0: ότι
1: λέμε τώρα.
0: Τότε πράγματι στο όνομα της
1: αριστερά. Αυτά έδωσαν πάτημα.
0: Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι, σύνδεματα. Εγώ δεν θα πω για το τώρα, γιατί τώρα πράγματι.
1: Τώρα λέμε για το τότε. Έτσι,
0: το σύνολο καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Αλλά επειδή επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των Ελλήνων, πρέπει να δούμε και τα πεπραγμένα του στο κομμάτι αυτό, το οποίο, Στέλλα μου, δεν έχει καμία σχέση αυτό που συζητάμε, ότι τότε είχαμε μνημόνιο. Άρα να δούμε αλλιώς τις προτάσεις του για την οικονομία σε σχέση με το τότε. Αυτό ήταν ανεξάρτητο. Έχει να κάνει με το ιδεολογικό περιεχόμενο του ιδίου και του κόμματός σου.
1: Απλώς εγώ δεν δέχομαι αυτά που λένε για την αριστερή βία, γιατί δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είναι αριστεροί και ψηφίζουν αριστερά ότι είναι υπέρ της βίας. Αυτό δεν μου αρέσει.
0: Σε ούτερα πίσω λέει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί κατά καιρούς
0: Όμως, πεπραγμένα, επαναλαμβάνω, σε ένα κομμάτι που δεν είχε σχέση και με την οικονομική κρίση, για να δεις υπό διαφορετικό πρίσμα τις προτάσεις του Τσίπρα τις ορεινές. Να το πούμε, γιατί τι λέμε τότε, λέει, τα σελίξα της Ελλάδας είχαμε μνημόνιο. Μάλιστα, γι' αυτό το βλέπουμε και το αναλύουμε κι εμείς υπό αυτή την οπτική γωνία. Αλλά όμως, το κομμάτι αυτό, των αποφάσεων και των νομοσχεδίων που είχαν δρομολογηθεί και ψηφιστεί τότε, είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουμε ο καθένας από τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.
1: Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, για να μην να το καλύψουμε όλο πριν περάσουμε σε συνέντευξη, μετά από επίσης έτσι για αρκετό καιρό, παραχώρησε συνέντευξη η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης, που θυμίζουμε ότι στις μετρήσεις κάπως έτσι υπάρχει μια δυσκολία. Θέλω να ακούσουμε τι είπε στην Ανθή και στον Ιορδάνη σήμερα και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
3: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
4: Το λέτε ψεύτη το Τσίπρα?
3: Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας.
0: Πολιτικό απατεώνα έλεγε και ο Καμένος ο Σαμαρά, θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέει τώρα ότι άμα κάνει κόμπο ο Σαμαράς, θα κάνω και εγώ. Λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου στα social media ο Καμένος, προκειμένου να τον παλέψω. Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να σχολιάσω το θέμα της κυρίας Μπαζιάννα, παρά το γεγονός ότι τότε είχε γίνει έντονη αντιπαράθεση πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο ανήλθε στις βαθμίδες, στην επετηρίδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως,
0: την ακαδημαϊκή.
1: Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ την κυρία Μπαζιάννα, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, για όλες τις κυρίες και τις συζύγους των εκάστοτε πρωθυπουργών, για τις δραστηριότητές τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα ειδικά, όπως και στην επιχειρηματική και στο επιχειρήν, υπάρχουν κατατεθειμένα τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους. Θυμίζω ότι όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κυρία Μπαζιάννα δίδασκε στην Κοζάνη.
0: Ναι, αλλά τι σου λέει, ρε, ότι περάσανε τροπολογίες που την ευνόησαν, φωτογραφικές, προκειμένου να ανέλθει. Αυτό σου λέει η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, εντάξει, η Κωνσταντοπούλου μας έλεγε κιόλας ότι όσο είναι εκείνη μπροστά, ο Τσίπρας θα είναι στο λαγούμι κρυμμένος και ο Τσίπρας μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει δεύτερο κόμμα. Εντάξει, πολλά μπορεί να έχουν υποθεί. Όπως και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, παλαιότερα της είχαν προσάψει μια σειρά από κατηγορίες, λάθος κατά τη γνώμη μου, για τον κύριο Καραναστάση. Πατούσαν πάνω σε αυτό και της έλεγαν διάφορα. Για μένα αυτά θέλουν μια προσοχή, παιδιά, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, δηλαδή, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, δεν είναι κακό. Να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση και σκληρή, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Πάντως, εκεί που έχει απόλυτο δίκιο, 100%, 1 εκατομμύριο% δίκιο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και μετά το μάτι, αλλά και στο παραπέντε των εθνικών εκλογών του 2019 την υπόθεση των ποινικών κωδίκων ο κ. Αλέξης Τσίπρας, όπου είχαμε το πρωτοφανές να αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης μία εβδομάδα, 10 μέρες πριν πάμε σε εθνικές εκλογές. Άντε 15, το πολύ, δεν ήταν παραπάνω.
1: Το 2019, λέει.
0: Το 2019, πριν διαφωνούμε σε αυτό. Αυτό έγινε, είναι καταγεγραμμένο.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Και ερχόμαστε και πάλι να συζητήσουμε εάν θα έκανε και πάλι τα ίδια ως πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας. Αυτό έχει δίκιο, Κωνσταντοπούλου.
1: Και ελπίζουμε αυτά να μην τα
0: είναι
1: πράξει.
0: Και σοβαρότερο.
1: Και ελπίζουμε αυτά να μην τα πράξει και καμία άλλη κυβέρνηση. Έτσι, γιατί θα έχει την ίδια τύχη. Καλά, με, γιατί, με την κυβέρνηση που είχε τότε Τσίπρα.
0: Για ό,τι πράττει η κυβέρνηση αυτή, το συζητάμε.
1: Δεν το λέω
0: γιατί
1: αυτή,
0: είναι συμπαρούσα.
1: Δεν το λέω γιατί. Δεν το συζητάμε.
0: Δεν λέμε για το. Δεν λέμε και για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Λέω ότι παραδείγματα τα οποία είναι αντιπαραδείγματα. Καλό είναι να μην τα
0: για παράδειγμα,
1: υιοθετούν.
0: Επειδή τη ζητήθηκε τη κυρία Κωνσταντοπούλου να σχολιάσει τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας περί προώθησης τροπολογίας για να πέσει στα μαλακά ο κύριος Ντίλιαν, η δίκη του οποίου εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για το κομμάτι των υποκλοπών, έτσι από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα υπήρχαν και πληροφορίες ότι δύο κορυφαίοι υπουργοί, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτη, συμφωνούν. Ο κύριος Γεραπετρίτη έγινε και χθες στους Ατέρια, στο Sky, έβλεπα και σχετική ερώτηση. Είπε: δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω καν ότι υπάρχει τέτοιο είδους ζήτημα. Παρ' όλα τα αυτά, τη ζητήθηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου να σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

0: Ο Νίκος στέλνει αυτό, ρώτησε και τη Έλενα νωρίτερα, γιατί εγώ δεν το είχα ακούσει. Αλίμονο με τέτοια αντιπολίτευση, να μην πάρουμε αυτοδυναμία. Όχι αλίμονο για τη Νέα Δημοκρατία, αλίμονο για τη χώρα με τέτοια βαβέλα αντιπολίτευση. Αν ξαναβάλλετε, λέει, θα το ακούσετε, λέει ο Νίκος. Ακούς.
1: Πολύ καλά.
0: Λέει ο Νίκος ότι είπε ότι όχι αλίμονο για την ΟΔΟ, αλλά αλίμονο για τη χώρα με τέτοια βαβέλα αντιπολίτευση, να μην πάρουμε αυτοδυναμία. Λοιπόν, ο Βασίλης, μέχρι στιγμής μόνο για τον Τζίπρα λέτε έλεος, θα μας κάνετε να τον ψηφίσουμε. Έλατε. Όχι, αλλά ήταν το θέμα τέτοιο, γιατί το πρώτο θέμα ήταν, πολιτικά επαναλαμβάνω, γιατί το πρώτο θέμα ήταν το τραγικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη, οι τοποθετήσεις του κ. Κυρανάκη για το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Αγκαντώνα, κύριε Φουσκίδη, και φυσικά χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο κόμμα όταν κάποιοι από το στελέχη του πηγαίνουν να περασπίσουν δρομοκράτες 17 Νοέμβρη. Και αν δεν τους διαγράφει το κόμμα, ο αρχηγός του και ο αρχηγός σου, να μην προσπαθείτε να τον δικαιολογήσετε. Ο Γιώργος, λες ότι είσαι παλιός Παρασκευάς και όχι Βοτσαλάκια. Σωστά. Σκυλίτσιο και όχι Βεάκιο. Τουρκολίμανο και όχι Μικρολίμανο. Το λέμε ακόμα. Πασαλιμάνι και όχι Ζέας. Γιώργο. Η Ζέα, ναι, Πασαλιμάνι και Ζέας και ακόμα τα λέμε και τα δύο, αλλά θέλω να σου πω ότι η πιο παλιά ονομασία ήταν η Ζέα. Η αρχαία ονομασία του Πασαλιμανίου, ο Θουκυδίδης όπως την περιγράφει, Ζέα. Το Ζέα την αναφέρει την περιοχή αυτή. Το ένα από τα τρία αυτοφυή λιμάνια του Πειραιά. Λοιπόν, άρα το Ζέα είναι παλιότερο από το Πασαλιμάνι. Πολύ παλιότερο. Πιο παλιό πεθαίνει, ο Παναγιώτης. Επειδή πλησιάζει και το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αξίζει να ασχοληθείτε και με τα διάφορα φαντζ και τα λάθη που κάνουν σε ποσά που έχουν δηλώσει στην ΑΕΔΕ και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Φυσικά εδώ πέρα η Στέλλα είχε με τον Προκόπη του Χατζηνικολάου εκτενή συζήτηση. Τον πρόλαβα κι εγώ και τα είπαμε.
1: Ναι, παιδιά.
0: Λέει ο Παναγιώτης επίσης, η Χρυσή Αυγή σχεδόν όλοι εκτός φυλακής. Όχι, δεν είναι όλοι εκτός φυλακής. Και σου υπενθυμίζω ότι η δικογραφία, ότι η δικαιοσύνη ανέλαβε τις πρωτοβουλίες να ενοποιήσει τότε τις δικογραφίες που οδήγησαν και στη φυλάκιση των συλλογών της Χρυσής Αυγής επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τότε, έτσι, το λέω χρονικά. Σε λίγο χρονικό διάστημα, Κολαμπέκο, ας 6 Απριλιανοί πόσο έκατσαν, μην μιλήσουμε για δοσύλλογους, αλλά μας πήραξε ο Γιωτόπουλος και ο Ροβίκονας. Μας πειράζουν όλοι. Όσοι προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, μας πειράζουν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα καθορίζει ο νόμος. Αλλά όχι, η Χρυσή Αυγή φυσικά και δεν είναι όλοι εκτός φυλακής, είναι αυτοί που δικαιούνται να είναι. Κορυφαία στελέχη είναι στη φυλακή μέσα. Σέλα το ρώτησε επίμονα η Νίκη για το αλίμονο και διευκρίνησε ο οικονόμου, αλλά το έστειλε και ο Βασίλης. Ο Θανάσης, ο Κυρανάκης βρήκε τον ένοχο, λέει, είναι ο Τσίπρας.
1: Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.
0: Γεια σου, Αλιτάμπουρα, και πάμε.
1: Να πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε εκπρόσωπε, γεια σας.
1: Όλα εντάξει, κύριε Τσουκαλά.
2: Όλα μια χαρά και νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα, γιατί ένα αίτημα του ΠΑΣΟΚ από την 28η Μαΐου γίνεται δεκτό από την κυβέρνηση. Και αυτό σημαίνει ότι μια αντιπολίτευση μπορεί και πετυχαίνει νίκες. Άκουγα πριν την κυρία Κεραμέως,
1: mm-hmm.
2: η οποία προανήγγειλε
1: δηλαδή
2: στη Βουλή ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων κυρίας μετά την τριετία που προέβρεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι απαλλάσσεται την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών οι συνταξιούχοι και ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων. Και σας παραπέμπω στη δική μου δήλωση 28 Μαΐου, όπου συγκεκριμένα έλεγα, οφείλει η κυβέρνηση άμεσα να νομοθετήσει την διατήρηση της σύνταξης κυρίας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας για να μην αναζητηθούν αναδρομικά υπέρογκα ποσά, την επιστροφή των παρακρατηθέντων και ελπίζω και αυτή να προβλεφθεί λόγω περικοπής του δημοσίου μέσα σε ψηφισμό με μελλοντικές φορολογικές πορεύσεις των συνταξιούχων και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και Φετικλείου Τσακλόγλου που προέβλεπε την καταβολή μόνο μια εθνική σύνταξη.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Νομίζω τότε δεν το είχε πρωτοδιαψεύσει, κυρία Κεραμέως. Κάνω λάθος, κύριε Τσουκαλά. Θυμάμαι τύπου.
2: Δεν είχε πει, θα βρούμε λύση.
1: Είχε παραπέμψει όμως σε μια λύση.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε πήρε την πρωτοβουλία, ζήτησε τρία πράγματα. Σα παραπέμπω 28 Μαΐου.
1: Το θυμόμαστε.
2: Και χαίρομαι που σήμερα με την πίεση τη αντιπολίτευση, γιατί κάποιοι λένε για κενά στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που πετυχαίνει.
0: Το θέμα είναι αν παίρνετε τα credits και εσείς, ή μόνο για να το πούμε έτσι όπως το λέμε στο χωριό μας, ή μόνο η υπουργός και η κυβέρνηση κατ' επέκταση, η οποία περνάει τον νόμο. Εκεί ήταν το πρόβλημα με εσάς. Πράγματι, λέγαμε όλοι εδώ. Όλοι.
1: Γιατί και στην τετραήμερη εργασία είχατε το
0: παθητικό. Μα εδώ πέρα δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μιλάει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε προτάσεις σε κάποια μέτωπα. Σε κάποια είχατε και λίγο εξαφίξεις, από εγώ σχολιάζω, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά οκ. Okay, είχατε προτάσεις όμως συγκεκριμένες. Το θέμα είναι ότι έσπευδε η κυβέρνηση. Εγώ θα πω κιόλας, αν θέλετε, ότι ενέτασε και τις προτάσεις σας στα μέτρα τα οποία λάμβανε. Καλή ώρα, όπως εδώ μας λέτε, έκανε η κυρία Κεραμέως. Το θέμα είναι η κυβέρνηση παίρνει τον πόνους, το πολιτικό, ή πιστεύετε ότι παίρνετε κι εσείς. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Η κυβέρνηση πάντα είναι εκείνη η οποία νομοθετεί.
0: Ακριβώς.
2: Άρα
0: αυτό το ρωτήμα.
2: Έτσι είναι στη δημοκρατία. Η αντιπολίτευση, ο ρόλος της είναι να διαμορφώνει εναλλακτική πρόταση και να προτείνει και να πιέζει για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Σωστό.
2: Και σε χρόνο ενεστώτα. Δεν είναι μια μηδενιστική λοιπόν αντιπολίτευση κύριε του Πασό.
1: Κανείς δεν σας έχει πάντως προσάψει κύριε Τσουκαλά για έλλειψη προγραμματικών θέσεων.
2: Αν τα κρέδιτ τα παίρνει μόνο η Νέα Δημοκρατία ή τα παίρνει και το Πασόκ, ειδικά όταν σύρεται η κυβέρνηση σε προτάσεις του Πασόκ και στην πίεση του Πασόκ, έχει να κάνει και με το πόσο δυνατά ακούγεται η φωνή του Πασόκ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι δεν ακούγεται.
2: Δεν το λέω τώρα για εσάς.
1: Να πω όμως κάτι, εγώ τώρα που το έχω απορία, αφού λέμε για τα credits και επειδή σήμερα θα δούμε και νέα δημοσκόπηση της Μέτρων, έχουμε δει και κάποιες άλλες που σας φέρνουν στην τρίτη θέση. Τα credits του Μητσοτάκη, εντάξει, okay, είναι περιορισμένα, τα διατηρεί όμως στην πρώτη θέση. Τα credits του κυρίου Τσίπρα, μέσα σε ένα μήνα μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς ας πούμε εξακολουθούν να τον φέρνουν στη δεύτερη θέση? Στην αρχή είχατε πει ότι θα είναι κάτι παροδικό γιατί μόλις είχε πρωτοσυστηθεί.
2: Μα ένα μήνα έχει περάσει. Δεν είμαστε ακόμα. Δεν έχουμε.
1: Είναι ακόμα πάνω στο κύμα, λέτε δηλαδή.
2: Δεν έχουμε υπερβεί τα όρια της παροδικότητας.
1: Α, ποια είναι τα όρια της παροδικότητας του Σεπτεμβρίου?
2: Η παροδικότητα δεν είναι ένα μήνα. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι εύλογο να υπάρχει μια δημοσκοπική αναδιάταξη προσωρινή μετά την έλευση δύο κομμάτων. Τα οποία μάλιστα είχαν προαναγγελθεί και είχαν καταστεί το κύριο αντικείμενο συζήτηση στην πολιτική ζωή του εδώ και 9 μήνες. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο, νομίζω, στα τέλη που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ήταν καθιερωμένα ως μια κεντρική είδηση. Όλη αυτή η καταιγίδα η επικοινωνιακή προφανώς παίζει ένα ρόλο. Νομίζω όμως ότι το αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού ήταν το εξής. Έρχομαι γιατί υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό που δημιούργησε το 23 η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση, που συνετρίβη. Όταν υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση, κανονικά έρχεσαι και λες άλλα πράγματα. Εδώ το κόμμα Ελλάς στην ουσία υιοθετεί κατά 90% τις προτάσεις του Πασόκ. Όταν υιοθετείς τις προτάσεις, άρα κάνεις την ίδια αντιπολίτευση. Εγώ θα πω ότι κάνεις και πιο ελαφριά, διότι σε θέματα όπως είναι τα ΦΑΝΣ ή τα εθνικά κόμματα. Μοιάζουν οι θέσεις του κόμματος Ελλάδα με αυτές τις κυβέρνησεις. Σας παραπέμπω στη δήλωση του κυρίου Σακαντάρη και του κυρίου Μπίστη, όπου λένε να μην ποτιστεί το καλώδιο στην Κάσο για την ηλεκτρική.
0: Μιας και το λέτε, εξέδωσε ανακοίνωση και ο κύριος Σαμαράς γι' αυτό και λέει ότι είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιος. Έτσι, κάνω την παρένθεση αυτή.
2: Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Για το θέμα, για το καλώδιο για το οποίο μας λέτε, έτσι, μιας και το αναφέρατε.
2: Ότι προφανώς στα θέματα αυτά. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Άρα, εσείς λέτε, σας αντιγράφει ο Τσίπρας, για να το μαζέψουμε λίγο. Σας αντιγράφει ο Τσίπρας.
2: Άμα δείτε τις προτάσεις για την ακρίβεια.
1: Ναι, τις έχω δει.
2: Άμα δείτε τις προτάσεις για την ενέργεια. Άμα δείτε τις προτάσεις για την φορολόγηση των τραπεζών.
1: Μάλιστα.
2: Που απλά τη λέει η πατριωτική εισφορά. Ενώ φορολόγηση είναι και εμείς φορολόγηση. Λέμε,
1: ωραία.
2: Είναι οι ίδιες προτάσεις. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει κάποια άλλη πρόταση.
1: Απλά η διαφορά είναι ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος και εσείς τρίτη.
2: Εγώ σας λέω ότι όταν οι αντιφάσεις ενός σχήματος εμφανιστούν, εκεί κανονικά θα υπάρξει και μία κανονική σύγκριση.
0: Μήπως
2: λένε, εμείς έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο έτοιμο να εφαρμοστεί αύριο το πρωί, προοδευτικό.
0: Πολιτικό σχέδιο έχετε, αλλά μήπως σας έχει κάνει κακό, κύριε Τσουκαλά, το γεγονός ότι τα στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και παρουσιάζουν μια ξεχωριστή γραμμή ο καθένας. Δούκας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον Τζίπρα στο επίπεδο μιας προοδευτικής βάσης που θα σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη.
2: Σύγκριση με την Ελλάδα. Όπου λένε 100 διαφορετικά πράγματα.
0: Δεν το λέω τώρα.
2: Εδώ λέγανε για τη φορολόγηση.
0: Μα για το Πασόκ μιλάμε.
2: Και ο ίδιος ο αρχηγός της Ελλάς τους διέψευσε.
1: Ο δικός σας πότε θα τους διαψεύσει?
0: Τα έχουμε ρωτήσει εδώ από την Ελλάς και πού θα βρουν τα λεφτά και όλα. Είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Δούκας, για παράδειγμα, εμένει φαντάζομαι στη στάση του περισυμπόρευσης.
2: Δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Με την Ελλάδα. Η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία αντίπαλος μένα, αλλά μέχρι τις εκλογές. Μετά, όποια κατεύθυνση δείξει ο κόσμος. Μήπως σας έχει στοιχήσει αυτή η πολυφωνία πολύ?
2: Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος πολιτικός λόγος είναι μια προϋπόθεση ακριβώς για να είναι και πιο δυναμική και αξιόπιστη η αντιπολίτευσή σου. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει οριοθετηθεί.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε και την καταδίκη βεβαίως των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είπαμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν απερίφραστα το περιστατικό αυτό, πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνάμεις στο φάσμα της αριστεράς που δείχνουν καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία?
2: Αν μιλάτε για την εξωκοινοβουλευτική επαναστατική αριστερά, όπως και για την εξωκοινοβουλευτική άκρα δεξιά, μπορεί. Αν μιλάμε για κόμματα κοινοβουλευτικά ή για κόμματα τα οποία έχουν μια δυναμική, όχι, δεν το πιστεύω. Και θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κερανάκη ήταν εμφυλιοπολεμική δήλωση. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί απερίφραστα και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές, η φυσική και η ηθική αυτούργοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε θα ήταν αδιανόητο για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιο τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη δολοφονική απόπειρα, η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα, αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
0: Κλείνοντας.
2: Ωραία. Θέλω να πω όμως το εξής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση, που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή ένταση, γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Η κυβέρνηση, δεν θα πω για την κυβέρνηση, γιατί αφορά τον κύριο Κερανάκη, mm-hmm. που ήταν ιδρύος του, δεν είναι όλα τα στελέχη της κυβέρνησης. Μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολλώσεις, χαρακτήρα εμφυλιοπολεμικού, και να βρεθούμε ξανά στο 45 ή στο 67 ή στον εθνικό διχασμό, είναι βαθιά ανεπίκαιρες. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έρχεται να ενώσει.
0: Κλείνοντας...
2: Δεν είναι η διαιρετική τομή στην κοινωνία σήμερα ο εμφύλιος. Η διαιρετική τομή είναι ή η λίγη και ευνοημένη που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία η σημερινή, ή η μεγάλη συμμαχία των πολλών διαγνωημένων και των παραγωγικών δυνάμεων που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Τα ψευτοδιλήμματα που θέλουν κάποιοι να βάλουν για να συστηρωθούν οι ίδιοι δείχνοντας κιάχτρα, με αυτόν τον τρόπο θα πέσουν στο κενό.
0: Επειδή το θέσατε στο ΠΑΣΟΚ, έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση ότι επίκειται τροπολογία προκειμένου να πέσουν στα μαλακά οι προσφάτως καταδικασέντες για την υπόθεση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων?
2: Μόνοι μας υπήρξε ένα δελτίο ειδήσεων.
0: Υπήρξε ακριβώς. Στο δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ έπαιξε. Πράγματι.
2: Εμείς απευθύναμε ερωτήματα. Ούτε υιοθετήσαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν υιοθετήσαμε. Γι' αυτό δεν υιοθετήσαμε.
2: Λέω ότι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κάποια τέτοια ενέργεια που θα είναι βαθιά αντιδημοκρατική.
0: Εκδώσατε ανακοίνωση, γι' αυτό το ρωτώ, τοποθετηθήκατε δημόσια κατόπιν της είδησης που μεταδόθηκε από το δελτίο. Το έχετε ψάξει λίγο παραπάνω, έχετε κάποια περαιτέρω πληροφορία, αυτό σας ρωτώ.
2: Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Όλοι ξέρετε ότι αυτό το πράγμα ακούγεται. Ωραία. Εμείς λέμε ότι μην διανοηθεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, τώρα όπως με πληροφορεί και η Στέλλα, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στο ΜΕΓΑ ρωτήθηκε και διέψευσε ότι επίκειται οποιοδήποτε τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Είπα εγώ για τον κύριο Κεραπετρίτη νωρίτερα ότι δεν το γνωρίζει.
1: Απλά να πούμε για κάτι άλλο. Στη ζωή αυτή έχουμε ακούσει κατά καιρούς διαψεύσεις και μετά επιβεβαιώνονται. Έτσι. Το λέω γιατί έχουμε δει πολλά. Λοιπόν, θα το δούμε, το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Χαίρετε.
1: Χαιρετούμε, κύριε Τσουκαλά.
2: Να είστε καλά,
1: γεια σας.

0: επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, ναι, το είπαμε του κύριου Γιάννη Οικονόμου με ποια λογική το είπα αυτό, έτσι. Αλίμονο αν δεν πάρει αυτοδυναμία Ινουδού, λιγότερο χρονοφόρο από το να το ξανακούσετε, να ρωτήσετε την κυρία Λιμπεράκη για σένα, το λέει. Να καταλάβω αν το διαβάσατε, αν γίνεται. Το είπαμε.
1: Παιδιά.
0: Ότι είπε για τη χώρα, ότι είναι αλίμονο και για τη χώρα και για την παράταξη με αυτήν την αντιπολίτευση.
1: Είπε πρώτα για την παράταξη, το ακούσαμε, θα το βάλουμε τώρα για το ηχητικό να το ακούσουμε αύριο.
0: Ναι, το αλίμονο είχε διπλή ανάγνωση, συμφωνούμε. Πάμε.
1: Αλίμονο σε αυτού που δεν αγάπησαν. Λοιπόν, κλείνοντας, θυμίζουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Χαιρετούμε. Έρχεται η δελτίο ειδήσεων με Κώστα Κόκολα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Με το έτερο αγόρι εδώ.
0: Ακούγονται και τρυπάνια. Αύριο εμείς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας.
0: Πολλά, πολλά και διάφορα.
1: Στις 12 αύριο. Γεια χαιρετούμε. Σας, γεια σας.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έρχεται το αμέσως επόμενο διάστημα νομοθετική διάταξη μέσω της οποίας δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας. Αυτό έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ακόμη απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και εκτίμησε πως στις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Στις εμπριστικές επιθέσεις αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία κατέληξε σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε. Η Αντιτρομοκρατική μαζί με τις άλλες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε να έχει σύντομα αποτελέσματα και να συλληφθούν οι δράστες. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρισμό, έκρηξη, καθώς και για κατοχή διακίνηση ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Μέγκα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολιτικό απατεώνα και εγκληματία, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: είναι προφανές πως τον θέλει για αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εκείνος άλλωστε που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη με τα βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, καταλήγει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας από αυτήν που κατέρευσε στα Πετράλωνα ελέγχει ειδικό κλιμάκιο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει για λόγους ασφαλείας το συγκεκριμένο οίκημα, ενώ απαγορεύουν την είσοδο στους ενίκους έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτηρίου. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αυξάνεται ο απολογισμός από το ρωσικό χτύπημα τα ξημερώματα στο Κίεβο, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τουλάχιστον 13 και τους τραυματίες σε 86. Στα αθλητικά, την Καμίλα Ρακίμοβα θα αντιμετωπίσει μετά τις 6 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Αττική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Ακούτε Ιόνιον
11: FM. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα πράγμα δεν με έχει κατηγορήσει κανείς, το κλείνω το στόμα μου. Δεν το κλείνω. Σας λέω ευθέως και κατηγορηματικά, καμία τροπολογία δεν θα έρθει. Και ισχύει αυτό.
12: Ότι είστε απέναντι εσείς αυτό.
11: 100%.
13: Μιλάει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη για την τροπολογία που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει, θα ερχότανε για να εξυπηρετηθεί ο Ντίλιαν.
14: Να
13: ευνοηθεί.
14: Ναι,
13: αλλά
14: ναι,
13: τέτοια δεν κάνει η κυβέρνηση.
14: Είναι δυνατόν τώρα.
13: Αυτό λέει η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ.
14: Τώρα καλοκαίρι έρχεται, εδώ είμαστε. Θα δούμε αν θα περάσει την πάμε στο καλοκαίρι
13: περάσει.
14: Με κλειστή βουλή. Δεν είναι
13: λέει.
14: Τέτοιοι.
13: Εγώ πιστεύω Ντόρα Μπακογιάννη γιατί όλα αυτά που λέτε εσείς είναι αέρας φρέσκος. Όπως το είπε.
14: Και κοπανιστός.
13: Και κοπανιστός.
14: Αλλά
13: δεν ισχύει 100% είναι βέβαιη. Άρα πιστεύουμε Ντόρα Μπακογιάννη δεν θα έρθει αυτή η τροπολογία. Ήταν πάλι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να φέρει για κατάδικο, να φέρει τροπολογία που να ευνοείται ο κατάδικος.
14: Αυτή η κυβέρνηση κιόλας.
13: Ναι.
14: Καλά.
13: Δηλαδή υπάρχει ένα όριο.
14: Ο Ντίλιαν, γιατί δεν πάει κατευθείαν με το νόμο, σαν τον Τριαντόπουλο, ας πούμε. Να πει, θα
13: δεν
14: πάω.
13: Υπουργός.
14: Δεν είναι υπουργός. Να πει. Α.
13: Δεν είναι υπουργός.
14: Επειδή δεν κάνουν τέτοια αυτοί.
13: Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Δεν έχει γίνει υπουργός.
14: Δεν ξέρω ότι έχει ανακοινωθεί. Στα χαρτιά μπορεί να είναι.
13: Ναι, δεν το
14: ξέρω. Εκεί που ορκίζει ο Τασούλας, ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί που βλέπει κάθε τόσο.
13: Όχι, είναι και κάποιοι.
14: Ορκίζει ο Ντίλιαν.
13: Του πρώτου ξέρουμε μόνο.
14: Ναι.
13: Του πίσω τώρα
14: του πρώτου. Του βγαίνουν στα κανάλια.
13: Ναι,
14: είναι κάτι υπουργή κάτι τέτοια πίσω καρέκλε.
13: Γιατί είναι ανάγκη να ξέρει ποιο είναι υπουργό. Το κανάλι τον κάνει.
14: Και που τον ξέρουμε θέλουμε να μην τον ξέραμε.
13: Ναι.
14: Πολλού από αυτού. Φρέσκου. Που έρχονται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και πρέπει να κάνουμε απολύμανση μετά για να κάτσουμε στις καρέκλες.
13: Όχι, σήμερα κάνουμε για άλλο λόγο απολύμανση εδώ, για κατσαρίδες,
14: Καλά, σίγουρα έχει φορεί.
13: Αν μας ακούτε
14: τελευταίες
13: κάπως...
14: μέρες έχει έρθει φορείδη σίγουρα.
13: Όχι.
14: Σήμερα θυμηθήκαμε να κάνουμε την απεντέμωση.
13: Αν μας ακούτε κάπως όλους είναι γιατί είναι κλειστός χώρος στο στούντιο και έχουν ψεκάσει εδώ μέσα. Και λογικό, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ο Κύρκος είναι μεταλλαγμένος.
14: Σε λίγο θα μιλάμε κάπως έτσι. Και βάλαν και ήλιο, βάλαν ό,τι να μην
13: πούνε.
14: Ρουφάμε διάφορα.
13: Είναι πράσινος ήδη.
14: Ναι.
13: Ο πράσινος Κύρκος. Ναι. Ο Κύρκος που ανατέλει.
14: Ο Κύρκος ο πράσινος. Ο Κύρκος που ανατέλει.
13: Μας έχει βάρει στο καλοκαίρι στο κεφάλι, το έχετε καταλάβει. Όμως θα μιλήσουμε τώρα εδώ για τα πολιτικά, γιατί ο Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Είναι σίγουροι τώρα ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά για ποιο λόγο κάνει το κόμμα.
15: Άρα το θέμα της Τουρκίας είναι μια, θα λέγαμε, επίφαση.
11: Είναι γιατί... υποκρισία, κύριε Χασαποπλέ. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
15: Σαμαράς κατηγορεί τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, αλλά το κόμμα θα το κάνει.
11: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πάμε.
16: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
11: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
14: Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Τώρα το πιστεύει.
13: Σιγά-σιγά θέλει για άλλο λόγο.
14: Ο Σαμαράς θέλει δεύτερο Μητσοτάκι να ρίξει.
13: Ναι.
14: Όπως μπορεί, να κόψει. Να
13: κόψει. Να το ρίξει, δεν το ρίχνει.
14: Να συνεργαστεί δεν θέλει. Δεν τον νοιάζει να κάνει κόμμα για να συνεργαστεί να βγουν.
13: Με το Μητσοτάκι.
14: Ναι.
13: Μα ήταν μέσα, συνεργαζόταν.
14: Δεν είναι το ίδιο, άλλο να έχει το δικό σου τασίδι.
13: Και τι να επιβάλλει όρους εθνικούς.
14: Κάτι, να του δώσει ένα υπουργείο.
13: Του Σαμαρά.
14: Ναι.
13: Με Μητσοτάκι πρωθυπουργό.
14: Να δούμε και αυτό, δεν ξέρεις.
13: Ναι, όχι να μην το δούμε και αυτό. Έχουμε δει τόσα. Έχουμε δει πρωθυπουργό του Σαμαρά με υπουργό τον Κυριάκο. Τώρα θα δούμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο με υπουργό του Σαμαρά. Τι είναι αυτό.
14: Και τώρα σε άλλο κόμμα.
13: Αυτό λέγεται αλλάξω. Επίσης. Ο Κολιές που λέγανε.
14: Και έγινε Βραχιόλι.
13: Ναι, το τραγούδι, το γνωστό άσμα. Αυτά με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ωραία σίγμα και τα γυνάτια. Το θέμα των ημερών είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την καφρίλα τη χθεσινή.
14: Με τα γκαζάκια.
13: Με τα γκαζάκια και την μία νεκρή που έχουμε στην πολυκατοικία εκεί της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς καταδικαστέω δεν το συζητάμε και δείχνει όλα αυτά που οδηγούν και ποιον ωφελούν τελικά.
14: Ναι, γιατί στην πολιτική. Υπάρχουν και οι χρήσιμοι λύθοι.
13: Ναι, στην πολιτική να πάντα τώρα. Έχει σημασία από όποια κίνηση κάνει όποιος φορέας, και είναι πάρα πολλοί αυτοί φορείς, θεσμικοί, παραθεσμικοί, σκοτεινοί, υπόγειοι, υπέργοι, ισόγειοι που δρούνε. Έχει σημασία ποιον ωφελούν οι κινήσεις. Η συγκεκριμένη εδώ κίνηση θα δημιουργεί αυτά που δημιουργεί, τα συναισθήματα που δημιουργεί. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πολύ αρνητικό, πολύ
14: δυσάρεστο. Και στο νοσοκομείο οι υπόλοιποι.
13: Και στο νοσοκομείο άλλοι. Και βέβαια είναι, ευνοεί την Νέα Δημοκρατία. Ενώ είχε στόχο, υποτίθεται, αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω από ποιου είναι στελέχη. Άρα τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά την ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Του καταλάβουν κάποια στιγμή. Και θέλει πολύ μελέτη όταν κάνει κινήσεις, όχι μόνο ακραίες όπως αυτή, την όποια κίνηση κάνει κάποιος, πολιτική, εντός βουλής, εκτός βουλής, έχει σημασία να δεις το πλάν B, το πλάν C και ποιος ωφελείται. Ναι.
14: Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ο άλλος χώρος.
13: Τώρα, εδώ έχουν και συγκέντρωση οι Νεοδημοκράτες το βράδυ στο νοσοκομείο απ' έξω. Θα το εκμεταλλευτούν και λογικά.
14: Ναι, τι θα.
13: Οι μέλη δικά τους κάει. Παραλίγο να καούνε. Κάει και,
14: και,
13: η μητέρα που δεν ήταν. Δεν ήταν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν προφανώς είναι
14: στον ευρυτερό χώρο.
13: Όχι, ήταν μια απώλεια. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Είναι τραγικό, τραγικότατο το γεγονός. Ο Κυρανάκης βγήκε να μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
14: Ναι, τον είδαμε και πριν.
13: Μιλούσε κάποια στιγμή, είπε τα γνωστά και σιγά σιγά το πήγαινε λίγο προς αλλού.
10: Πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
13: Αρχίζει.
14: Φυσικό επόμενο ήταν. Τι θα σκεφτεί ο καθένας. Ελλάς ο Τσίπρας, απ' γκαζάκια την άλλη μέρα.
13: Ναι. Αρχίζει εδώ, το διατυπώνει σιγά σιγά ο Κυρανάκης. Το πιάνει Καλογεροπούλου. Του λέει τι εννοείται δηλαδή. Ναι, αυτό
14: όχι,
13: που είπες και εσύ μόλις τώρα.
14: Τον βοηθάς πάρα πολύ να το πει ξεκάθαρα.
13: Το είπε.
14: Το ξέρω τι είπε.
13: Στο δεύτερο
14: για να
13: μέρος.
14: Μείνει τελείως να υπάρχει στην ιστορία. Για να δούμε και ποιους βάζουμε τις ταξικομικές θέσεις.
13: Το είπε και ενοχοποίησε τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Λοιπόν,
12: θέλετε
10: αυτή
12: να
10: η ανοχή.
12: Κυρανάκη,
10: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
12: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
10: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
13: Του λέει καθαρά.
14: Δεν τράπηκε.
13: Όχι.
14: Δεν του είπε κάποιος κάτι, εκτίθεσε, θα γίνεις ξεφτύλα. Είναι ρόμπα αυτό.
13: Δουλειά κάνει.
14: Ναι.
13: Από πού να το πιάσεις το ρόλο αυτό. Δηλαδή, γιατί εδώ δεχόμαστε για λίγο ότι ο Τσίπρας είναι στην από εκεί πλευρά, γιατί αυτό που είπε ο Κυρανάκης είναι βαρύτερο από την ασχημονία, ας το πω έτσι, του Αλέξη Τσίπρα να έχει αυτό το όνομα. Ότι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας επειδή έβαλε αυτό το όνομα για τα γκαζάκια που πέσανε προχθές.
14: Η πιο λογική σκέψη. Η πιο λογική διαδρομή σκέψη είναι. Δεν έχει λογικό άλμα αυτό.
13: Είναι και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
14: Αυτό,
13: δεν
14: αυτό πρέπει να έχει Νέα Δημοκρατία γραμματέα. Τι άλλο πιστεύεις. Ο πιο ταιριαστός. Αυτός ο χυλός είναι εκεί μέσα.
13: Okay. Να έχουν ακουστεί παραλογισμοί.
14: Εντάξει, είναι και το μεροκάματο βέβαια.
13: Ναι.
14: Σου λέει, χτυπάμε, είναι πώς λέει ο άπλος, ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής.
13: Ναι.
14: Αντίστοιχο είναι και αυτό.
13: Εντάξει, εδώ όμως τον κατηγορεί ευθέως ως ηθικό αυτούργο.
14: Εγώ στη θέση του Κυρανάκη θα έκανα και μήνυση στον Τσίπρα.
13: Για το Ελλάς.
14: Αυτουργία. Για τα καζάκια.
13: Λέει ο Κυρανάκης, η μόνη Ελλάς που αναγνωρίζουν η αστυνομία και έγινε θα εγώ μέσα μου ο μόνος Ελλάς που αναγνωρίζουν του Βελουχιώτη. Ο καθένας αυτό προσδιορίζεται. Αυτό προσδιορίζεται.
14: Βέβαια, αφού υπάρχει η Ελλάς αστυνομία και. Γιατί του Τσίπρα να θυμίζει του Βελουχιώτη που δεν έχει καμία σχέση έτσι κι αλλιώς, και όχι την αστυνομία, που και η αστυνομία έχει δολοφονίες.
13: Θες να πεις ότι η αστυνομία βάλετε αγκαζάκια.
14: Όχι, αλλά μπορώ να το πω άμα θέλω. Δεν είμαι και γραμματέας, άμα ήμουν να το έλεγα. Τώρα έτσι γιατί να το πω.
13: Αυτά λοιπόν τα ωραία από τον πολιτικό βίο, έτσι όπως γίνεται ο διάλογος εν ώψη και εκλογών και μέσα σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, 2 Ιουλίου. Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε χθες.
14: Ναι.
13: Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Θα κάνω τώρα να μείνει αφιέρωμα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος, δηλαδή δεν είναι ένας αρχηγός κόμματος που πέθανε. Με τον Βασίλη Λεβέντη έχουν μεγαλώσει.
14: Μια εμβληματική φιγούρα, ναι, είναι για όλους μας.
13: Εμβληματική για όλους μας. Δεν έχει σχέση με τους άλλους πολιτικούς. Μεγάλωσε οι νέες γενιές της αλλαγής του 80 εκεί, 80, 90 και 2000. Μεγαλώσαν με Λεβέντη. Εκπαιδευτήκανε με Λεβέντη.
14: Ναι, όλοι έχουμε αναφορές.
13: Κάναν μια εισαγωγή στην πολιτική, στην τηλεόραση, στα σόου, στα talk show με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικός.
14: Και μετά αυτό θέλω να πρώτα πω. Viral θα λέγαμε.
13: Ναι.
14: Πριν ανακαλυφθεί το viral.
13: Ναι, ναι, και ήταν και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι παιδικά, είναι κομμάτι παιδικών χρόνων.
14: Είναι τώρα ο Λεβέντης, τώρα λέμε ατάκες ακόμα και θα λέμε μια ζωή.
13: Ενώ αν ήταν ένας συνδυσμένος πολιτικός, έχουν πεθάνει πολλοί πολιτικοί. Ήταν πολιτικός. Ήταν μόνο σε αυτό το τομέα όλοι αυτοί που πέθαναν. Ο Λεβέντης δεν ήταν μόνο εκεί. Ήταν και άλλα πράγματα.
14: Ναι.
13: Είχε ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή, πολύ χαλαρό, πολύ χιουμοριστικό. Χωρίς να το επιδιώκει πάντα ο ίδιος.
14: Όχι, έβγαινε όμως.
13: Έβγαινε. Ή και να το επιδιώκε.
14: Και μια cult φιγούρα.
13: Τελείως.
14: Της ζωής cult... γενικότερα, της πολιτικής ζωής μόνο.
13: Ναι, ο πιο cult που έχει περάσει.
14: Ναι.
13: Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή. Γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή.
14: Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
13: Ναι, αυτό μόνο μία δυστυχώς.
14: Νομίζω και ήταν και το
13: στα σόου, στα talk show. Με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικός.
14: Και μετά
13: αυτό θέλω να
14: πρώτα
13: πω.
14: Viral θα λέγαμε.
13: Ναι.
14: Πριν ανακαλυφθεί το viral.
13: Ναι, ναι, και ήταν και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι παιδικά, είναι κομμάτι παιδικών χρόνων.
14: Είναι τώρα ο Λεβέντης, τώρα λέμε ατάκες ακόμα και θα λέμε μια ζωή.
13: Ενώ αν ήταν ένας συνδυσμένος πολιτικός, έχουν πεθάνει πολλοί πολιτικοί. Ήταν πολιτικός. Ήταν μόνο σε αυτό το τομέα όλοι αυτοί που πέθαναν. Ο Λεβέντης δεν ήταν μόνο εκεί. Ήταν και άλλα πράγματα.
14: Ναι.
13: Είχε ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή, πολύ χαλαρό, πολύ χιουμοριστικό. Χωρίς να το επιδιώκει πάντα ο ίδιος.
14: Όχι, έβγαινε όμως.
13: Έβγαινε. Ή και να το επιδιώκει.
14: Και μια cult φιγούρα.
13: Τελείως.
14: Της ζωής cult... γενικότερα, της πολιτικής ζωής μόνο.
13: Ναι, ο πιο cult που έχει περάσει.
14: Ναι.
13: Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή. Γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια
14: και
13: στιγμή.
14: Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
13: Ναι, αυτό μόνο μία δυστυχώς.
14: Νομίζω ότι ήταν αρκετό για εκείνο.
13: Θα μπορούσε περισσότερες.

0: Έβγαινε όμως.
1: Έβγαινε. Και να το επεδίωκε.
0: Και μια cult φιγούρα.
1: Τελείως.
0: Της ζωής cult... γενικότερα, της πολιτικής ζωής μόνο.
1: Ναι, ο πιο cult που έχει περάσει. Ναι. Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή, γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια
0: στιγμή. Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
1: Ναι, αυτό μόνο μία, δυστυχώς.
0: Νομίζω ότι ήταν αρκετό για εκείνο.
1: Θα μπορούσε περισσότερες. Λοιπόν, είμαστε στο μνημόνιο και ψάχνουμε όλοι πώς θα βγούμε από το μνημόνιο.
2: Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά?
3: Όχι, αμέσως εμείς
2: βγάζουμε. Να φύγει αμέσως.
3: Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο.
2: Είναι πολύ όμως.
3: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
2: Σε δύο μήνες.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν ωραίο αυτό, δεν ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ, εντάξει, πιο παπατζίδικο για του Τσίπρα.
1: Αυτό καλύτερο. Γιατί είχε γνωριμίες του Λεβέντη.
0: Είχε, ναι, είναι γνωστές.
1: Δεν θα βγαίναμε επειδή καταλάβαιναν, ξέρω εγώ, το παράλογο του πράγματος, το μνημόνιο δεν έβγαινε.
0: Όχι, θα μίλησα με τους γνωστούς τώρα.
1: Από, ναι, ναι, αυτό το καθαρίζω εγώ. Καμένος. Όπου είχε την Κίμπερλι δίπλα, το καθαρίζω εγώ. Εδώ λόγω γνωριμιών ή στην Ευρώπη, όπως έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, θα βγαίναμε σε δύο μήνες. Δεν τον εμπιστευτήκαμε. Πάρτα, πάρει και το μνημόνιο, πάρει και 99 χρόνια οι περιουσίες. Να τα ωραία, ενώ αν είχαμε εμπιστευτεί, σε δύο μήνες θα ήταν εκτός.
0: Και εμείς εμπιστευτήκαμε τόσο όσο. Θέλαμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είναι, φημίζεται για τη σοφία του λαού όμως.
1: Δεν περιμένετε
0: τώρα. Θα είχαμε Μητσοτάκια τόσα χρόνια.
1: Ναι. Εκτός αν υπάρχει ένα άλλο σχέδιο που δεν το βλέπουμε εμείς. Ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης είχε αναφερθεί και κάνα 2-3 φορές στην Ελληνοφρένεια.
0: Το βήμα της Βουλής.
1: Η μία ήταν με όνομα, η άλλη ήταν με υπονοούμενο.
4: Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε δύο μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε δύο μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
1: Στη Real FM.
5: Ναι, γνωστή.
1: Γνωστή. Εδώ ήταν χωρίς να λέει τη λέξη Ελληνοφρένεια. Πάλι από το βήμα της Βουλής, κάτι είχαμε πει, άκουγε, μεσημέρια άκουγε και αναφέρθηκε ονομαστικός.
4: Υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM, η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα.
1: Πολύ καλά τα λέει.
0: Εντάξει, κάποιος κακοπροαίρετος θα είπε ότι αυτά τα πρόσωπα εκτίθενται μόνα τους. Αλλά
1: όχι,
0: ναι,
1: όχι. Καλά τα λέω.
0: Έχει ένα κανόνα εκπομπή τέτοια.
1: Συμφωνώ με τον Βασίλη Λεβέντη όπως το είχε περιγράψει. Αποκόπτει δηλώσεις για να εκθέτει πρόσωπα.
0: Η εκπομπή του Real FM.
1: Του Real. Πολύ πριν βγουν τα Real.
0: Έτσι.
1: Τα έλεγε ο Βασίλη Λεβέντη. Μια ωραία στιγμή με τον Βασίλη Λεβέντη ήταν όταν είχε πάει σε ένα συνέδριο του Πασόκ. Αφού είχε στα τελευταία χρόνια μετά την.
0: Που σου είχε κράξει κατάμετρα.
1: Ναι, μετά την θητεία στην Βουλή, νομίζω. Πριν τον COVID, κάπου
0: τώρα,
1: εκεί.
0: Πριν το 23 ήταν κάπου.
1: Ναι, ναι, πριν τον COVID. Και καθόντουσαν από κάτω όλα και τα στελέχη. Και είχε ανέβει πάνω και του τα είχε πει.
0: Τα έχουνε. Το γιοχάραν, βέβαια, οι Ουγγανοί Πασόκοι.
1: Όχι, και κάποιοι χειροκρότησαν όταν έλεγε για το γεννηματά. Και μετά του την έφερε.
4: Ο γεννηματάς ήταν ένας από τους τίμιους ανθρώπους, δεν είχε καμία σχέση με σκάνδαλα και τέτοια πράγματα και ήταν και ειλικρινής. Και ήταν ατύχημα και για το ίδιο το Πασόκ το ότι έλειψε. Ήταν ατύχημα. Σήμερα φαντάζουν ενώπιόν μου στην πρώτη σειρά ο πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφαγε αρκετούς μήνες πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί μυβρή λεφτά. Και στη συνέχεια ένα πρωί με ωραίο φόντο έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είναι ζωγραφικός πίνακας, κύριε Γιώργο.
1: Τα έλεγε.
0: Λάθος τα έλεγε.
1: Όχι, σωστά, μια χαρά τα έλεγε. Μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε όλα εκεί, τους τα έλεγε μπροστά. Τα ακούγανε.
0: Τα περισσότερα από αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Απλά ήταν
1: είχαν
0: λίγο.
1: Σωστή βάση.
0: Είχαν σωστή βάση. Ήταν κάπως γλαφυρός παραπάνω, θα λέγαμε. Ναι. Ως καρικατούρα. Ναι. Και το είχαν. Ωστόσο, εντάξει, από τις σοβαρές περιπτώσεις ήταν.
1: Της καλτ σκηνής.
0: Ναι. Της καλτ σκηνής. Εντάξει, ναι. Καλός άνθρωπος ήταν, δεν είχε πειράξει κανέναν.
1: Τι να πειράξει, χαρά... τι έχει πειράξει κανείς.
0: Είχαμε κανονίσει, μάλιστα υπάρχει και ένα ντεσού, που είχαμε κανονίσει συνέντευξη για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τότε που κάναμε τις συνεντεύξεις.
1: Mm. Που

0: Τσολιάς. Ναι. Το είχαμε κανονίσει, είχε δεχθεί κανονικά ο άνθρωπος. Πήγαμε στο γραφείο του, στήσαμε.
1: Σάββατο ήταν, το θυμάμαι ότι ήταν Σάββατο πρωί, γιατί Δευτέρα είχαμε την εκπομπή.
0: Είχαμε Δευτέρα εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και το είχαμε κανονίσει από μέρες, ναι. Του είχαμε πει πώς, ποιο είναι το πλαίσιο, τι γίνεται.
1: Τα γραφεία στην Ομόνοια από κάτω.
0: Ναι. Όχι, στην πλατεία Καραϊσκάκη.
1: Ναι, τι είναι αυτό. Ομόνοια από κάτω.
0: Το λέμε.
1: Ναι, Δελιγιάννη. Όχι, Δελιγιάννη, Πειραιός.
0: Ωραία, αυτό. Αχιλλέος.
1: Δεν ήταν Αχιλλέος, πιο πάνω ήταν.
0: Τέλος πάντων, απέναντι από το Περοκέ ήταν. Από το. Ναι, από το Περοκέ.
1: Δελιγιάννη, λοιπόν.
0: Ωραία, κόλλη. Δελιγιάννη, μην πάτε, παρακεί.
1: Παρακεί είναι το παρακεί, έχει παραδό.
0: Παραδό ήταν. Τέλος πάντων. Πάνω στην πλατεία ήταν.
1: Γέρος,
0: και πάμε τέλος πάντων.
1: Κύρκο, δεν μπορεί να συνονιστεί.
0: Και πάμε εκεί, στείλουμε όλοι με το συνεργείο, σκηνοθέτη, διευθυντή φωτογραφία, συμβολίτη, κόσμο. Τώρα στείλουμε όλο τέτοιο κτλ.
1: Βάρδιες είναι αυτά, είναι.
0: Πληρωμένα.
1: Πληρωμένα, πληρώνεται κόσμο.
0: Για να καταλάβετε πώς γίνονται μερικά πράγματα, γιατί θα σου πω ποια συνέντευξη έγινε μετά από αυτό. Και φτάνει η ώρα τη συνέντευξη, ναι, και ο Λεβέντικα, του έχει κεράσει εκεί, καφέ κτλ. Και έρχομαι εγώ. Γιατί πρώτα πάει το συνεργείο, στείλει πρώτα για να είναι έτοιμα κτλ. Μέχρι να πάω εγώ. Και μπαίνω μέσα.
1: Ντυμένο
0: Τσολιάς. Δεν είχε καταλάβει. Δεν το είχαν πει. Και δεν αρνείται με λίγα λόγια.
1: Πώς αρνήθηκε.
0: Δεν θυμάμαι που σε αρνήθηκε. Θυμάσαι εσύ κάτι.
1: Όχι, αλλά θυμάμαι.
0: Ήταν κάτι έντονο. Όχι,
1: δεν είναι αυτό. Δεν
0: μου είπατε αυτό. Δεν είχαμε πει αυτό. Είπαμε να κάνουμε συνέντευξη.
1: Φύγετε.
0: Αλλά ναι, δεν θέλω έτσι. Θα με γελιοποιήσετε κτλ. Οπότε αρνείται. Μην τα απολογώ. Το μαζεύουμε. Φεύγουμε. Και κάτσαμε λίγο να τον πείσουμε να πούμε κάτι κτλ. Αφού σα το είχαμε πει. Δεν ήθελε τελικά. Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή όμως.
1: Έπρεπε να γεμίσει αυτό ήταν 20 λεπτά.
0: Ναι, έπρεπε να βγει η συνέντευξη. Και ποια είναι η λύση έκτακτης ανάγκης σε αυτές τις περιπτώσεις που σίγουρα θα πει ναι.
1: Άδωνης
0: Γεωργιάδης. Που ήταν από αυτές τις συνέντευξεις που δεν θέλαμε να πάρουμε.
1: Όχι.
0: Γιατί είχαμε πει εντάξει.
1: Ναι, αλλά θα έμενε γιατί ήταν σε δύο μέρες.
0: Ήταν σε δύο μέρες. Ποιος μπορεί να πει σίγουρα ναι.
1: Ναι, Άδωνης Γεωργιάδης. Και έδωσε συνέντευξη Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Και είπε την ίδια μέρα ναι και πήγαμε και κάναμε συνέντευξη την επόμενη.
1: Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι επαγγελματίας.
0: Ήταν καβάτσα.
1: Ούτε τι θα πούμε. Τίποτα. Δεν τον ένιωσε τον Άδωνη. Τίποτα απολύτως. Πήγε εκεί και.
0: Και μπαλούρδος να πήγαινε, δεν θα
1: είχε. Ότι, όχι, είναι επαγγελματίας. Είναι επικοινωνία, είναι κάμερα. Δώσουμε κάμερα.
0: Σου λέω ότι είναι.
1: Και θα εμφανιστώ.
0: Κάτι θα χάσω, κάτι θα κερδίσω.
1: Ο άλλος κόμπλαρε με το που είδε Τσολιά, κόμπλαρε αμέσως.
0: Κόμπλαρε, δεν είναι και το ίδιο. Μια ο άλλος είχε και ένα πέσιμο συνολικό. Σου λέει τώρα θα μου την πέσουν και αυτοί. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με τον Άδωνη. Δεν έχει ίδια προβολή. Οπότε μετρημένες προβολές πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
1: Μια ωραία στιγμή από τις πιο αστείες και θα κλείσουμε με αυτές για το αφιέρωμα στο Λεβέντι. Είναι μετά αφού είχε τελειώσει η θητεία στη Βουλή. Και πριν τον COVID πάλι, γιατί μετά τον COVID αρρώστησε και δεν τον είδαμε, έκανε κάτι ιντερνετικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Είναι σε ένα δικό του στούντιο εκεί και
0: το καντήλι το ηλεκτρονικό, πότε το είπε.
1: Όταν ήταν πρόεδρος.
0: Όταν ήταν πρόεδρος,
1: μπράβο. Όχι ηλεκτρονικό, με λάδι. Ήταν καντήλι με λάδι. Και όχι με μπαταρία.
0: Α, όχι με μπαταρία, ναι, ναι.
1: Για να είναι γνήσιο το καντήλι με λάδι. Καλά, βάλαμε Λεβέντι στο σερτ, στο αρχείο. Και έβγαλε.
0: Καλά, φακέλους άπειρους, ναι.
1: Όχι μόνο φακέλους. Με φοδιαμάντια δηλώσεις. Δηλαδή, πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Είναι κάνει λοιπόν εκπομπή, έχει και ένα καλεσμένο. Και εκεί που μιλάνε, ξαφνικά μπαίνει μια τέκνο μουσική. Θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
2: Το στείλωσε ποιον, στον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης είδε την άλλη φορά τον Καζάκη. Είχε και έλεγε πάλι να φύγουμε από το ευρώ. Λέει ο Παπαδάκης, κάνουν εμπόριο ελπίδα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί
1: δημιουργούν ψευδείς.
2: Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όταν έβγαλε τον Κολάτο που...
1: Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώς το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το...
2: Τι να, δεν ξέρω τι πήρας, Γιαννούλα.
1: Τι πήρας, Γιαννούλα. Θα μάθουμε. Εδώ πετάει το ακουστικό. Αφού έπαιξε αυτό στον αέρα και οι ίδιοι κομπλάρανε και οι δύο, πετάει το ακουστικό και πάει να βρει την Ανούλα μέσα με ανοιχτά μικρόφωνα.
2: Ρε παιδί μου, γιατί ήρθες και πειράζεις εκεί.
3: Μα δεν πήραξα τίποτα πράγμα.
2: Να σκαλάσω την εκπομπή τώρα. Τι ωραία.
3: Μα δεν χάλασε.
2: Ήρθε και κάτι πήραξε και άσε μουσική εκεί.
4: Μπορούμε να κάνουμε έτσι να το κόψουμε.
2: Τι να πω ρε Γιάννη. Τι να πω ρε Γιάννη, την τρέλα του κάθε
4: π***. Τι έβαλες στο ίντερνετ.
3: Όχι.
4: Ε, πώς λοιπόν.
2: Πήρασες κάτι ρε Ανούλα.
3: Δεν είχε ίντερνετ και το πούλησα έτσι.
2: Ας το διάλογο.
3: Δεν είχε ίντερνετ.
2: Πήρα, πήραξε εκεί και άσε μουσική.
3: Μα...
2: Και κλείσε το τώρα, κλείσε το εκεί σε παρακαλώ. Κλείσε το τώρα, κλείσε το τώρα. κλείστο.
1: Η Ανούλα. Κάτι πάτησε η Ανούλα.
0: Σαν μικρό παιδάκι. Μα χάλασε την κουμπί τώρα το παιχνίδι.
1: Και οι άλλοι. Απολόγουμε, δεν πείραξα κάτι. Έγινε αυτό με την Ανούλα. Η μικρή Ανούλα, τι πείραξε εκεί η Ανούλα. Κατευθείαν κατάλαβε ο Λεβέντη ότι κάτι είχε γίνει από πίσω. Θα την έβλεπε και να πατάει κουμπιά.
0: Έμπειρο είναι. Του έχουν γίνει τόσα τώρα και τόσα στον αέρα.
1: Πραγματικά του έχουν τύχει και πάρα πολλά.
0: Ο άλλο πήγε πίτσε. Ο καθένα.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν.
0: Με ακροατέ έχει ζήσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό.
0: Θετικό.
1: Και ήταν συμπαθέστατος.
0: Πολύ.
1: Ήταν συμπαθέστατος και με, ακόμη και εδώ τώρα στην αγανάκτησή του και στον εκνευρισμό.
0: Καλοσύνη βγάζει.
1: Βγάζει μια. Καλοσύνη.
0: Τι έφυγε, μάθαμε. Δεν ξέρω. Ήταν άρρωστος. Δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι, μετά τον COVID δεν είχε συνέλθει ο άνθρωπος. Είχε χτυπηθεί πολύ από τον COVID και κινδύνευσε και όταν νοσηλεύτηκε δηλαδή. Το ξεπέρασε, αλλά. Και δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Όλοι θεωρούσαμε ότι είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία. 75
0: και νομίζαμε 75 πριν 20 χρόνια ότι είναι.
1: Ναι, όντως είναι αυτό. Είναι ένα θέμα.
0: Είχε μια μορφή τέτοια.
1: Τέλος εδώ. Να πάμε και σε κάτι θετικό που συνέβη αυτές τις μέρες.
0: Παραιτήθηκε ο Μητσοτάκης.
1: Όχι. Σε κάτι που έχει γίνει. Η φωτιά στην Καλλιθέα.
0: Ήταν υπερθετικό αυτό.
1: Η φωτιά στην Καλλιθέα. Και η ηλικιωμένη που έπεσε από τον μπαλκόνι και την πιάσανε από κάτω.
0: Το γιαγιά πήγα να σε πιάσω.
1: Ναι, αυτό είναι ωραία τάκα και ωραία στιγμή. Γιατί παίρναγε ο Ντελιβεράς από κάτω, ο Αγά και Χαγιάς, έτσι λέγεται. Θα τον ακούσουμε εδώ τώρα και θα περιγράψει τι ακριβώς είδε και πώς συνέβη όλο αυτό.
5: Φώναζε για βοήθεια, εντάξει, στο σπίτι και εγώ τον ήξερα εγώ και φώναζε για βοήθεια, βοήθεια, αλλά έβλεπα από εδώ δεξιά-αριστερά, είχε πολλούς ανθρώπους, αλλά κανένας δεν πήγε έτσι από κάτω, ήταν και αστυνομικοί μπροστά, δεν πήγε κανένας όμως να βοηθήσει, ήταν και ένα παιδί από πάνω δίπλα μου, παρατάω το μηχανάκι και βλέπω και φώναζε τη γιαγιά πίτα, γιατί έβλεπα και τη φωτιά ακριβώς από πάνω της ήταν. Θα κιωγόταν εκεί ακριβώς, γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Και έτσι φώναζε, γιαγιά πίτα, θα σε πιάσω, πίτα. Μου λέει, σίγουρα, πίδα, γιαγιά, και πήδηξε, γιαγιά, εντάξει, από πάνω, την πιάσαμε εγώ, πέσαμε κάτω όλοι μαζί και τα παιδιά που ήταν δίπλα μου, ξέρω εγώ, ήταν που πήγα να βοηθήσω. Εντάξει, πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η γιαγιά, όλα καλά, μια ζωή ανθρώπινη σώσαμε.
6: Έκλαιγε, φώναζε.
5: Έκλαιγε, ναι, όρλιαζε, γιαγιά. Τι να σας πω, παιδιά, δεν...
6: Οι που σας έλεγε από πάνω, γιατί πολύ συγκλονιστικό. Θα με πιάσεις, σας έλεγε. Θα με πιάσεις.
5: Αυτό, ναι, θα με πιάσεις, θα σε μην αγχώνεις, πήρα, γιαγιά, πίστεψε, πήρα και πήδηξε. Εντάξει, μεγάλο ύψος είναι, όλα καλά.
6: Οι φλόγες μέχρι πάνω.
5: Με το σταυρό μας, όλα καλά, δεν είναι μια ζωή σώσαμε. Αυτό είναι το θέμα.
6: Βέβαια, η γυναίκα να πούμε...
5: Θέλω να πω λίγο παραπάνω για τους πυροσβέστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τους πυροσβέστες της Καλλιθέας που έχουν έρθει. Με αυτά τα μηχανήματα που έχουν σήμερα, κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Αυτά τα μηχανήματα δεν κάνουν ούτε οι ακοτέτσοι να σβήσουν. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ.
7: Πώς το λένε αυτό το κύριο, Κατερίνα, πώς λέγεται ο κύριος αυτό?
6: Είναι ο κύριος Αγά και Χαγιάς, είναι Ρωσοπόντιος, ο κύριος
7: Δημήτρης. Συγχαρητήρια από όλους.
5: Έλληνο Πόντιος. Τι να κάνουμε,
6: δηλαδή, εντάξει.
1: Το λέει Ρωσοπόντιο και λέει Έλληνο Πόντιος. Επιμένει. Ωραία στιγμή.
0: Πολύ τόσο ωραία απλό. Στιγμή, σπάνια στιγμή.
1: Και η περιγραφή είναι αυτό ότι ήταν τόσο δεδομένο μέσα ότι θα το έκανε αυτό.
0: Ναι.
1: Το θεώρησε τόσο δεδομένο, ούτε να το σκεφτεί,
0: και
1: ούτε να καμαρώσει εκ των υστέρων, γιατί έχουμε χορτάσει από δηλώσεις
0: επωδήμων.
1: Επιτιδευμένα όλα. Ναι. Με φτιασιδώματα, με περιγραφές. Τίποτα. Όπως πέραν, άφησε το μηχανάκι, πήγε αυτό και θέλω να πω και τους πυροσβέστες.
0: Ακούσαμε την περιγραφή. Πόσο εντύπωση του έκανε που κανείς δεν πήγαινε.
1: Ναι,
0: αυτό συνηθίζεται. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν το έκτακτο.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν από τον.
0: Έχω μια πορεία σε αυτό. Έφτασε φωτιά εκεί, είδαμε. Πήγε να καεί η γιαγιά. Με τον παππού τι έγινε που
1: κατέβηκε. Κατέβηκε ο παππούς, κατέβηκε από την πίσω σκάλα. Πρόλαβε.
0: Α, πρόλαβε να κατέβει ο παππούς.
1: Πρόλαβε, είναι ένα παλιό σπίτι. Ναι. Τα ωραία της Καλλιθέας.
0: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι.
1: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι. Ο παππούς είχε βγει από την άλλη μεριά.
0: Όχι πυροσβέστες.
1: Όχι, όχι. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι έμαθα, κατέβηκε λίγο πριν, πρόλαβε να κατέβει από την. Σκάλα, εντωμεταξύ είναι Ντελιβεράς ο άνθρωπος που ακούσαμε εδώ. Σύμφωνα με αυτά που μεταδώσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, προνομιούχος.
0: Και αφού πιστείς τώρα, δηλαδή ναι. Δεν είχε καμιά ανάγκη.
1: Όχι.
0: Να σε μας τώρα. Είχε τα παπόρια του, είχε τα άγχη του, να σωστήσει γιαγιάδες.
1: Στο φαλυρικό όρμο και ανέβηκε μετά στην Καλλιθέα. Εντάξει. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Κύρκος ο Δημήτρης τα κάνει αυτά και εδώ είμαστε.
8: Παραπολιτικά 90,1
9: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, σώστηκα! Έχουμε πουλή ακόμη! Τη
5: Λουμανίτσα, για άνευα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, τελείως ήρθουμε για κόλυβα Αθήνα, από Αθήνα γύρισουμε πάλι πίσω κόλυβα πάντα και φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Ξέρετε εσείς πώς να συμπεριφερθείτε γενικότερα. Βγαίνει η δίκη, συνεχίζεται για τα Τέμπη πάνω στη Λάρισα και χτες καθυστέρησε να ξεκινήσει 2,5 ώρες.
13: Γιατί?
12: Γιατί. Ήταν να πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι δικηγόρος αλλά δεν είχε πάει. Δεν ξέρω αν είχε κίνηση. Και καθυστέρησαν 2,5 ώρες να ξεκινήσουν. Ήταν εκεί όλοι οι γονείς, δικηγόροι. Είναι μια δίκη που έχει μια ευαισθησία.
13: Γιατί εξαρτάται από τη Ζωή, αν θα ξεκινήσει μια δίκη.
12: Άμα είναι δικηγόρος που πρέπει να είναι εκεί και έχει ζητήσει προφανώς κάτι. Ξέρω, ναι. Ναι. Μπορεί να μην ήταν άλλος. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, αλλά είναι μια δίκη που για τους γονείς είναι πολύ επιβαρυντικό όλο αυτό. Ψυχολογικά ξαναζούνε αυτό που δεν θέλουν να ζήσουν. Και βγαίνει ο κύριος Ασλανίδης μετά που είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου και τα καταγγέλει όλα αυτά.
14: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα περιμένει, θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12, ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφραστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
13: Όχι ένα συνήγορο. Να ακούμε για ποιον λέμε.
6: Εγώ θυμάμαι το 2015, όχι μόνο συνήγορο, το 2015, κάτι νύχτες που συνεδρίαζε η Βουλή, κάτι καθυστερήσεις.
13: Δεν είναι όποιος.
6: 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
13: Συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν διαλέγεστε πρώτο νόμο, το άλλο είναι πρωταγωνιστής εκεί. Συγγνώμη.
6: Ναι, μπερδευόμαστε. Αυτά πρέπει να τα συνηθίσουν.
13: Δηλαδή, πα στα μπουζούκια.
6: Ναι.
13: Έχει πιάσει κόψιμο το πρώτο όνομα και τι θα γίνει.
6: Ναι.
13: Θα περιμένουμε να τελειώσει να βγει.
6: Μα πάμε για το πρώτο όνομα.
13: Για το πρώτο όνομα πάμε, δεν πάμε τώρα, σε παρακαλώ.
6: Ό,τι και εν πάση περιπτώσει θα πάει ό,τι ώρα θέλει, δεν κατάλαβα.
13: Ναι, τι θα συζητήσουμε τώρα αυτό.
6: Το συζητάει ο Ισλανίδης.
13: Τι συζητάει ο Ισλανίδης. Το Προεδρείο που είναι έμπειρο ξέρει.
6: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Φαντάσου εκεί τι ακριβώς.
13: Να έχει όλο αυτό το μπόνο.
6: Ναι, και να έχει το σοου.
13: Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό που ξεχυλίζει το ποτήρι και σου πάει τα νεύρα.
6: Προφανώς, γιατί δείχνει ότι δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν υπολογίζει τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τέτοιες ιστορίες και καταστάσεις. Βγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτά που έχουμε το γνωστό. Βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης.
13: Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
6: Έχουμε.
13: Α, έχουμε.
6: Α, θα βγει ο Πολάκης πρόεδρος. Και πρέπει να βγει και πρέπει να μπει στη Βουλή ως
13: πρόεδρος.
6: Όλοι
13: θα στηρίξουμε εκεί.
6: Ναι,
13: όλοι θα στηρίξουμε.
6: Δεν ψηφίζουμε, αλλά στηρίζουμε.
13: Θα στηρίξουμε, σιγά.
6: Και βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης και κάνει μια διαπίστωση.
13: Να.
6: Που δεν ξέρω, δεν το έχει νιώσει στο παρελθόν ή μέχρι τώρα. Πάντως τώρα ένιωσε την ανάγκη να μας το πει.
15: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
6: Γελάνε οι πέτρες εδώ και χρόνια. Και κλαίνε κιόλας γιατί ήταν και κυβέρνηση. Τώρα ο Γιαννούλης κατάλαβε ότι θα γελάνε οι πέτρες. Αν γίνει νέα διάσπαση, μέχρι τώρα τι.
13: Ναι.
6: Αντιμετωπίζει σοβαρά κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα?
13: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σου λέει ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο δεν θα είναι στις δημοσκοπήσεις.
6: Μα οριακά.
13: Το πάνε τώρα.
6: Αποκεκτημένοι.
13: Αποκεκτημένοι.
6: Και τώρα κατάλαβα.
13: Το Κουκουέ και τα Λουμού δεν τα βάζουν πια στις δημοσκοπήσεις.
6: Ναι,
13: έτσι οδεύει.
6: ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα Γιαννούλης αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι θα γελάνε πέτρες. Ναι. Τόσο καιρό τι κάνουν, έχει καταλάβει?
13: Μάλλον όχι. Δεν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω.
6: Παίρνει κανείς σοβαρά, περιμένει κάτι από αυτό το κόμμα?
13: Δεν ξέρω και ποιος είναι τώρα. Λέει ο Γιαννούλης, είναι εκεί, δεν είναι. Τα λέει απ' έξω, τα λέει κριτικά, τα λέει από μέσα.
6: Τα λέει για να τα πει.
13: Έχει χάσει την μπάλα κι εμείς.
6: Με τον απόδειο είναι στον Τσίπρα. Τους θέλει ο Τσίπρας, θα τους πάρει τελικά. Τους έχει ξεφτυλίσει όσο τίποτα άλλο τους πρώην συντρόφους που στηρίχθηκε για να έχει κυβέρνηση.
13: Ναι.
6: Και τον υπερασπίστηκαν όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί υπερασπιζόντουσαν Τσίπρα. Και τώρα ο Τσίπρας του στείνει κατά μου.
13: Ξεκίνησε από τα θεωρία.
6: Καλά κάνει.
13: Καλά κάνει.
6: Εσχρό είναι, αλλά δεν μας απασχολεί να πρόσεχαν όλοι αυτοί. Να. Εσχρό είναι, ανήθικο εντελώς.
13: Με εσχρό μπλέξαν και αυτοί όμως.
6: Ναι, αλλά το ξέραν αυτό. Όταν είσαι εκεί, τι περιμένεις? Θα σου πει, αλλά σε καλοδέχομαι? Όχι, βέβαια. Πάει να κάνει νέα αρχή.
13: Να κάνει με την ομάδα του Χουλιαράκη και το Μαρατζίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ταιριαστό.
6: Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή 2 Ιουλίου έχει μια ζέστη έξω. Για 3-2,5 λεπτά πόσο είναι, θα πάμε να κάνουμε μια γύρα εδώ στο Αιγαίο.

0: You are beautiful. I love you. You are beautiful.
1: Πες μου σ' αγαπώ.
0: I love you.
1: Για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά.
2: Πάμε στη θάλασσα.
1: Άστρονες σου βρω και σταυρώ απ' τα δώδεκα νησιά.
2: Τα Μοσχονίσια, ο Αδιάβατος, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαβλος.
1: Πες μου σ' αγαπώ.
3: Όλοι φοπλιστές είμαστε.

0: Έπαθε Γιώργο, εδώ ο Μητσοτάκης. Έπαθε γάφ. Σε κάθε νησιά. Αυτά είναι ο Αδαμαντίδης από τα 80's, από τα παλιά.
1: Από τα ωραία.
0: Είναι αυτά που βάζουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι επικαιροποιημένα ελαφρώς.
1: Βλέπω τώρα ότι η νεκρόσιμη ακολουθία του Λεβέντη είναι αύριο στην ώρα της εκπομπής. Ναι. Ως όφιλε. Ναι.
0: Σωστό, οκ. Okay. Θα πάμε λίγο πίσω, στο 1961.
1: Α.
0: Θα σου πω, σαν σήμερα έγινε στο Φάληρο, στον υπόδρομο, ήταν ένα μαγαζί εκεί και έγινε το φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Πριν την τηλεόραση ήταν ΕΙΡ. Εκεί λοιπόν το πρώτο βραβείο το πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης. Το δεύτερο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια εποχή, μια κριτική επιτροπή την Ελένη.
1: Τέρατα.
0: Ναι.
1: Στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, με κριτική επιτροπή την Ελένη Βλάχου. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Με τραγούδι που τραγουδούσε η Μέρι Λίντα. Είναι ωραίο όλο αυτό σαν. Έχουμε ένα τρυπάνι, ακούγεται. Κάτι έργα κάνουν εδώ.
1: Ελπίζω όχι όπως τα πετράλαινα.
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Αν
1: θα φανεί.
0: Ξαφνικά διακοπεί το σήμα, ξέρετε τι μπορεί να έχει γίνει.
1: Ναι. Τουλάχιστον όχι μέχρι αύριο. Τελειώνουμε εμείς.
0: Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εντάξει, λέω.
0: Από αλληλεγγύη το πες αυτό τώρα. Έγινε για τους άλλους.
1: Τι άλλο τώρα. Παιδί μου, για το μάρι μου μόνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω, να ασχολείσαι και λίγο και με τον εαυτό σου. Δηλαδή να κοιτάξει τον Αποστόλη.
1: Γιατί φοβάμαι.
0: Γιατί όλο με τους άλλους, με τους άλλους.
1: Φοβάμαι, δεν θα βρεθεί στο μπαλκόνι κάποιο να πει Αποστόλη πίδα, θα σε πιάσω.
0: Ποιο θα πει σε σένα.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία ντοκουμέντα γύρω από αυτό, γιατί θα πάμε και σε αυτήν την εποχή, το 1961.
2: Τον Οκτώβριο του 60 πρότεινε εμένα ο Σπυρομήλιος να πάρω μέρος στο τρίτο φεστιβάλ Αθηνών. Ο Χατζηδάκης είχε πει ότι εγώ παρετούμε, ώστε εσύ να πάρει. Εγώ δεν θέλω να πάρω δεύτερο βραβείο, λέει ο Χατζηδάκης. Επομένως, επειδή πρέπει να το πάρεις εσύ, εγώ θα αποσυρθώ. Και εγώ, επειδή έχω σίγουρο πλέον το βραβείο, λόγω του ότι δεν θα γίνει καν διαγωνισμό, δεν θα φύγει, λέω τι να στείλω. Είχα τον Καημό, είχα το Παράπονο, είχα το Ροδόσταμο, είχαν πολύ ωραία τραγούδια. Λέω, είχα και ένα τραγούδι που το λέγανε Απαγωγή. Και στέλνω αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που λέει ότι σε συνεννόηση κάπως, επειδή στα δύο προηγούμενα είχε πάρει ο Χατζηδάκης το βραβείο, είπε ότι σε αυτό το τρίτο δεν θα έρθω, λέει ο Χατζηδάκης, πήγαινε εσύ και θα το πάρεις εσύ το. Άκου τώρα, Χατζηδάκης Θεοδωράκης το 61 για ένα διαγωνισμό ελαφρού τραγουδιού.
1: Τα στείνανε.
0: Και λέει εδώ ο Θεοδωράκης, ναι, είχα τον Καημό, είχα τον Ροδόσταμο, τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες, θα νικήσω, δεν
0: ποιο να πάω τώρα με όλα αυτά, πρέπει να διαλέξω από το σωρό για να πάω στο. Όμως πέρασαν οι ημέρες και ο Χατζηδάκης μετάνιωσε. Και πήγε και ο Χατζηδάκης στο διαγωνισμό.
2: Ξεχνάει ο Μάνος την υπόσχεσή του στο Σπυρομήλιο και παίρνει και αυτός μέρος στο διαγωνισμό με δύο τραγούδια. Άλλαξε η επιτροπή. Η επιτροπή έγινε καθαρά χατζηδακική. Ήταν η πρόεδρος η Ελένη Βλάχου, γυναίκα του Πατσιφάη, γυναίκα του Σολομού. Εγώ μαθαίνω λοιπόν στο μεταξύ ότι ο Χατζηδάκης όχι μόνο είναι σίγουρος ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο, αλλά είναι τόσο σίγουρος ώστε με μια δική του εταιρεία έχει κυκλοφορήσει τα δύο τραγούδια αυτά στο Βέλγιο, έτοιμα να τα φέρει στην Ελλάδα και με την ένδειξη
1: πρώτο
2: βραβείο του τρίτου φεστιβάλ. Μου το είπαν αυτό. Στο μεταξύ προτείνω τον Πυθικότσι να τραγουδήσει, ο οποίος αυτός και μόνο μπορούσε να βοηθήσει να πάρω το πρώτο βραβείο, γιατί ήταν ο νούμερο ένα τότε. Και έχει την επιτροπή και το απαγορεύει. Και λέει, όχι ο Πυθικότσις, διότι ο Πυθικότσις είναι λαϊκός. Εμείς θέλουμε ελαφρό. Και λέμε την Λίντα. Το όπλο μου πλέον από εδώ και πέρα είναι βασικά η ενορχίστωση. Και δική μου διεύθυνση.
1: Καλά όπλα τα λες.
0: Είναι ωραίο όλο αυτό το παρασκήνιο. Γιατί ο Χατζηδάκης μετάνιος. Τώρα γιατί μετάνιος δεν ξέρουμε και πάει με δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Όχι με ένα που
1: θέλει. Όλοι και αυτό.
0: Ενώ του είχε πει θα το πάρεις εσύ Μίκη.
1: Ναι.
0: Και πήγε δύο για να
1: αυξήσεις πιθανότητες.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση ο Χατζηδάκης σε αυτό το διαγωνισμό με το κουρασμένο παλικάρι. Να αναμούσχουρη.
1: Ναι.
0: Τα αέρατα όλοι εντωμεταξύ.
1: Το άλλο αλλά,
0: δεν ξέρω ποιο ήταν. Το άλλο ξέρουμε μόνο το δεύτερο βραβείο. Δεν ξέρουμε τα πάντα που γίνανε και ότι υπάρχει από ντοκουμέντα και μάλιστα για το συγκεκριμένο υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα. Θα τα ακούσουμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα ηχητικά. Αλλά είναι ωραίο όλο αυτό. Περιγράφει την επιτροπή. Ελένη Βλάχου της Καθημερινής, πρόεδρος εκεί. Ήταν και λίγο κυριλαίο όλο αυτό γιατί ήταν ελαφρού τραγουδιού. Δεν ήταν. Είχαν και, είχε και γεύμα, είχε και ποτήρια. Σε μια Ελλάδα που η μισή ήταν σε εξορίες, η άλλη μισή ήταν στην ξενιτιά. Συνέχιζε η κοσμική Αθήνα με κάποιο τρόπο,
1: λειτουργούσε,
0: ζούσε, προσπαθούσε να βρει πατημασιές. Καραμαλής κυβερνούσε τότε, ο πρώτος Καραμαλή Αθηνάρχης το 61. Είμαστε στην πρώτη τη δημιουργική εφταετία.
1: Λίγο πριν τη Χούντα.
0: Ναι. Υπήρχε ένα παρακράτος πολύ ισχυρό, μια βασιλιά είχαμε, η Φρυδερίκη, όλοι αυτοί κανόνισαν τα πράγματα, ο πρέσβης.
1: Γι' αυτό είχαμε και την κοινωνική ζωή να σε λειτουργεί, ναι, γιατί ναι, η βασιλιά της έπρεπε να φορά και τα πλουμιστά κάπου.
0: Και συνεχίζει η διήγηση.
2: Είχαν φάει πια αυτοί, πέρασε το στάδιο της αφημίας, κατάλαβες, και άρχισε η χώνεψη. Όλη η αριστοκρατία, οι οποίοι εμένα με βλέπανε τώρα, είχαν αρχίσει και το, ξέρεις, τα αριστερά και λοιπά, ήμουν ο κόκκινος διάβολος. Λοιπόν, έρχεται ο Αγγελόπουλος της του Φυσαυρού και έχουν ψηφίσει, λέει, η Επιτροπή, είναι όλοι του Χατζηδάκη και το έχουν δώσει το βραβείο. Λέω, με είδαν να διευθύνω, ακούσανε τη Λίντα. Τώρα θα δεις, λέω. Και εισβάλλω εγώ μέσα. Η Λίντα ένα άσπρο φόρεμα. Αυτοί ήταν στο μετέχμιο να κινηθούν, ξέρει, γιατί είχαν φάει πια και λοιπά. Και τους πήρα στον ύπνο.
3: Η απαγωγή. Στίχη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ενορχήστρωσης και διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά η Μέρι Λίντα.

0: Αυτή είναι η κανονική εκτέλεση. Από εκείνη τη βραδιά. Ακούσαμε και την παρουσιάστρια. Και ακούμε και το Μίκη Θοδωράκη, γιατί το είχαν βγάλει το Χατζηδάκη. Και λέει: δεν με είδαν να διευθύνω, δεν είδαν τη Μεριλίντα.
1: Ναι.
0: Επέμενε η αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνα, έρχεται. Σαρώνει και συνεχίζουμε με τη διήγηση του Μίκη Θοδωράκη.
2: Και θυμάμαι λοιπόν, μου λέει η Λίντα, ότι όταν έκανα στο πρώτο ακόρτα, σηκώθηκαν πάνω αυτοί.
1: Πετάχτηκε.
2: Από το λίθαργο. Όλοι όρθιοι κλπ. Άρχισε μια Λίντα να κελαϊδάει πραγματικά. Και μόλις τελειώσα, αυτοί πλέον, επειδή είχαν βαρεθεί πλέον, είχαν ακούσει 20 έργα, είχαν φάει τον Αγλέουρη και λοιπά, ξυπνήσανε και τους άρεσε. Και χειροκροτήσανε

0: Αυτό το τραγούδι παρουσιάστηκε. Εδώ είναι η εκτέλεση από, από το δίσκο, από την ηχογράφηση. Παρουσιάστηκε εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν, επί δεκαετίες και κυρίως αυτή τη δεκαετία, είχαν τη χαρά να ακούνε για πρώτη φορά σε τέτοια γεγονότα ή σε συναυλίες τραγούδια πρωτότυπα. Αυτά που εμείς εκ των υστέρων τα μάθαμε από ραδιόφωνα, από. Ναι. Ήταν μπροστά εκεί. Δηλαδή πρωτάκουσαν την απαγωγή. Όσοι ήταν εκείνη την. Ήταν ο Χατζηδάκης με τη Μούσχουρη, το παλικάρι. Ο Θοδωράκης που διεύθυνε με τα λευκά τη Μερλίντα την απαγωγή, με τον Παπαμπούπα που περιγράφει. Ναι. Μια άλλη Ελλάδα. Ένας άλλος τρόπος μετάδοσης της μουσικής, γνώσης.
1: Πιο ουσιαστικός τρόπος.
0: Ήταν όλα μπροστά. Live.
1: Όλα μπροστά, τα βίωνε στο
0: πετσί. Η ορχήστρα εκεί
1: δεν
0: τα ακούσαμε.
1: Δεν έκανε scroll στο επόμενο.
0: Όχι, ναι, ήταν αλλιώς.
1: Ήταν αλλιώς, είχε μια ουσία άλλη.
0: Προχωράει η ζωή και ο άνθρωπος.
1: Ναι. Τεχνολογία, ναι, αλλά χάνονται και.
0: Ήταν πιο ουσιαστικά.
1: Χάνονται και αυτά που νιώθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα κλείσουμε με το τραγούδι ολόκληρο, αλλά από το Μίκη Θοδωράκη, όχι από τη Μερλίντα. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Η μυστική περιπολία του Ρουβίκονα. Η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι ανέφερε για την αντιπολίτευση και το ενδεχόμενο προωρών εκλογών. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Τι είπε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα κάτω Πετράλωνα βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία με την Airbnb για να βρεθεί στέγη για τις οικογένειες, είπε ο Χάρης Δούκας και δήλωσε ότι ο Δήμος προχωρά σε καταβολή έκτακτου επιδόματος. Σε αλλαντικά έτοιμα γεύματα και παιδικές τροφές οι μεγαλύτερες αυξήσεις προϊόντων παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Παραμένει η πίεση στα νοικοκυριά. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Σήμερα η παρουσίαση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με την χωρητικότητα του γηπέδου να ξεπερνά τις 50.000 θέσεις, το έργο ανάπλασης θα καταστήσει την έδρα του Ολυμπιακού σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Αύριο η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group. Τα παραπολιτικά 90,1 από τις 9 το πρωί θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αστάθεια στα βόρεια ορεινά στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ανθρωποκυνηγητό που έχει στηθεί για να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το κλίμα εδώ, δεν σου κρύβω, στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά επιβαρημένο.
9: Και είναι λογικό.
10: Είναι λογικό νομίζω. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς, επειδή εμπριστικές επιθέσεις γίνονται αρκετά συχνά, εν πάση περιπτώσει, δεν περίμενε ο περισσότερος κόσμος να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Αν και γνωρίζαμε από το νωρίς το πρωί για τον τραυματισμό της άτυχης μητέρας.
9: Ότι ήταν πολύ σοβαρά.
10: Ναι, ότι ήταν σοβαρά, αλλά ελπίζαμε ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Είναι συνεπώς βαρύ το κλίμα εδώ. Και δεν είναι βαρύ το κλίμα μόνο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στην πολιτική οικογένεια, δηλαδή της Αφροδίτης Νέστορα, του Σάββα Αναστασιάδη.
9: Αλλά και στην κοινωνία.
10: Κιμοβίτς. Είναι βαρύ και το κλίμα στην κοινωνία, γιατί από το πρωί επικοινωνούμε και με ακροατές των στάτους κτλ. Και μας λένε οι άνθρωποι ότι προφανώς το χτύπημα ήταν για να προκαλέσει φόβο, και όχι μόνο φόβο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φόβο και σε εμάς τον απλό πολίτη, τον απλό άνθρωπο που θέλει να εκφραστεί πολιτικά. Ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να πει την άποψή του και τη γνώμη του.
9: Τέτοια χτυπήματα, Βιργίνια, είναι χτυπήματα στην καρδιά της δημοκρατίας, κατά βάση.
10: Ακριβώς, Έρη μου, και εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι χτύπημα, γι' αυτό λέμε όταν το λέμε καμιά φορά χτύπημα στη δημοκρατία. Δεν εννοούμε αόριστα στο θεσμό της δημοκρατίας, εννοούμε στην ελευθερία, στην ελεύθερη βούληση, στην ελεύθερη έκφραση του καθενός.
9: Ναι.
10: Τώρα, για να πάμε στο αστυνομικό κομμάτι.
9: Ναι.
10: Υπάρχει πληροφορία ότι είναι σε καλό δρόμο οι έρευνες. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου είπε, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι θέμα ωρών να βρεθούν επιπλέον στοιχεία και ότι σύντομα η δική της εκτίμηση είναι ότι θα εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική επίθεση. Και επειδή το συζητούσαμε και με ειδικούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, η εκτίμηση είναι ότι επειδή οι δράστες αυτοί, οι δολοφόνοι, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούν να πάρουν ανθρώπινη ζωή. Δυνητικά, ναι, πάντα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι και η πιθανότητα. Αλλά οι ίδιοι, πίστευμα, θα βάλουν τα γκαζάκια, θα προκαλέσουν πανικό και θα στείλουν και μια προκήρυξη και όλα καλά, να το πω έτσι, από πλευράς τους. Ενδεχομένως έχουν προχωρήσει σε κρίσιμα λάθη.
9: Ναι.
10: Δεν πήραν δηλαδή όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε, γιατί φαντάζονταν ότι τα πράγματα θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο, να το πω έτσι.
9: Εκτιμούν τώρα οι αρχές, Βιργινία, ότι το οπτικό υλικό θα λύσει, έτσι, θα ξεκλειδώσει την ταυτότητά του.
10: Έχουμε λοιπόν τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα συγκεκριμένα 17 λεπτών, τη μία μετά την άλλη. Έχουμε καταγραφές σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όχι μόνο από το σπίτι ενός από τα τρία θύματα των επιθέσεων, αλλά και από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και σπιτιών της περιοχής. Τώρα οι αρχές ακολουθούν την πορεία, να το πω έτσι, των δύο μοτοσυκλετών, όπως εκτιμούν σε πρώτη φάση ότι είναι. Στην αρχή λέγαμε για δύο άτομα, τώρα μαθαίνουμε ότι είναι τέσσερα άτομα τα οποία αυτά ενδεχομένως εμπλέκονται, γιατί εμπλέκεται και η ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες. Θέλουν να δουν υλικό ασφαλείας από τις κάμερες και από τις προηγούμενες μέρες, μήπως είχαν κάνει search στην περιοχή, μήπως ψάχνανε να δούνε, έχουν κάμερες, κατάλαβες, πριν από την επίθεση, μήπως προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται στην περιοχή, θα ψάξουν δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει η έρευνα σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, έχουμε βέβαια και το ανθρώπινο, το καθαρά ανθρώπινο σκέλος της υπόθεσης, που είναι αυτοί που έμειναν πίσω, η Αφροδίτη Νέστορος και ο πατέρας της, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο.
9: Η οποία μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου από το Ιπποκράτιο, ενώ ο πατέρας της συνεχίζει, παραμένει στο Ιπποκράτιο.
10: Σωστά. Και είχαμε μια σπαρακτική ανάρτηση από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του και...
9: Τόσο άδικα, με τόσο φρικτό τρόπο,
10: τόσο
9: Βιργινία.
10: Τόσο ξαφνικά, αδόκητα, άδικα, όπως και να το πούμε, δεν υπάρχουν λόγια, Έρη. Και ο άνθρωπος ανέβασε μια ανάρτηση παρακτική ότι αποχαιρετάει τη γυναίκα του Βάγια, τη σύζυγο, τη γυναίκα, τη μητέρα. 47 χρόνια ήταν μαζί οι άνθρωποι αυτοί.
9: Σε ηλικία μόλις 70 ετών, Βιργινία, μια γυναίκα η οποία ηρωίδα της ζωής, μεγάλωνε το εγγόνι της από την άλλη της κόρη, που είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια από καρκίνο σε νέα ηλικία. Και η γυναίκα αυτή έκανε έναν αγώνα για να κρατήσει την οικογένειά της πολύ αγαπητή στους οικείους της.
10: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κρύβεται μια διπλή ανθρώπινη τραγωδία, γιατί αυτό το παιδί που έχασε τη μαμά του, το μεγάλωνε η γιαγιά του και τώρα έχασε και τη δεύτερη μάνα του, να το πω έτσι.
9: Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολα.
10: Να πούμε κλείνοντας στο άλλο κομμάτι τώρα, για να αφήσουμε το ανθρώπινο, ότι σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο, ο ΝΕΔ και η Νέα Δημοκρατία έχουν οργανώσει, καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο σε 7 η ώρα το απόγευμα, σε μια διαμαρτυρία σιωπηρή, ειρηνική, κατά της τρομοκρατίας, γιατί δυστυχώς, όπως βλέπουμε, όλα αυτά δεν τα έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης και σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας. Τι δήλωσε νωρίτερα και βεβαίως τις αρχές. Την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στο τρομοκρατικό αυτοχτύπημα και είπε ότι οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά. Το ίδιο τόνισε και ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο πρόεδρος, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, εδώ στα Παραπολιτικά.
11: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας αυτοκίνητο χτύπησε ένα γερμό. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Είχε προδείτε, μπήκε μέσα για να δει τι μάθηκε καλά και δημιουργήθηκαν γάματα στα χέρια και στα πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματία. Δεν τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, σου. Εντάξει, όταν Θεός, εγώ και η κόρη μου, η Αφροδίτη, πιέστηκε δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κοπέλα, το έχει κάνει μόνη της εντελώς.
12: Αυτό που γνωρίζω επίσημα είναι ότι όχι, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι. Είναι σε θέση οι συνάδελφοι της τρομοκρατικής υπηρεσίας να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Με το μέχρι στιγμής δεδομένο έτσι, γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να δούμε πού κινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλωστε θεωρούν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που κινήθηκαν και στα τρία σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές ενέργειες, οι εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία σε σχέση με τους δράστες, είτε αποτυπώματα στα υπολείμματα, είτε DNA. Είναι κάτι που είναι επίσης εξέλιξη. Βέβαια, όπως κάθε φορά έχουμε μάθει, η τρομοκρατική υπηρεσία να δουλεύει αθόρυβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα, όμως μας δίνουν όσα δεδομένα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην κάνουμε κακό στην έρευνα αυτή.
13: Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία, τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί. Και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς μπαχαράκηδες κρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή.
9: Από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνουν μήνυμα μηδενικής ανοχής. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχει ξεσπάσει η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα αυτής της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ από πλευράς κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, παρότι είχε κάνει μια δήλωση το μεσημέρι, κατά την ακρίβεια, είχε ένα απόσπασμα της ομιλίας του αναθεωρημένου σε αυτό, την ώρα που μίλαγε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Είχε κάνει και μια δεύτερη δήλωση δημοσιογράφους έξω από το Ιπποκράτιο. Παρ' όλα αυτά, το βράδυ επέλεξε να κάνει μια ξεχωριστή δήλωση, δείχνοντας λοιπόν και την αξία την οποία δίνει στο γεγονός αυτό, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων, και είπε ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, ενώ μίλησε για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Σήμερα στον briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ήταν σκληρή και η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Είπε ότι είναι μια τρομοκρατική ενέργεια με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, ενώ μιλώντας για όσους δεν έχουν καταδικάσει αντίστοιχα γεγονότα ανάλογα του προηγούμενου μήνε, τα προηγούμενα χρόνια, είπε ότι ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις. Και είπε ότι όσο σημαντικό να βγουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες, αναφορικά δηλαδή με αυτό. Και τώρα οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος της κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησαν για το γεγονός αυτό φυσικά. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τη βία, Κωστή Χατζηδάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ενιαία αυτή η έκφραση του χώρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, που αφήνει σαφείς εχμές στην αντιπολίτευση για αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα είπε ότι δεν βλέπουμε ο Χατζηδάκης την αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες τις ανεξαρτήτες πλευρές. Αναφερόμενος και σε παλιότερη ατάκα, το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα, είπε να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις Μολότοφ. Και ο Κωνσταντίνος Κυραλάκης, αναφέρον γραμματέας του κυβέρνητος κόμματος, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ, όπως ονόμαστε το κόμμα, λέγοντας ότι είναι συνέπεια η επίθεση ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή. Αναφερόμενος δηλαδή στον, στην ονομασία που επέλεξε ο Τσίπρας για τον έρωτο του το κόμμα του. Ενώ ο Άντωνης Γεωργιάδης ήταν ακόμη πιο σκληρός, λέγοντας ότι η βία στα κάνει της αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Χρειάζεται δηλαδή μια αυστηρότητα αντιμετώπιση πολιτικής βίας, είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης, λέγοντας μάλιστα ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Κλείνοντας, να δούμε ότι και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτος, επίσης επιτέθηκε προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης υποθάλπτει τη δολοφονική πολιτική βία.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
16: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς. Την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν, όταν εμείς φέραμε τα ισόβια? Ψήφισε κατά.
17: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις...
16: Σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν, όταν εμείς φέραμε τα ισόβια? Ψήφισε κατά.
17: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ

0: όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Την οδύνη της για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε στο Μέγκα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι φτάνει πια η βία της άκρας αριστεράς.
2: Δεν ξέρω, έχω ανάμεικτα αισθήματα απίστευτης οργής και θλίψης. Ότι είναι ποτέ δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μία ζωή από μία γυναίκα η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά και να σκάει ο δεύτερος εμπριστικός μηχανισμός, είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, σκεφτόμουν την κοπελιά αυτή, τη νέα, η οποία δίνει τις μάχες της, κάνει φιλανθρωπίες, τρέχει να υποστηρίξει κόσμο κτλ. Και σκοτώσαν τη μάνα της, το διανοείστε, τη μάνα της. Και εκείνη την ώρα αυτή η κοπέλα τώρα πρέπει να ζήσει με αυτό. Με την ιδέα ότι η δική της δραστηριότητα κατά κάποιο τρόπο ήταν η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα, το σκεφτείς.
3: Η ιδέα ότι μία αθώα κυρία πεθαίνει ενώ κοιμάται στο σπίτι της είναι τόσο ανατριχιαστική και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και κατάματα. Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά, λέγοντάς τα ότι είναι παιδιά και δεν πειράζει. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει όπως ο παιδί χθες. Νομίζω έχει έρθει η ώρα αυτό να τελειώσει. Δηλαδή η ιδέα ότι κάποιοι βάζουν κούρα και πάνε και σπάνε και δεν πειράζει, μωρέ, μετά πάνε οι φίλοι τους στα δικαστήρια και κάνουν διαδηλώσεις για να τους συμπαρασταθούν και να μην καταδικαστούν το δικαστήριο και απειλούν τους δικαστές. Λέω πράγματα που τα έχουμε δει στην Ελλάδα όχι μία φορά, πολλές φορές. Πολλές φορές. Φτάνει πια. Φτάνει πια με τη βία της άκρας αριστεράς. Φτάνει.
1: Όπως ακούσατε νωρίτερα, με τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Άξιον 24, κάπως έτσι ξεκίνησε και η πολιτική αντιπαράθεση. Και αμέσως μετά ακολούθησαν οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να στρέφουν τα πυρά τους στα κόμματα της αριστεράς, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Να μας δώσει λοιπόν τι απαντά από την πλευρά της ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έτσι σε αυτές τις τοποθετήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι. Σε όλους καλό μεσημεριέρι. Να σου πω ότι πραγματικά στην Αμαλία σε έμειναν εμπρόντιτοι όταν χθες το βράδυ στο Άξιον είδαν τον κύριο Κυρανάκη να επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού του κύριου Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας τον στην πραγματικότητα στο στόχαστρο, λέγοντας ότι την πολιτική ένταση την πυροδοτούν όλους, τη διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου, δηλαδή με το αναφερόμενο στο ΕΛΑΣ, στο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκησαν εγκληματίες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι κατηγορίες αυτές είναι βαρύτατες. Υπήρξε η άμεση αντίδραση από την πλευρά της Αμαλίας, όπου τα στελέχη της έλεγαν ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την ευθυοπολεμική ρητορική, στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Να σου πω ότι ο κύριος Κυρανάκης επανήλθε και σήμερα το πρωί σε 2 συνεντεύξεις που έδωσε σε κανάλια. Ωστόσο πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης εμφανίστηκε να παίρνει κατά κάποιο τρόπο πίσω αυτά που τα οποία έχει πει, λέγοντας ότι η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, η οποία πρέπει να πούμε ότι ήταν μια δήλωση με σαφέστατη και δεν άφηνε κανένα ερωτηματικό, είπε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης

0: ότι όντως ο κύριος Τσίπρας με τη χθεσινή του τοποθέτηση, την καταδίκη δηλαδή της τρομοκρατίας, γιατί για τρομοκρατία μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, ναι, ήταν σαφέστατη και χωρίς κανένα ερωτηματικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται από την πλευρά της κυβέρνησης να ανασκευάσει ο γραμματέας του κόμματος την αρχική δήλωση, η οποία πραγματικά πυροδότησε πάρα πολύ το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.
1: Βέβαια, πέραν του κύριου Κυρανάκη, υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις και η ανάρτηση του κύριου Σκέρτσι, ο οποίος είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών.
0: Προφανώς ήταν κεντρική η γραμμή. Ναι. Δεν ήταν μία θέση την οποία εξέφρασε μόνος του ο κύριος Κυρανάκης.
1: Σωστά.
0: Είναι μία άποψη την οποία την εκφράζουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν καταφέρθηκε εναντίον του κύριου Τσίπρα. Αναφέρθηκε γενικότερα εναντίον της αριστεράς. Τώρα, στην ανάγνωση που κάνουν τα στελέχη της Ελλάδας, δηλαδή γιατί το κάνει αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση, λένε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ πιεσμένη δημοσκοπικά εξαιτίας της επανεμφάνισης του Αντώνη Σαμαρά και τη συγκεκριμένη στιγμή προσπαθεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας έναν πραγματικά απαράδεκτο τρόπο, διχάζοντας την ελληνική κοινωνία και δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας. Επισημαίνω το γεγονός ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση εργαλειοποιεί ένα τόσο θλιβερό γεγονός όπως είναι ο θάνατος της γυναίκας που έχασε τη ζωή του, τη ζωή της, όπως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αντί να κοιτάξει, να συλλάβει τους ενόχους, τους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο της γυναίκας και για τον τραυματισμό των άλλων πολιτών, οι οποίοι είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, επιρρύπτει, προσπαθεί να βρει εχθρούς, να δημιουργήσει αντιπάλους και στην πραγματικότητα να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια πλήρη εργαλειοποίηση αυτής της θλιβερής ιστορίας, λένε τα στελέχη της Αμαλίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, προκομματικά ωφέλη. Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη στήρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Απάντηση στις αιτιάσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν εμφυλοπολεμική. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί, από τα ερήφραστα, και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές, η φυσική και η ηθική αυτούργοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε θα ήταν αδιανόητο για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιο τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη δολοφονική απόπειρα η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή ένταση γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό.
1: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που μίλησε στο Μέγκα. Έκανε λόγο για προβοκάτσια και δεν δίστασε μάλιστα να πει ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους με βάση την δήλωση που έκανε χθες. Να την ακούσουμε.
4: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών.
1: Η ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε όμως και στη Βουλή. Στη συνέχεια είχε και πάλι μια τοποθέτηση σχετικά με όλη αυτή την εμφυλοπολεμική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με κατέρωθεν πειρά και βολές τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή πριν από λίγο.
5: Ακούστε, η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Ένα κόμμα που εργαλειοποίησε στο έπακρο και εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποιήσει αυτή την στιγερή δολοφονία. Καριέρες έχουν στηθεί πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
1: Άρα, σας κλειδί δήλωση. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι και πάλι.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλιαρή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ στον απόφαση των δολοφονικών επιθέσεων κατά της τηλεφώνησης της Δημοκρατίας, όπως ακούσαμε για τις καταγγελίες που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα που η κυβέρνηση και την πολίτευση καταδίκασαν τα όσα συνέβησαν. Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραβέως, αφού εξέφρασε τον αποτροπιασμό της, έκανε λόγο για άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται των μανδύων κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η βία, από ό,τι αν προέρχεται, ιδίως όταν αφορά αυτή τη λεωρή της δίθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η δικαιοσύνη, υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Ενώ για τρομοκρατική επίθεση που είναι καταδικαστή από όλες τις αστερίσκους έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, την ώρα που ο Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θέμα του Υπουργείου Εργασίας, με την Νίκη Κεραμέως να προαλαγγέλει μεγάλες αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Πάμε τώρα στην Εβάσο Παλαιού, την καλή συνάδελφο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μας δώσει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε φυσικά στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν παρέλειψε να στρέψει και τα πειρά του στην αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι, γιατί ακριβώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει, γιατί υπάρχει συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας, και έκανε λόγο για μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να σου πω ότι αναφέρθηκε και στον Ρουμπίκονα, με αφορμή και την αντισιωνιστική περιπολία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από μέλη του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις για το σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας πρέπει να υπαχθούν αυτές οι παραβατικές μορφές. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, να συνενωθούν δηλαδή οι δικογραφίες εναντί την Ελλάδα, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε ότι χαρακτηριστικά ότι έχει γίνει το πιο τοξικό λόγο και ότι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, τη συκοφαντία και την ακρότητα. Επίσης αναφέρθηκε και στο Σπασόκ και επισήμανε ότι δεν θα ήθελε να έχει την κατάληξη που έχει σήμερα το κόμμα και ότι η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του, η οποία ευθύνεται γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
8: Δεν θέλει προτροπές δικαιοσύνη. Νομίζω όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο, δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι συγκαλικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
9: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγα λεπτά είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με την δόνηση να γίνεται ιδιαίτερο συστητή σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και μέχρι τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 5,2, είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος μόλις 13 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές. Έγινε αισθητό σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, προκάλεσε ανησυχία και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν αυτή την ώρα την είδηση, έγινε αισθητή και στα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας. Για ό,τι νεότερο και αν υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού, θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε κάποιες σοβαρές υλικές ζημιές. Συνεχίζουμε το δελτίο μας και πάμε και πάλι στον Γιάννη Πολιτή στο Κοινοβούλιο, διότι η Νίκη Κεραμέως έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα που αφορά τις συντάξεις χειρίας και πάρα πολλούς δικαιούχους. Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τη Βουλή. Την οριστική κατάργηση της άδικης περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε προλίγο από το Βήμα της Ολομέλειας η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι με τη διάταξη που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να υπάρχει μείωση του 35%. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ ανατομικά, ενώ στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις δύο εθνικές συντάξεις. Κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων, και εξήγησε ότι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην συγκεκριμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 τα έσοδα υπερέβησαν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να δούμε τι δήλωσε ακριβώς η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών 90,1 σχετικά με το θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες δικαιούχους.
11: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
1: Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, με τον κύριο Ανδρουλάκη να συναντιέται σήμερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
12: Καλό μεσημέρι, Χέρι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, η Χαρλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει τα ζητήματα, αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι θεσμικές συναντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, τόσο με τον Υπουργό Άμυνας όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλει και να ενημερωθεί αλλά και να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για όσα γίνονται σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό είναι και προσεκτική από τη Χαρλάου Τρικούπη στο κομμάτι των διαρροών αναφορικά με το τι υπόθηκε από τους δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Θυμίζω πάντως ότι κατά την επίσκεψή του στα Δωδεκάνησα στην Κάσο και στην Κάρπαθο αντίστοιχα που έκανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική ιδίως για το κομμάτι της μη πόντισης του καλωδίου και ότι η κυβέρνηση έτσι δεν προχωράει σε αυτή την ενέργεια και ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο, υπονοώντας ότι αυτό έχει να κάνει και με τις μόνιμες αντιδράσεις που έχει η Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Πάντως είναι εμφανές ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να εστιάσει στα ζητήματα και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιτακαντάρη, όπου ο κύριος Μπίστη εκεί πέρα δρασκόντας κριτική στον κύριο Αντουλάκη, το ακούσαμε και προηγουμένως από τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο για τα εθνικά θέματα, χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδος την πόλη της Ικαλωδίου από την Κάσο στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό εξόρισε τον κύριο Σαμαρά και όχι μόνο αυτό, γιατί των δηλώσεων, των αναρτήσεων αυτών του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιαγκαντάρη, ακολούθησαν δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα, παρότι ερωτήθηκε. Και έτσι ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή να πει ότι τα μόνα ήρεμα νερά που επικρατούν σήμερα στην εξωτερική πολιτική είναι αυτά μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, και ζήτησε από όλους να σταματήσουν τις δηλώσεις που μόνο καλό κάνουν στην Τουρκία και δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον.
17: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αλλαντικά, έτοιμα γεύματα, παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά. Σε αυτά, κυρίως τα προϊόντα, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Και την ίδια ώρα, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Έλληνες πάλι νιώθουν ανασφάλεια για την οικονομία, για την υγεία και την εργασία. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι. Και ξέρει, Θέρη,
17: ναι,
18: έρχεται σε αντίφαση, δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούν ως πιο σημαντικό θέμα την άμυνα και την ασφάλεια. Και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι απειλούμενοι, κυρίως λόγω του κινδύνου εξανατολών, θεωρούμε την οικονομία.
17: Ακριβώς.
18: Είναι και αυτό μία θεώρηση πραγμάτων. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν πιο ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικά κλπ. Από ότι οι Ευρωπαίοι, βέβαια, υπάρχει τώρα ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, παλιάς Ανατολικής.
17: Όταν έχεις λύσει, Βαγγέλη, το πρόβλημα της καθημερινότητας, μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Ακριβώς. Όταν δεν το έχεις λύσει, κυρίως ασχολείσαι με αυτό που σου συμβαίνει καθημερινά, στην τσέπη έτσι και στη διαβίωση.
18: Και είναι, βέβαια, είναι μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με την περσινή αντίστοιχο ευρωβαρόμετρο, αλλά παραμένει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απασχολεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η επιβίωση του νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΙΕΛΚΑ και τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται μειωμένο στο 0,39% από 1,54% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Κοίταξε, πρέπει να ισχύουν τα νούμερα, δεν πιστεύω, και νομίζω ότι γίνεται αντελεχής δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας. Εγώ το πιστεύω ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας, ειδικά στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά καθημερινής κρίσης, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που το ότι έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, θεωρώ ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του περσικού ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στα ράφια. Θα αποτυπωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, νομίζουμε αυτό.
17: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, αναδρομικές επιστροφές εισφορών με μέσο ποσό περίπου 2.000, πάνω από 2.500 ευρώ, αναμένονται για 45 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου. Μετά τις νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ για τον κλάδο των εφάπαξ παροχών, δικαιούχοι είναι κυρίως οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν από την 1η του Γενάρη του 1993 και εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στο ΣΟΤΑ, αλλά φυσικά και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Η επιστροφή αφορά εισφορές που καταβλήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2017. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
19: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για νέες οδηγίες που αφορούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρεσιτούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στους ΟΤΑ και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών έως 2.000 ευρώ, καθώς αποσοφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που μειώνονται σε σχέση με όσα πληρώνανε και αυτά θα πάρουν πίσω, διατηρώντας διαφορετικό καθεστώς για τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή πριν από τον Ιανουάριο του 1993, και τους νέους ασφαλισμένους για μετά. Για τους παλιούς εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις κάθε πρώην Ταμείου Πρόνοιας, ενώ για τους νέους η εισφορά από 5,5% ανέρχεται σε 4% επί των ασφαλιστικών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτό είναι το τρίκ και το κλειδί, θα λέγαμε, της όλης της ιστορίας. Δηλαδή, οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι είναι μετά τον Ιανουάριο του 1993, θα πάρουν κάποια στιγμή όταν γίνει η εκαθάριση αναδρομικά που δικαιούνται.
17: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τώρα καταγράφεται νέα αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία έφτασαν τον Απρίλιο τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι στοιχεία της ΑΔΕ, στα οποία οι οφειλέτες δείχνουν ότι ξεπερνούν τα 4,2 εκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,8% αυτών των πραγματικών οφειλών βρίσκεται σε μια ενεργειακή ρύθμιση. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ασφυξία στην αγορά. Τα στοιχεία θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζουν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του Απριλίου, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα, ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά περίπου 9.500 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τώρα, Έρη, αυτό προκαλεί με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η αύξηση των χρεών καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τα ιδιαίτερα υψηλά χρέη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τις οφειλές που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο.
17: Μάλιστα.
20: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χρεών. Αν και η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών, περίπου 9 στους 10, χρωστά ποσά έως 10.000 ευρώ, οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις το 3,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Έρη, το στοιχείο που είναι προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σήμερα σε κάποια ρύθμιση. Με άλλα λόγια, περίπου, από τα περίπου 79 δισεκατομμύρια που θεωρούνται εισπράξιμα, μόνο 5,3 δις ευρώ εξυπηρετούνται μέσω ρυθμίσεων. Γι' αυτό, Έρη, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026.
17: Και από ό,τι φαίνεται, Μάρη, θα βρουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να, ώστε να μειωθεί η αλόγιστη χρήση για το περιβάλλον, στο περιβάλλον. Και αύριο λοιπόν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί λοιπόν η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κέντρο ανακύκλωσης, εκεί όπου θα βρεθούμε και εμείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Μούργο, είναι πρόεδρος της Τεχάν. Από την Τεχάν γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση εκεί. Καλησπέρα σας.
21: Καλησπέρα, κύριε Πανάγου.
17: Λοιπόν, αύριο μια μεγάλη γιορτή για μια ακόμη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες εκεί που θα περιδιαβούν από στην πλατεία?
21: Αύριο είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε πάλι τους πολίτες, τους δημότες της Αθήνας και όχι μόνο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, κατά της πλαστικής σακούλας. Η Τεχάν, η εταιρεία μας, που εδώ να αναφέρω ότι είναι η πρωτοπόρος εταιρεία που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια το τομέα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, και έχουμε πάνω από 500 πολυκέντρα ανακύκλωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, και πρόσφατα τελείωσε και ο διαγωνισμός με τον πρεσβευτή μας τον Γιάννη Τατοκούμπο, και 6 σχολικά τμήματα το φθινόπωρο θα πάνε στην Αμερική να το δουν να παίζει ζωντανά πλέον στους Miami Heat, γιατί άλλαξε ομάδα. Για όσους και όσους δεν το γνωρίζουν, μετά από 13 χρόνια στο Μαρκοκή Μπακς.
17: Σωστά.
21: Οπότε αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα θα παρουσιάσουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Το κέντρο αυτό αναπτύχθηκε από το τμήμα R&D, έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας μας. Είναι το πρώτο παγκοσμίως και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να δουν τη νέα τεχνολογία, να ανακυκλώσουν με διαλογή στην πηγή μεταλλικές, πλαστικές συσκευασίες.
17: Κύριε Μούργο, να σας ρωτήσω, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια έχετε δει ο κόσμος να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης?
21: Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των παιδιών και των ενηλίκων. Αναφέρω ότι πάλι για το διαγωνισμό που είχε μικρή διάρκεια κάποιους μήνες ανακυκλώθηκαν πάνω από 88 εκατομμύρια υλικά. και δώσαμε
17: και ποια σχολεία
21: και τους γονείς τους, δώσαμε 2.600.000 ευρώ για κουπόνια για δωρεάν αγορές στο σούπερ μάρκετ.
17: Πολύ σημαντικό.
21: Να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί η εταιρική κοινωνική της,
17: πολύ σημαντικό.
21: Η πολιτική της εταιρείας μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πούμε, να πω ότι είναι και σημαντικότερη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Συμμετείχαν γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα. Ήταν τεράστια συμμετοχή, πάνω από 8.000 μαθητές.
17: Και ετοιμάζονται να πάνε στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και φυσικά αύριο στην πλατεία Συντάγματος, έτσι θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να δουν και το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Και αυτό μια καινοτομία ακόμη.
21: Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά δώρα, ηλεκτρικό σκούτερ, action camera, smart watches, solar power banks.
17: Οπότε δεν θα είναι μόνο εύκολο να πάει κάποιος να επισκεφθεί εκεί την πλατεία Συντάγματος, αλλά μπορεί και να κερδίσει σημαντικό δώρα, έτσι και σίγουρα να έχει την ευκαιρία φυσικά να δει και το ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά 90,1, τα οποία θα βρίσκονται εκεί από τις 9 το πρωί, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη με τον Βασίλη Σκουρή, η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη και φυσικά στις 3 το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια.
21: Πολύ σωστά. Καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να ανακυκλώσουν, να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τα προσφέροντα και το βασικότερο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το περιβάλλον μας έχει ανάγκη.
17: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουργό, για αυτή
21: ευχαριστώ
17: την επικοινωνία. Ο Απόστολος Μούργος, ο πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ. Η εκδήλωση αυτή είναι φυσικά μία εκδήλωση που διοργανώνει η ΤΕΧΑΝ και η Next Step Media Group, ο όμιλός μας. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε σπουδαία νέα για τον Ολυμπιακό. Παρουσιάζεται σήμερα το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη που θα υπερέχει σε χωρητικότητα και θα καταστήσει το γήπεδο του Ολυμπιακού, την έδρα του Ολυμπιακού, ως ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα και πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Σοφία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Ευαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει στις 6 το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκη, θα κάνει τα αποκαλυπτήρια, θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Είχαμε πάρει μια γεύση, καθώς 22 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί το μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του νέου γηπέδου, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει και μάλλον θα ξεπεράσει τους 50.000 θεατές, κάτι που έχει εγκριθεί τα σχέδια δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Να πούμε ότι μάλιστα θα καλυφθεί η συγκεκριμένη παρουσίαση από το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube και από το Mega News. Όπως είπες πολύ σωστά, θα πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο μάλιστα θα είναι και δεύτερο στη χώρα στη χωρητικότητα, πίσω μόνο από το ΟΑΚΑ. Ένα μεγαλειώδες και ιστορικό έργο, όπως έχει χαρακτηριστεί από τους ανθρώπους του συλλόγου, που φυσικά θα αναπλάσει την περιοχή. Θα είναι πολυχρηστικό, θα μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολλές διοργανώσεις, ευέλικτο, πολυλειτουργικό γήπεδο και διασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα.
17: Η εκδήλωση της ανακοίνωσης τώρα του νέου γήπεδου θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Ναι. Από εκεί θα γίνει η παρουσίαση από τον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη και φυσικά θα δοθούν και λεπτομέρειες που μέχρι στιγμής ίσως δεν έχουν δοθεί. Γιατί όπως γίνεται αντιληπτό, θα υπάρξουν και πολλές ερωτήσεις από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου.
17: Πάμε στα μουντιαλικά νέα, Σοφία.
0: Πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκαν και άλλοι αγώνες που είχαμε για τη φάση των 32 και έχουν γίνει γνωστά 5 από τα 8 ζευγάρια μάλιστα του επόμενου γύρου της φάσης, δηλαδή των 16. Απομένουν ακόμη 3. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι στην επόμενη φάση τα ζευγάρια είναι τα εξής: Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία και ΗΠΑ Βέλγιο. Τώρα, είχαμε χθες την νίκη της Αγγλίας, η οποία τα χρειάστηκε κοντά στο Κονγκό με 2-1, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν. Το Βέλγιο επικράτησε με 3-2 τη Σενεγάλη, η ΗΠΑ νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και σήμερα το μενού έχει Ισπανία 3 στις 10. Για τους φαν του Κριστιανού Ρονάλντο θα πρέπει να ξενυχτήσουν, γιατί στις 2 είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Κροατία και φυσικά έχουμε όπως πάντα παιχνίδι τα ξημερώματα, συγκεκριμένα στις 6 το Ελβετία Αλγερία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται το παζλ για τη φάση των 16. Προχωράει η διοργάνωση και φυσικά δεν λείπουν και οι εκπλήξεις με στιγμή, η αλήθεια είναι έτσι.
17: Μάλιστα, έχουμε και ένα για το Ρουμανία-Ελλάδα. Τι γνωρίζουμε για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ?
0: Λοιπόν, ναι, σήμερα το πρόγραμμα πέρα από Μουντιάλ έχει και Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Έχει ταξιδέψει στη Ρουμανία, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της χώρας στις 7. Είναι η πέντε αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Μουντο Μπάσκετ, όπου το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη. Να πούμε ότι προκρίνεται και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη επί της Ρουμανίας ή σε περίπτωση Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου. Θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ντίνος Μητογλου έχει μείνει εκτός, καθώς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και μάλιστα έχουμε και τένις σήμερα. Συνεχίζει
17: τον αγώνα
0: την πορεία της Σάκαρη, πολύ σωστά, στο Wimbledon. Περίπου μετά τις 4 θα ξεκινήσει η αναμέτρησή της με την Καμίλα Ρακίμοβα, την οποία έχει αντιμετωπίσει την καριέρα της δύο φορές, και τις δύο να πούμε ότι έχει επικρατήσει η Ελληνίδα.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Union FM.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Ντέμι με το Όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομώδησε το συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και εμείς, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σε έχω ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους, οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στη σενάρια μιας γαμήλιας δεξίωσης.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

δεδομένα αυτές τις μέρες αλλάζουν, οι συναυλίες είναι πολλές και η διάθεση ανεβασμένη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κέτι Γαρμπή ανακοίνωσε ότι θα κάνει μερικές αναβολές συναυλίων καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας που ξεκίνησε από μία ψήξη και συνέχεια συνέχισε με ένα θέμα στις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει φωνή για 15 μέρες. Και τούλα παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show θα ακούσουμε σήμερα μαζί με τον Ηρέμο και την Κιβωτό ένα τραγούδι που βγήκε στον κορονοϊό και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία.

0: Union FM.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται ανάδρομος, δεν θέλουμε κανέναν χωρισμό αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή το ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν, ελπίζω να μην τυρανιέται κανένας, μόνο θετική ενέργεια, και φυσικά μένετε συντονισμένοι για όλη αυτή την ενέργεια στο Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρια λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: Viral Radio Show. Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Viral Radio Show.

Με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε σε φοβάμαι, ουρανέ.

Εντάξει λοιπόν, παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα, να ξέρετε. Έχω αποφασίσει να παίξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και Zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Η Τζόσεφιν παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά για την Παρασκευή μας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε, Ιόνιον FM.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στον δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Viral Radio Show.

Η Άννα Δύση, παιδιά, το έχει πάει σε ένα άλλο level αυτές τις μέρες. Είδαμε τα πρώτα stories που γυρνάει το trailer, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για το Αθηνών Αρένα, και ταυτόχρονα μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της Αντέλ. Πολλά τα σουσού, πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, σαν throwback τραγούδι, δεν πρέπει να ακούσουμε Άννα Δύση. Αγάπη είναι λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για κάποιους είναι αγάπη, είναι ο υδρότας στο μπλουζάκι σου, για κάποιον άλλον τα τσιγάρα στο τασάκι σου, για κάποιον άλλον η σκόνη στα παπούτσια που φοράς, και γενικότερα πράγματα τα οποία είναι απλά και ωραία, γιατί αυτό είναι ο έρωτας.

και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής. Και ένα Χρήστο Δάντη πρέπει να τον ακούσουμε σαν Throwback Thursday σήμερα, πιστεύω. Τι λέτε. Λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το χωρίς εσένα, ναι. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι τα τραγούδια, παιδιά, του Χρήστο Δάντη νομίζω το ότι είναι κάτι το οποίο έχει μείνει παρακαταθήκη και πολύ γουστάρουμε. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο το ζούμε καλοκαιρινά. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω με Κώστα Μαρτάκη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

0: Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, αφού κάναμε έτσι ένα μουσικό ταξίδι εκεί στα νότια. Αυτός ο Νότος λοιπόν, παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Κότσιρα, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Νίκος Μερτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι τα τραγούδια αλλιώς, Γιάννης Αβραμίδης εδώ παρέα, για τις επόμενες δύο ώρες, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και στα ταξίδια συχνά στέλνουμε και κάποιες card postal, σαν αυτήν εδώ της Μαρίνας Πανού.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ, παίχτηκε πολύ αυτό το χειμώνα και νομίζω ότι θα συνεχίσει και το καλοκαίρι να τα ακούμε σε συναυλίες, στα social, παντού. Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM

Τραγούδι καλοκαιρινό και αυτό που ακολουθεί. Είναι η Μαρίνα Σάτι εδώ ζωντανά από το Λυκαβιτό, όπου ερμηνεύει αυτό το υπέροχο «Αχ θάλασσα».

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να συναντήσουμε εδώ το Θοδωρή Βουτσικάκη και το Τυχερό Αστέρι, έτσι ακριβώς όπως λέγονται και οι φετινές του καλοκαιρινές παραστάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το Καζάρτε και συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα.

0: ακούτε το Ionion FM.
1: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για κάτι που κρύβεται πίσω από πολλές από τις επιλογές μας. Πίσω από την τελειομανία. Πίσω από την ανάγκη να τα κάνουμε όλα σωστά. Πίσω από την αγωνία να μην απογοητεύσουμε κανέναν. Είναι η ανάγκη να νιώσουμε ότι αξίζουμε. Και ίσως χωρίς να το καταλάβουμε, περνάμε τη ζωή μας προσπαθώντας να το αποδείξουμε. Να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί γονείς, καλοί σύντροφοι, καλοί επαγγελματίες, καλοί άνθρωποι. Σαν να υπάρχει κάπου μια αόρατη επιτροπή που μας βαθμολογεί. Και κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις. Όμως θέλω να σκεφτείς κάτι. Αν ερχόταν σήμερα μπροστά σου ένα μικρό παιδάκι και σου έλεγε «Θέλω να αποδείξω ότι αξίζω να με αγαπούν», τι θα του έλεγες? Θα του έλεγες να δουλέψει περισσότερο, να προσπαθήσει πιο πολύ, να γίνει τέλειο, ή θα το αγκάλιαζες και θα του έλεγες «Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Η αξία σου δεν είναι βραβείο, είναι κάτι που έχεις ήδη». Κι όμως, αυτή την αλήθεια τη δίνουμε εύκολα στους άλλους, αλλά σπάνια τη δίνουμε στον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι ότι η αξία σου δεν αυξάνεται όταν πετυχαίνεις και δεν μειώνεται όταν αποτυγχάνεις. Δεν μεγαλώνει όταν σε χειροκροτούν και δεν μικραίνει όταν σε κρίνουν. Η αξία σου υπάρχει πριν από όλα αυτά. Υπήρχε όταν ήσουν παιδί. Υπάρχει σήμερα και θα υπάρχει για πάντα. Γι' αυτό το σημερινό εργαλείο είναι απλό. Πριν κοιμηθεί σήμερα το βράδυ, γράψε 3 πράγματα που έκανες καλά. Όχι τέλεια, καλά. Ίσως άκουσες κάποιον που σε είχε ανάγκη. Ίσως ήσουν υπομονετικός με το παιδί σου. Ίσως σηκώθηκες ενώ δεν είχες δύναμη. Ο εγκέφαλος έχει μάθει να ψάχνει τι λείπει. Σήμερα θα του μάθεις να βλέπει και τι υπάρχει. Και πριν κλείσουμε, θέλω να κρατήσεις μία φράση. Ίσως την πιο σημαντική μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να κερδίσω την αξία μου, χρειάζεται μόνο να θυμηθώ ότι την έχω ήδη.
1: Ήταν η Συχνότητες Ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: έκπληξη. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Ακούτε το Ionion FM.

Σε ρυθμούς Bossa Nova επιστρέψαμε, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη εδώ παρέα με την Αθηνά Ρούτσι και σε αυτό το υπέροχο χειροκρότημα, αυτή η υπέροχη διασκευή που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια περίπου στο δίσκο της Γαλάνη με τίτλο Pixel. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, και αφού ακούσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε λέγω στην Ελένη Τσαλιχοπούλου όπου συνεργάζονται και το καλοκαίρι μαζί με την παράστασή τους και την Εστουδιατίνα. Θα τους δείτε σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσαλιχοπούλου τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και Έλα πάρε μου τη λύπη.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε τραγούδια που μιλάνε για το καλοκαίρι, που μιλάνε για τη θάλασσα. Εδώ έρχονται οι Σκιαδαρέσες με αυτή την εναλλακτική θάλασσά τους.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ομάρ Σι και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ θα συναντήσουμε την Νεφέλη Φασούλη, η οποία και αυτή όλο το καλοκαίρι έχει αρκετές συναυλίες, θα τη δείτε δηλαδή παντού. Εδώ μιλάει για ένα άλλο καλοκαίρι.

Και αφού εξαντλήσαμε όλα τα τραγούδια που μιλάνε για καλοκαίρια και για θάλασσες, θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Έτσι όμως όπως το πείραξαν η Αδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Από τη μάνα γη, στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Βογιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμση και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

Ταλαντούχος και με εξαιρετική σκηνική παρουσία, ο Γιώργος Μπίλιος. Από το δίσκο του «Διακόπτης», σε στίχους του Γιώργου Γουδή και μουσική του Γιώργου Γουδή επίσης, θα ακούσουμε το τραγούδι «Κορίτσι». Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Διακόπτης».

ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.

Ο Γιάννης Διονυσίου είναι ένας από τους κορυφαίους νέους λαϊκούς ερμηνευτές. Θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Δρόμος» σε ποίηση του Κώστα Καριωτάκη και μουσική του Βασίλη Καρόζα.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρήτη Κοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

0: Union FM.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
7: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
6: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
13: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
15: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
16: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
17: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
18: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
19: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Και αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε το Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη «Ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου», ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Θα μιλήσουν άλλοι», λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των Αθώων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Ματζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου», σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

Από το άλμπουμ του «Απλά γνωστή», ο Δημήτρης Αρναούτης θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ποτέ ξανά» σε στίχους και μουσική δική του. Ιδιαίτερα ταλαντούχος, προσέξτε τον.

Στο επόμενο τραγούδι συνεργάζονται δύο από τις πιο επιτυχημένες νέες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, αλλά και τραγουδοποιούς, η Μιρέλα Πάχου και η Πένι Μπαλτατζή. Θα μας τραγουδήσουν «Έρωτας Παροδία» σε μουσική και στίχους της Πένις Μπαλτατζή.

πολυπράγμονο Πάνος Βλάχος. Επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξή».

Ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο καράβι, το κουτί της Πανδώρας. Ο καπετάνιος σας μιλά, σας εύχεται καλό ταξίδι. Όπως γράψαμε και στην ανακοίνωση όταν πήρατε το εισιτήριό σας, εύχομαι να έχετε προμηθευτεί το απαραίτητο για το ταξίδι, είτε ουίσκι, είτε κρασί, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ξεκινήσαμε με το τρίο Τζάντε και απόψε η κιθάρα μου. Και υπήρχε λόγος που το κάναμε αυτό, γιατί όπως ξεκινάει το καράβι μας, θα ξεκινήσουμε και με την πρώτη μας μουσική ιστορία. Κλείστε όμως τα μάτια σας, γιατί πρέπει να μεταφερθούμε λίγο πίσω, εκεί που ο Κώστας, το αγόρι της ιστορίας, γνώρισε την Βαγγελιό. Και αυτά τα δύο παιδιά, μετά από πάρα πολλά ζόρια και πάρα πολλές όμορφες στιγμές, είπαν να αγαπηθούν περισσότερο και να δέσουν τον ερωτά τους και τη ζωή τους. Και από αυτό τον ερώτα προέκυψε η Ραφαέλια. Και σήμερα το κορίτσι αυτής της ιστορίας, η Βαγγελιό, έχει γενέθλια και ο Κώστας αποφάσισε να γιορτάσουμε τούτα εδώ τα γενέθλια μέσα σε αυτό το καράβι. Σε αυτήν την καντάδα που ήταν η εισαγωγή, έρχεται να δέσει ετούτο εδώ που ακολουθεί. Χρόνια πολλά, Βαγγελιό, για να σε συναντήσει.

Σκεφτόμουν τώρα αυτά που έλεγα για τα παιδιά που αγαπιούνται. Είναι υπέροχο αυτό που έκανε ο Κώστας. Και σκέφτομαι πόσα πολλά μπορούν να συμβούν στις σχέσεις δύο ανθρώπων που θέλουν να είναι μαζί, άσχετα με το τι ταμπέλα ή πώς θα καταλήξει μία ανθρώπινη σχέση. Πόσοι άνθρωποι από έξω επεμβαίνουν και πόσα ξεχνάμε και πόσα αφήνουμε πίσω και πόσα δεν μοιραζόμαστε μεταξύ μας με ειλικρίνεια, γιατί φοβόμαστε, ντρεπόμαστε ή είμαστε εγωιστές. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Γιάλη και τα κατάπολα με τον Γιάννη τον Πάριο.

μια και πας πιάσαμε τα κύματα και τα πέλαγα, έτσι θα συνεχίσουμε. Εδώ είναι ο Οικονομίδης με την Κυριακή, την Σπάνου, με το φίλο μου, το Ρίζο.

0: καταλάβετε τη λειτουργία της φύσης, τότε θα καταλάβετε και το ερωτικό κομμάτι των ανθρώπων. Και προς το ου δεν παραλύζω τους ανθρώπους με τα ζώα ή με τα πτηνά, αν και αυτά όμως, κάποια από αυτά, έχουν σπουδαίους τρόπους να ερωτοτροπούν. Τούτο εδώ που έρχεται είναι το τραγούδι του γάμου, ή αλλιώς Καστελόριζο, αλλά προσέγγιση γίνεται μαζί με φόβο, με ανασφάλεια, με βαθύ πάθος και με αυτό που έχει ο έρωτας. Άλλοτε είναι σαν ψήθυρος και άλλοτε είναι σαν ηφαίστειο. Χάρης ο Πανόπουλος.
1: Αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιο, σαν φεγγάρι, γελαμάνα.

αυτά τα τραγούδια που έχουν άρωμα ερωτικό. Ελπίζω να μην σκανδαλίζουμε και πειράζουμε το φίλο μας τον, το φίλο μας τον Νίκο. Οπότε του στέλνω, Νίκο, την αγάπη μου, τον νου σου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μάρσι και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

ακούσατε, αλλά μην δίνετε σημασία. Ήταν μια κραυγή μεταξύ συνεννόησης και τραγουδιού. Στην υγειά σας. Έχω το δεύτερο ποτήρι εδώ μπροστά μου. Ο θείος Δημήτρης ευλόγησε τη σημερινή βραδιά. Πίεται εξ αυτού πάντες, έτσι μου είπε ο θείος Κολόκας. Οπότε αφού ο θείος Δημήτρης λέει πίεται εξ αυτού πάντες, οπότε και εμείς στην υγειά σας. Για το καλό, αυτό ήταν ο Ρώτας Αρχάγγελος του Δημήτρη Μητροπάνου. Και θα πάμε σε εκείνο το γλυκό, το παράπονο που έχουμε όλοι, γιατί νιώθουμε ότι αδικούμαστε ή γιατί απλά μας βγαίνει ένταση. Μα πιο πολύ όμως αυτό το παράπονο, όταν το βλέπω σε ηλικιωμένους και δακρύζουν, τότε αλήθεια σας λέω, αυτό το δάκρυ μπορεί να με κάνει χίλια κομμάτια.

άδειες που είναι διαφορετικές από τις άλλες. Όχι γιατί νομίζουμε, γιατί είμαστε πιεσμένοι συναισθηματικά, αλλά γιατί εκείνο το δάκρυ που αναζητάς μπορεί να βρίσκεται σε ένα ποτήρι κρασί που μόλις ακούσατε αυτό τον κτύπο του στην υγειά μας. Και όπως λέει το κόσμος εδώ, Δημήτρη, κάνεις μυσταγωγίες, λέει. Ναι. Αυτό λένε.

Εδώ εμείς ελληνικά επιμένουμε με τα απαραίτητα συνοδευτικά του ίνου, εκείνου του ιερού αποστάγματος του Διονύσου, και θα πάμε εκεί που δεν αντέχει να συναντήσει ο εαυτός μας. Το έπιασε το μικρόφωνο, γιατί είναι καλό μικρόφωνο, το ακούσατε, γέμισε το ποτήρι μου. Αυτό που δεν αντέχει να συναντήσει ο εαυτός μας είναι αυτό που ακολουθεί.

στον αδελφό με όλη τη σημασία της λέξης, στον Δημήτρη τον Κολόκα. Γιατί το λέω, έχω ανάγκη να το λέω, αλλά είναι και αλήθεια και μου αρέσει να το λέω. Είναι δύσκολο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς πια να παίξεις αυτά που θες, χωρίς να σου επιβάλλει κανένας τι θα πεις και πώς θα παίξεις. Στην υγειά σου, Μίτσε.

2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Ionianfm.gr το διαδικτυακό μας σπίτι. Και θα είναι Σταθόπουλος ονοματεπώνυμο στο Facebook για να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε σκέψεις για ό,τι άλλο έχουμε στην ψυχούλα μας. Εδώ είναι οι κούπες που σπάει.

Γιάννης θα αλλάξει το τραγούδι, γιατί ετούτο το τραγούδι που ερμηνεύει η Ελένη Ιταλία έχει μια απίστευτη εισαγωγή από τον Χάικ Τζακιτζιάν. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό με τις φυλές, με τα ήθη, με τα έθιμα, με τις ράτσες, με τον ρατσισμό που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, με το κακό που προξενούμε και με την ταμπέλα που κρυβόμαστε πίσω από αυτή. Γιατί δεν μπορούμε την αλήθεια και δεν μπορούμε να βρούμε αυτό που είμαστε ικανοί να μοιραστούμε. Η Ελένη Βιτάλη, όντας από τσιγκάνικη καταγωγή, σε τούτη εδώ την ερμηνεία που ακολουθεί, βγάζει αυτό τον... Δεν το λέω για να λυπηθούμε, να χαρούμε. Το λέω ως αλήθεια. Βγάζει αυτή την... τον παράξενο κατατρεγμό που κατατρέχει και κληρονομεί αυτή τη φυλή, αυτή η φυλή. Βγάζει ένα γιατί, αλλά και βγάζει και αυτό το οποίο δείχνει την αποδοχή για αυτό που ο καθένας σηκώνει στους ώμους του και στις πλάτες του, για αυτό που κληρονόμησε, για αυτό για το οποίο ήρθε, τουλάχιστον για όσους το καταλαβαίνουν. Το τραγούδι των Γύφτων αλληγορικά θα μπορούσε να είναι το τραγούδι των Εβραίων, το τραγούδι των Αρμενίων, το τραγούδι των Ελλήνων, το τραγούδι της παλιάς Ελλάδας. Βέβαια είναι μη συγκρίσιμα και δεν μπορεί να γίνει αλληλουχία, αλλά αν το πάρουμε ως έναρξη, θα δούμε ότι κάθε λαός και κάθε ψυχή η οποία δεν έχει τόπο, δεν έχει ελπίδα και θα το κλάψει καμιά πατρίδα, είναι ένας λαός περιπλανόμενος.

0: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
3: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Φίλε Μάνο, εδώ επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλε Μάνο, έχουμε μπλέξει από τότε που έχουμε γεννηθεί, νομίζω. Γιατί καμιά φορά δεν επιλέγουμε τα πράγματα. Και εσύ τώρα καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω. Καμιά φορά, όσο και να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, να προχωρήσουμε κάτι, ή έρχεται μόνο του. Γιατί είναι να συμβεί. Γιατί είναι να το ζήσουμε. Οπότε από το να αμυνόμαστε, δεν έχουμε παρά να αφήσουμε την ψυχή μας και τον εαυτό μας και να δούμε τελικά όλο αυτό που θα βγει. Άλλωστε δεν γεννήθηκε κανένας έτοιμος και δυνατός. Στο δρόμο το μαθαίνουμε αυτό.

Όσο κι αν νομίζουμε ότι ορίζουμε τη ζωή μας και τις πράξεις μας, καμιά φορά κοινή καρδούλα στα αριστερά επαναστατεί και θέλει τα δικά της και δεν πάει πίσω από το δικό της και δεν ακούει. Και στο τέλος, πάλι λέγει το τραγούδι, στο τέλος κερδίζει πάντα. Πάντα γίνεται το δικό της.

Μάλλον πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να βρίσκεται κάποιος κάπου και ένας άλλος κάπου πολύ πιο μακριά. Όποιο σημείο και αν πάρουμε για εκκίνηση, για πρώτο, και να τους ενώνει το τραγούδι και να πίνουν μέσα στην υγεία του άλλου μπύρα ή κρασί. Οπότε μόνο αγάπη. Και στην κουνιστή πολυθρόνα στο τζάκι με ένα ποτήρι ουίσκι.

τη μάνα όλων μας, τη χώρα μας. Ετούτο, το Άγιο Χώμα. Είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς. Μάνα μου, Ελλάς.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ιόνιον FM

0: σκέφτομαι τώρα το εξής. Έχουμε ένα χωριό εδώ στην Ηλία, το οποίο το λένε Ρουπάκι. Το ξέρετε όλοι. Οι γέροντες λοιπόν, δηλαδή οι σημερινοί όσοι υπάρχουν, 70άριδες, 80άριδες, 90άριδες, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, παλιότερα στα τραπέζια, στην τάβλα που λέμε, το κρασί το έπιναν με το παπούτσι. Δεν έχει να κάνει με θέμα υγιεινής αυτό, αν σκέφτεστε πολύ έτσι, γιατί η εποχή μας σήμερα είναι περίεργη. Έχει να κάνει με το μοίρασμα της ψυχής. Γέμιζαν το παπούτσι, δηλαδή, σε μία έκφραση και μία έκφανση του πάθους και αυτό που τους συνέπαιρνε από το κρασί και τα τραγούδια του τραπεζιού της τάβλας. Γέμιζαν το παπούτσι και το μοίραζαν. Ή έπιναν κούπα-κούπα. Ετούτη την ερμηνεία τη στέλνω στο Ρουπάκι και στην Κυψέλη.
1: Φεγγάρι μάγια μου κανές και περπατώ

κλείσιμό μας. Ήρθε το μήνυμα του Βασίλη. Κοίτα να δεις, Βασίλη, τώρα. Εγώ ξέρω τόσα πολλά πράγματα για σένα, χωρίς εσύ να ξέρεις για μένα, γιατί μου τα έχει πει ο Γιάννης. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και ξέρεις, λέει, έτσι και το λέω με σεβασμό αυτό, το κάθε παιδί φαίνεται από που κρατάει σκούφια του. Και εσύ έχεις ένα παλικάρι εδώ το οποίο είναι, μπορεί να φαίνεται σκληρό και άτακτο, αλλά είναι τόσο βαθιά συναισθηματικό πλάσμα και τόσο καλός άνθρωπος, που αυτό σίγουρο οφείλεται και σε σένα και στη μάνα του. Και σας ευχαριστώ που συνεργάζομαι μαζί του. Και χαριτολογώντας το λέω αυτό, έτσι, με χαβαλέ. Και εμείς οι αλήτες πρέπει να ζήσουμε, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Έχουμε και εμείς το δικό μας το μερίδιο. Και όταν λέω αλήτης, το λέω με την καλή την έννοια. Από το Θαλάση Σταθόπουλο. Και το Γιάννη, θα το πω σωστά το επίθετο τώρα. Το Γιάννη τον Πινιάρη, το είπα σωστά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Να πω ένα μεγάλο σ' αγαπώ σε όλους σας. Να ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία. Κάποτε ρώτησαν ένα γέροντα πολύ προχωρημένης ηλικίας. Το έχω ξαναπεί, αλλά μου αρέσει να το λέω, γιατί ίσως να πιστεύω ότι έτσι έχω ανακαλύψει μία από τις ουσίες της ζωής. Λένε γερόντα, τελικά τι αξίζει στη ζωή, βρε παιδί μου, τι είναι αυτό που έχει νόημα και δεν είναι αματαιόδοξο. Και αυτός γύρισε και τους είπε, παιδιά μου, αυτοί που αγαπάτε, αυτοί που μπορείτε να μοιράζετε πράγματα και ό,τι δουν τα μάτια σας. Γεια και χαρά σας.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionian FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
8: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
9: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
10: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
11: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
12: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionian FM.
13: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
14: Η ώρα είναι 10.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

μου είχες τα ξιάνα, πως θα 'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως αν θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ.

μου είχες τάξει, Άννα, πως θα'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ.

μικρό χτενάκι και απορώ. Κι όμως να θέλω να σου πω πως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τάξει.

εσύ μοναξιά με πληγώνει Άννα στην καρδιά. Δεν ξανάρθε

βρίσκω κάποιον για να βρω, να με ρωτά, να τον ρωτώ.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό με τις μεγάλες pop επιτυχίες του δεκαετία εκεί 80 και 90. Είναι η χρυσή εποχή του στην ελληνική pop σκηνή. Κυκλοφόρησε δίσκους που έγιναν χρυσή και πλατινένιοι, όπως το «Με τον ήλιο στις ηχθείες», του «Αιγαίου τα μπλούς» και το «Μικρή μου Μέλισσα». Το 1994 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το συγκρότημα Sea Lovers και το τραγούδι «Το Τρεχαντήρι». Για ποιον μιλάω? Για τον Κώστα Μπίγαλη, φυσικά, που σου

Γεννήθηκε 15 Μαρτίου του 1958 και ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80, όπως είπαμε. Και έκτοτε έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα και στο χώρο της pop, αλλά και της λαϊκής μουσικής. Πώς ξεκίνησε? Το 78 συμμετείχε στη σύγχρονη όπερα «Ουτοπία» των Μίμη Πλέσα και Κώστα Βίρβου. Ένα χρόνο μετά, το 79, πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ανέβασμα της rock όπερας «Jesus Christ Superstar», στο ρόλο του αρχιερέα Άννα, σε μουσική διδασκαλία του Μίμη Πλέσα και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα. Και το Σεπτέμβριο βραβεύεται στην ίδια χρονιά στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης ως συνθέτης και στιχουργός με το τραγούδι «Με μια κιθάρα».

Το καλοκαίρι του 1980 πρωταγωνίστησε στο ρόλο του Ερμή στην έτσι λίγο τολμηρή musical διασκευή Λουκιανού Διάλογη που ανέβηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Ένα χρόνο μετά, ηχογραφή με παραγωγό τον Λουκά Σιδερά, μέλος των Aphrodite's Child, δύο τραγούδια, το Seventh Heaven και το The Amazing Mr. B, για την ταινία αμερικανικής παραγωγής The Next One του Νίκου Μαστοράκη. Και το 84 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Big Alice με το τραγούδι I Miss You. Να γίνεται νούμερο ένα επιτυχία της χρονιάς στην Ελλάδα, να κυκλοφορεί σε 18 χώρες στο εξωτερικό και το κυριότερο να παίζει στο MTV.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε και το Μικρή μου Μέλισσα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993 και εννοείται πως κατευθείαν έγινε διπλά πλατινένιο. Το 1994 το άλμπουμ Μουσικό Ταξίδι έγινε και αυτό χρυσό. Και πάμε στα μεταγενέστερα. Από το 2008 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με τον Αυστραλό μουσικό παραγωγό και κιθαρίστα Μαρκ Μόφατ στο Νάσβιλ τον ΗΠΑ, γράφοντας τραγούδια για καλλιτέχνες στον χώρο της κάντρι μουσικής. Απίστευτο. Το Δεκέμβριο του 2011 κυκλοφόρησε ένα καινούριο άλμπουμ, το Ζήσε, και τέλος το Μάιο του 2024 το άλμπουμ Έκπληξη Second Time Around. Πολυσχηδής και πάντα in fashion.

Παρόλο όμως που η καριέρα του είχε το απόγειό της στη δεκαετία του 1990, ο Μπίγαλης συνεχίζει να είναι ενεργός στη μουσική σκηνή. Εμφανίζεται σε φεστιβάλ, σε διάφορες σκηνές και συχνά συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες προσφέροντας ανανεωμένες εκδοχές των τραγουδιών του. Γιατί ο Κώστας Μπίγαλης παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ελληνικής μουσικής και οι μελωδίες του εξακολουθούν να συνοδεύουν στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης για πολλές μικρές και μεγαλύτερες γενιές.

Το 2005 το τραγούδι «The Light in Our Soul», «Το φως στην ψυχή», με ερμηνεύτρια, την τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου, έγινε νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα και το Σεπτέμβριο έφτασε μέχρι και το νούμερο 3 στα single charts της Σουηδίας. Και γενικά άρεσε πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη. Και όποιος θα το άκουγε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο θα νόμιζε ότι το έχει γράψει κάποιος από τους γνωστούς, τους Αμερικάνους. Δεν θα πίστευε ότι το έχει γράψει ο Κώστας Μπήγαλης.

Στην ερώτηση πώς κατάφερε ο Κώστας Μπίγαλης να συνδέσει παραδοσιακά, νησιώτικα και λαϊκά με pop, blues και rock, τι απαντά. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός. Ήτανε ό,τι μου έβγαινε από ένστικτο. Απλά εγώ είμαι πολυσχηδής όσο αφορά τις μουσικές που έχω ακούσει. Έχω καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου από τη Ρούμελη και μικρός πήγαινα σε ανταμώματα με δημοτική μουσική. Έχω βιώσει πολύ κλαρίνο και παράδοση. Το ένα είναι αυτό. Και πάμε στον πατέρα μου, έχοντας μια άλλη μεγάλη κληρονομιά. Αυτή της Μικράς Ασίας. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες καταγωγές και πιστεύω πως τα γονίδια παίζουν ρόλο. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απ' την άλλη μεριά, επειδή από μικρός άκουγα και δυτική μουσική, μου βγήκε pop και rock. Οπότε, όταν έκανα κάτι ελληνικό, το ανακάτεμα αυτό το περίεργο ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των επηρεασμών.

Και πώς γίνεται ο Κώστας Μπίγαλης να βάζει κάτω 20 άριδες σε σκηνή? Από πού αντλεί τόση ενέργεια? Και εκείνος κοιτά στα μάτια και απαντά: «Είμαι πολύ τυχερός. Έχω πολύ καλό γονίδιο. Φαινόμουν πάντα πιο μικρός. Εδώ στη γειτονιά μου με φωνάζουν ακόμα Κωστάκι. Είχα μια νεανικότητα στην εμφάνιση. Είναι και το στυλ μου αυτό, αλλά το κυριότερο, πως δεν έχω καπνίσει και δεν έχω πιει ποτέ μου. Τολμώ να πω ότι είμαι σε μια αρκετά καλή κατάσταση που μου επιτρέπει στη σκηνή να εκτονώνομαι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, μου έλεγε η μάνα μου, πήγαινε στο περίπτερο και εγώ άρχιζα να τρέχω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Είχα πάντα πολλή ενέργεια. Αυτό αντίστοιχα μέσα στα χρόνια έχει μεταφερθεί και όταν βγαίνω στη σκηνή».

Όσον αφορά ποια τραγούδια δικά του τον παρασέρνουν και τον ξεσηκώνουν, εκείνος λέει υπάρχουν κάποια κομμάτια όπως του Αιγαίου τα blues που μου αρέσουν πολύ και τα λέω ζωντανά. Έλεγα θα πρέπει να τα είχα βαρεθεί, αλλά ακόμα και όταν μου το ζητάνε να το ξαναπώ στο τέλος της βραδιάς, που όσο και να είναι έχει επέλθει μια κούραση, με το που ξεκινάει το τραγούδι και αρχίζει ο κόσμος και δονείται και συμμετέχει, γίνεται κάτι μαγικό και μπαίνω και εγώ στην ίδια λογική και λέω «Μα είναι δυνατόν, πού βρίσκω την ενέργεια αυτή τη στιγμή?» Αυτό είναι το δούνε και λαβίν της ανταλλαγής της ενέργειας με τον κόσμο και νιώθω πολύ την αγάπη του κόσμου.

Μα να παίζει το MTV, το Αμίσιου, όταν το κανάλι ήταν το μας της παγκόσμιας μουσικής. Τι άλλο θέλει ο Κώστας Μπήγαλης. Έγραψε τραγούδια με ήχο από νησιώτικο μέχρι blues. Έκανε εμφανίσεις σε όλα τα μεγάλα μαγαζιά της χώρας. Απέκτησε φανατικό κοινό που ακόμα ψάχνει τους δίσκους του σε βινήλιο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ακόμα εδώ, με sold out εμφανίσεις και κοινό που ξεκινάει από τα 16 και φτάνει μέχρι τα 116. Και αν μιλήσουμε για επιτυχία και διάρκεια στο χρόνο, ο Κώστας Μπήγαλης είναι η απόλυτη ενσάρκωση ενός αιώνια νέου καλλιτέχνη στην ψυχή, στη διάθεση, στο performing και στη διαχρονικότητα των τραγουδιών. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά, μόλις ξεκίνησε στους δέκτες σας. Εννοείται ότι είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, εννοείται ότι έχω απέναντί μου τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Νομίζω ότι αν μια μέρα πάρει και πει ότι είναι άρρωστος, εγώ θα απεργήσω. Ξέρετε, έτσι το λέω προκαταβολικά. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη στα 30 χρόνια καριέρας του Γιάννη Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος εμένα σαν ψέμα μου φαίνεται ότι γιορτάζει τα 30 χρόνια, γιατί τον θυμάμαι από το πρώτο του τραγούδι, όταν είχε βγάλει. Για να μην σας πω ότι είχα πάει και στην Ποέμισσα όταν ακόμα δεν είχε δισκογραφία ο Γιάννης Κότσιρας. Μη φανταστείτε, ήμουν ανήλικη προς υποστήριξή μου, εντάξει, συνοδευόμουνα. Δεν είμαι και σαν την Πελοπόννησο. Ωστόσο, είναι αυτά τα νούμερα που τα ακούς και ακούγονται πολύ βαρύγδοπα και λες τι γίνεται εδώ πέρα, πού είναι αυτός ο χρόνος, μου λείπουν κάτι χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει τις επετειακές συναυλίες για τα 30 χρόνια της καριέρας του, οι οποίες μάλιστα οι πρώτες στην Αθήνα γίνανε και ήταν και sold out και πήγανε και πάρα πολύ καλά. Εμείς θα θυμηθούμε διάφορους σταθμούς στην καριέρα του Κότσιρα μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια. Και ενώ ξεκινήσαμε με το σασμό, που για άλλη μια φορά ο Γιάννης Κότσιρας μας έδωσε δείγματα εκτός από τις ερμηνευτικές του ικανότητες και από το στιχουργικό του ταλέντο, το οποίο η αλήθεια είναι το έβγαζε με το σταγονόμετρο στη δισκογραφία του πιο πριν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι επίσης σχετικά πρόσφατο, του 16 ή του 17, αν δεν απατώμε, το «Κάθε φορά».

Η αλήθεια είναι ότι με το κάθε φορά έχω ένα έτσι ιδιαίτερο δέσιμο. Γιατί όταν είχε βγάλει ο Κότσιρας το κάθε φορά, κάνα δύο χρόνια μετά είχα γεννήσει το γιο μου το μεγάλο. Και όταν ήμασταν σπίτι τον πρώτο καιρό, ξέρετε, αυτόν τον δύσκολο που δεν θέλεις να θυμάσαι, έπαιζε μουσική στο σπίτι. Και τον έβλεπα έτσι, του άρεσε και συνέχισε να του αρέσει μεγαλώνοντας, μέχρι που ήταν και νομίζω, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο τραγούδι που προσπάθησε να τραγουδήσει όταν προσπαθούσε και να μιλήσει. Από εκεί όμως και τις πρώτες αναμνήσεις του γιου μου, θα πάμε στις πρώτες αναμνήσεις του περισσότερου κόσμου όταν ακούσανε το όνομα Γιάννης Κότσιρας. Και αυτό έγινε για τον περισσότερο κόσμο πάντα, έτσι, όχι για τους μοιημένους, όταν έπαιξε στα ραδιόφωνά μας το τσιγάρο. Τότε καπνίζαμε και όλοι, καπνίζαμε και ελεύθερα. Ηχούσε το τραγούδι διαφορετικά.

Το 2004, το 2005, δεν τα πάω καλά με αυτές τις ημερομηνίες. Ο Γιάννης Κότσιρας είχε βγάλει ένα διπλό CD, το οποίο ήταν ζωντανή ηχογράφηση από τις εμφανίσεις του τότε. Αυτό λοιπόν το CD είχε κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση, πέρα από την επιτυχία που είχε κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε κάνει όμως τόσο πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί έδειξε στο ευρύ κοινό. Και όταν λέω στο ευρύ κοινό, ενώ στους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τότε μπορεί να μην είχαν τύχει να πάνε να τον δουν ζωντανά, το πραγματικό εύρος των δυνατοτήτων, των φωνητικών πάντα, που είχε ο Γιάννης Κότσιρας. Δηλαδή το ότι μπόρεσε μέσα σε ένα live να κλείσει από Βαγγέλη Γερμανό, από τα δικά του, από Γρηγόρη Μπιθικότσι, τραγούδισε Θοδωράκη, τραγούδισε το Βρέχει στη φτωχή γειτονιά, από το Πουλόπουλο που τραγούδισε το Πρώτη Φορά, του Πλέσα με τον Παπαδόπουλο. Ήταν ένας δίσκος ο οποίος θεωρώ ότι έγινε σημείο αναφοράς για την καριέρα του Κότσιρα και καθόρισε κατά πολύ το δρόμο του μετά. Εμείς μέσα από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το Τυφλές Ελπίδες.

Τώρα δεν ξέρω αν ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού είναι απόρρια κάποιας τυφλής ελπίδας ή όχι. Πάντως, στο τραγούδι που έρχεται, ο Γιάννης Κότσιρας ελπίζει ότι κάπου θα βρεθούμε.

Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχω ακούσει τον Κότσιρα να μιλάει σε εκπομπές και τον ρωτάνε τελικά τι είδους τραγουδιστής είσαι. Αυτός απαντάει πάντα το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί και από τα λαϊκά ξεκίνησε, και από τα λαϊκά και ρεμπέτικα ξεκίνησε η καριέρα του Κότσιρα. Ωστόσο, μπαίνουν κάτι τραγούδια να, σαν το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα, και λες, μα είναι λαϊκός. Κοίτα τι ωραία τραγουδάει, το πώς μπορώ.

Και προσπαθεί να με επαναφέρει στην τάξη, λοιπόν, εδώ ο Βαγγέλης Καραπέτρος και μου λέει: Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δηλαδή, του λέω τι να πω. Τίποτα, μου λέει. Τίποτα.

από αυτό το ξεκάθαρο θαλασσινό άκουσμα που προηγήθηκε τη Χάντρα Θαλασσιά, θα πάμε σε κάτι κλασικό, ερωτικό, αγαπησιάρικο. Να μ' αγαπάς.

Το επόμενο τραγούδι, πέρα από το ότι είναι ένα τραγούδι υπέροχο, ένα ζεμπέκικο, καταπληκτικό κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ήταν και η πρώτη στιχουργική απόπειρα του Γιάννη Κότσιρα, η οποία μπήκε μέσα σε δικό του δίσκο. Και φυσικά μιλάω για το «Έλα και κόψε με στα δυο».

Και ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα ζεμπέκικα. Είναι σαν τα πατατάκια, ποια ήταν, τα λέεις, που κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Έτσι και τα ζεμπέκικα, δεν μπορείς να ακούσεις μόνο ένα. Back to back λοιπόν. Μετά το έλα και κόψαμε στα δυο, το καρδιά μου.

Εντάξει, ο καθένας από εμάς έχει. Όταν ακούει ένα τραγούδι, ας πούμε, και λέει μου αρέσει αυτό το τραγούδι, τις περισσότερες φορές σου λέει, ξέρω εγώ, μου αρέσει. Πολλές φορές μας αρέσει και το σύνολο, βέβαια, δεν το συζητάμε. Άλλες φορές σου λέει μου αρέσει ο στίχος, μου αρέσει η μουσική. Μου αρέσει ένα κομμάτι του στίχου, μου αρέσει αυτό. Στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει ολόκληρο, δεν θα μπορούσα όμως να μην σταθώ σε αυτό το στίχο που λέει να μ' αγκαλιάζεις για να σε αισθάνομαι. Και αν δεις να χάνομαι, να μ' ανεβάζεις. Είναι αυτό που δείχνει την αγάπη, την ανάγκη που έχεις από τον άλλον. Και είναι κάτι που δεν το συναντάμε πια συχνά, δεν νομίζετε. Τώρα τα τελευταία τραγούδια έχουν περισσότερο εγωισμό. Φτάνει που κλαίμε.

Εντάξει, και αν κάνουμε ένα συνειρμό για να τσιγεφυρώσουμε το προηγούμενο με το επόμενο τραγούδι, έναν άνθρωπο που θέλεις να είναι δίπλα σου και να σε αγκαλιάζει, αν δεν είναι άνθρωπος, θα είναι φύλακας άγγελος. Έτσι πάνε αυτά συνήθως.

Και κάπου εδώ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, η λίστα φτάνει στο τέλος της και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε με το τραγούδι «Αλεξάνδρεια» σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα μέσα από το δίσκο και την ταινία «Πολιτική κουζίνα», όπου ο Γιάννης Κότσιρας μας χάρισε άλλη μια υπέροχη ερμηνεία του. Και με αυτή σας αποχαιρετούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.